0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Μερσί μπογκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός.
4: Και εκεί που κουλάρεις ο Μίτσος αραχτός, την παίρνει μάτι που μπαίνει στο μαγαζί, παθαίνει μπλάκα.
3: Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο.
4: Να ρίχνει την πάει δίσκο και έτσι.
3: Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομπενάκι σας ή τον κομπενάκο σας. Ανανεώνουμε το βαρυπινίτικο πονηρό ερτζιανικό ραντεβουδάκι μου στο Morrow Morning the same time.
4: Δίσκο και έτσι.
3: 6 o'clock. Την ώρα που ο Τζόνις Ράμπος κατεβαίνει να βγάλει τους POW από το Βιετνάμ.
4: Βίσκο και έτσι.
3: Καλό υπόλοιπο ημέρας, βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Άντε ρε. Άντε ρε, θα προσγειώσουμε κάτι αστυμόπλιο. Δυο ζευγάρια ακουστικά. Ένα αυτό ακούμε δεν ακούμε. Να πούμε μια καλημέρα ρε Θανάση. Έχει πάει 8 και 7. Ο κόσμος θέλει να ακούσει.
1: Ερχόμαστε στην ώρα μας και δεν εκτιμάται αυτό.
0: Και δεν ξέρετε να κάνει. Αλήθεια, έχει δίκιο ο Χάρης. Είναι και έρχεται κάποιος στην ώρα και δεν ξέρετε να κάνει. Κάθομαι εδώ μια ώρα τώρα. Περιμένω. Είναι ο Θανάσης, είναι επαγγελματίας βέβαια. Έχει αρχίσει. Ακούτε λέει, φτιάχνει τα ακουστικά. Νερό θα βγάλουν σε λίγο. Τόσο φτιάξιμο.
1: Πρώτη φορά νομίζω πετυχαίνει ο Γιάννης τις διαφημίσεις πριν από εκπομπή.
0: Τώρα σου πω κάτι, δεν διαφωνώ και πάρα πολύ. Α, μπάς. Καλημέρα, δύο μέρες πριν. Όχι δύο, τρεις. Τρεις μέρες πριν το 15 Αύγουστο.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ποιος γιορτάζει?
1: Ο Ανίκητος, χρόνια πολλά Γιάννη, ευχαριστούμε.
0: Είναι ποιος?
1: Του Ανίκητου.
0: Άγιος Ανίκητος.
1: Ναι, του Ανίκητου είναι σήμερα.
0: Γιορτάζει κάποιος, ξέρεις κάποιον Ανίκητο?
1: Όχι, αλλά...
0: Αλλά τι?
1: Κάπου θα υπάρχει.
0: Άμα σε λέγανε Ανίκητο, πες ότι ρε παιδί μου...
1: Θα το έκανα αίτητος.
0: Άκου λίγο, ας σε λέγανε Ανίκητο.
1: Νίκος θα το έκανα.
0: Νίκος. Νικήτας. Τάκης πιο εντάξει, το Τάκης είναι το προφανές. Πες ότι μεγαλώνεις και έχεις καταλάβει ότι οι γονείς σου έδωσαν το όνομα Ανίκητος. Τι κάνεις?
1: Μήνυση.
0: Μήνυση. Χοντρό, γονείς είναι. Ε,
1: πρώτα
0: μετά από μήνυση, πες τη χάρη, χάνεις και τη μία. Τι σου πει ο δικαστής?
1: Πάω στο ληξιαρχείο, τι να κάνω.
0: Αλλάζεις?
1: Κάτι εκεί.
0: Αλλάζει το μικρό? Ή μόνο ξέρω επίθετο... εγώ κάποιον που έχει αλλάξει επίθετο.
1: Ναι.
0: Αλλά το μικρό μπορεί να το αλλάξει.
1: Ίσως επειδή είναι με βάφτιση και με αυτά δεν γίνεται, δεν ξέρω.
0: Βάφλες.
1: Με βάφτιση, επειδή με έχει βαφτιστεί. Ίσως γι' αυτό το λόγο δεν γίνεται, δεν ξέρω.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Αλλά το Ανίκητος γιορτάζει σήμερα.
0: Ωραίο όμως. Όσο το συζητάμε, εμένα τόσο πολύ μου αρέσει.
1: Δηλαδή, είσαι τώρα στο μπαρ.
0: Στο μπαρ.
1: Θες να γνωρίσεις.
0: Μια κοπέλα.
1: Σταμάτα,
0: μια κοπέλα, λέγε. Ναι. Μην του μιλάς, ρε.
1: Με το όνομα Ανίκητος.
0: Ναι.
1: Τώρα εκεί υπάρχουν δύο επιλογές. Ή μένεις αξέχαστος. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πόσους Ανίκητους να έχει γνωρίσει.
0: Φαντάζεσαι, σε λένε και αξέχαστο. Για πες άλλη, ναι. Αλφα αυτό, ή μένεις αξέχαστος.
1: Ναι, ή νομίζει η γυναίκα ότι την κάνει πλάκα, την πιάνει κανένα νευρικό γέλιο.
0: Σωστά. Ή πετυχαίνει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πάνω λεπτά
1: από πριν.
0: Εντάξει, πάντως εγώ στην αρχή όταν τα άκουσα κάπως, αλλά τώρα όσο μιλάμε μου καλοκάθεται,
1: ναι,
0: το Ανίκητος. Γιατί όλα αυτά τώρα που είναι της μόδας και δίνουν διάφορα ονόματα.
1: Άκυρα, ας πούμε, ναι.
0: Εσμεράλδα Ιφηγένεια.
1: Ναι.
0: Εσμεράλδα Ιφηγένεια κατέβα από τον καναπέ. Κάτι.
1: Και σου που να το πεις.
0: Ε?
1: Και σου που να το πεις.
0: Έχει πέσει το παιδί.
1: Έχει ανέβει και πιο πάνω.
0: Είναι μόδα της εποχής πάντως τώρα, ναι, αυτό, ε, δεν είναι χάρη μου.
1: Είναι,
0: δηλαδή
1: εντάξει,
0: να δίνει ο... σαν να ντρέπεσαι για τα ονόματα των παππούδων και,
1: των προκατόχων
0: και των γιαγιάδων που γράψαν την δική τους ιστορία.
1: Ναι. Εντάξει, συμφωνώ. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει μια σειρά.
0: Ποικιλία.
1: Όχι, να υπάρχει μια σειρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να το όνομα της γιαγιάς, του παππού.
0: Και άμα είναι λίγο...
1: Εντάξει, πέρυσι από το άλλο σοϊ, δύο σοϊ υπάρχουν.
0: Ναι, αυτό μου πει.
1: Είναι η μία πλευρά και η άλλη. Άμα δεν αρέσει η μία πλευρά, πας από την άλλη. Άμα δεν αρέσει η άλλη, πας από τη μία.
0: Και άμα σου κατσικωθεί ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου και σου πει, δηλαδή, γιατί δεν το
1: έχουν και αυτοί μια αυτογνωσία, δεν θα έχουνε. Δηλαδή, θα ξέρει, άλλο το λένε Ανίκητο.
0: Ψάχνει το ιδανικό.
1: Θα ξέρει, άλλο το λένε Ανίκητο. Θα θέλει να είναι το τεκονάκι το Ανίκητο.
0: Ναι, αυτό αλφα γίνεται γιατί λίγο. Δεν μας αρέσει το όνομα του παππούδου, των γιαγιάδων. Ναι. Β, θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά. Τι κάνουμε?
1: Ίσως κάποιο πιο ξενικό, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Όντως, στο περίγυρο, στο κοντινό σας έχετε περίεργα.
1: Κάνα άκυρο, ας πούμε.
0: Κάνα περίεργο, ρε φίλε. Κάνα. Ναι. Ή που δίνουν. Και δεν ξέρουν και τα παιδιά πότε να τα γιορτάσουν. Λίγο δυτικοποιείται με την κακή την έννοια αυτό το πράγμα. Τώρα θα το πω. Πιας μου την πέσετε λίγο οι πιο νεοτεριστές, να το πω. Τι να το πω, μοντέρνη. Ναι. Όταν μεγαλώνοντας, μου φάνηκε, μου έκανε εντύπωση όταν για πρώτη φορά συνειδητοποίησα, παύλα έμαθα, παύλα μου είπανε ότι στο εξωτερικό δεν έχουν ονομαστική γιορτή.
1: Okay,
0: και γιορτάζουν τα γενέθλιά τους.
1: Μόνο.
0: Ναι. Δηλαδή, και μου έκανε εντύπωση αυτό μεγαλώνοντας. Όταν συνειδητοποίησα ότι ισχύει.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή πας σε κάποιον που δεν το λένε καλή ώρα Θανάση,
1: ναι,
0: Χαράλαμπο,
1: ναι,
0: Γιάννη, που ξέρουμε πότε και του λες, έχει ένα άλλο όνομα.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, περίεργο, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Πελοπίδας,
0: να μην παρεξηγηθεί. Ναι. Του λέω πότε γιορτάζεις και αρχίζει και λες, ας πούμε, Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν έχω ιδέα. Πάντως γενέθλια, ας πούμε, έχω τότε.
1: Ναι.
0: Μία απάντηση. Β' ότι.
1: Των Αγίων Πάντων.
0: Των Αγίων Πάντων, ναι, καλά, γι' αυτό όμως είναι σημαντική γιορτή. Ναι. Αγίων Πάντες.
1: Έτσι, ναι, όχι, θέλω να σου πω. Πολλοί βάζουν το όνομά τους μέσα, ας πούμε, λέει τότε. Ναι. Ψάχνουν μια ημερομηνία να το εντάξουν.
0: Συμφωνώ. Ή μετά λέει, ας πούμε, ότι μέχρι πρόπερση λέει δεν γιόρταζα. Άκου τώρα, μέχρι πρώτη στιγμή γιορτάζει, αλλά ανακαλύφθηκε, λέει, μια γιορτή. Δεν γίνεται να ανακαλύφθηκε. Δεν ανακαλύφθηκε μια γιορτή. Αυτός ο Άγιος, το οποίο το όνομα έχεις.
1: Ή προϋπήρχε.
0: Ή Αγία. Υπάρχει. Απλά λίγο. Απλά μου έχει κάνει εντύπωση αυτό και βλέπω ότι συμβαίνει. Αρχίζουμε πια και στην Ελλάδα να
1: λανσάρεται
0: κάποια χούγια άσχημα,
1: ναι,
0: του δυτικού, του πολιτισμένου κόσμου. Όχι ότι θέλω εγώ να είμαστε,
1: ναι,
0: αλλά, πίσω, ναι, από τα.
1: Από τις εξελίξεις, αλλά.
0: Σκοταδιστές, ναι, σκοτάδια. Αλλά μερικά πράγματα ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, όπως σας λένε, όποιο και αν είναι το όνομά σας, να το χαίρεστε. Ακόμη και αν υπάρχει έστω ένας ανίκητος στο ακροατήριο.
1: Θα χαρούμε πολύ.
0: Να τον βγάλουμε και στον αέρα. Αλλά όχι ανίκητος τύπου ότι δεν χάνω ποτέ στο τάβλι. Ανίκητος, ναι, κανονικά. Ναι, να σε λένε ανίκητο.
1: Official.
0: Official.
1: Και να το έχεις κρατήσει κιόλας. Να μην το έχεις κόψει.
0: Ναι, και τώρα που το σκέφτομαι, για να βγεις στον αέρα θα πρέπει πρώτα να στείλεις καναρισμένη την ταυτότητά του στην Ελένη Παπά. Γεια σου, Ελένη.
1: Καλημέρα. Ο Θανάσης είναι εδώ.
0: Αντίστοιχο θηλυκό του ανίκητου υπάρχει. Έχω φάει καλό κόλλημα τώρα, όσο καταλάβετε.
1: Θα μπορούσε να ήταν η ανίκητη.
0: Η ανίκητη. Με ήττα.
1: Ναι.
0: Να σας γνωρίσω την καινούργια μου κοπέλα, την ανίκητη. Μάλιστα. Και άλλωστε. Ωραία. Το βγάλαμε και το.
1: Έχει, ας πούμε, σε ομόριζα ονόματα.
0: Ομόριζα, μιλάς τώρα επιστημονικά.
1: Ναι. Ο Αγαθόνικος, η Αγαθονίκη.
0: Αυτά μου φαίνονται κάπως πιο.
1: Ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη. Παίζουν εκεί πέρα μπαλίτσα μαζί αυτά.
0: Εμείς Ανδρόνικο δεν ξέρουμε, μόνο Ανδρόνη ξέρουμε. Αυτό να παραδεχτούμε.
1: Πάντως υπάρχει ο Άγιος Ανίκητος.
0: Ξέρουμε τίποτα για τη ζωή του, ποτέ έζησε, τι έκανε. Άγιος Ανίκητος.
1: Ναι, ορίστε.
0: Χρόνια σας πολλά. Μια φορά έχω έναν φίλο που έχει έτσι ένα χούι. Ψάχνει παλιά που είχαμε τους καταλόγους, ρε παιδί, ναι, τους τηλεφωνικούς. Κάτι κουμούτσες, κάτι. Πιάνανε πολύ χώρο, αλλά δεν είχαμε και άλλο τρόπο για να βρίσκουμε, ναι, ονόματα. Και όπως πολύ σωστά λέει ο Θανάσης, μια βασική χρησιμότητα του καταλόγου ήταν να τα κόβουμε, αναλάμβαναν κάποιοι να κόβουν τις σελίδες, να είναι έτοιμα τα χαρτάκια με το λαστιχάκι. Μοιράζουμε πριν μπει η ομάδα.
1: Απλά αυτό ήθελα να πω που λέω, θα ανέσει την επικοινωνία, ότι ο χρυσός οδηγός που ήταν το κίτρινο, ναι, πήγαινε για τους φίλους εδώ στη Θεσσαλονίκη του Άρη και υπήρχε και ένας άλλος κατάλογος, το 11 από άλλο νούμερο που ήταν λευκά.
0: Λευκά, κοίτα. Υπήρχαν δύο κατάλογοι από πάντα. Ο γκρι, ο ασπρόμαυρος.
1: Μπράβο αυτό. Που ήταν για τούμπα.
0: Για τούμπα ήταν αυτός, ναι.
1: Και το άλλο ήταν για κλάδες Βικελίδης.
0: Αυτός ήταν, μπορεί να ήταν και δύο τόμοι αυτός. Ο, ναι, γκρι, ο γκρι, ο ασπρόμαυρος. Μπορεί να ήταν και δύο τόμοι και ήταν τα τηλέφωνα του σπιτιού, ας το πούμε έτσι. Ο άλλος ο χρυσός, ο κίτρινος, ναι, ο χρυσός οδηγός που λέγαμε, ήταν ο επαγγελματικός, δηλαδή επιχειρήσεις.
1: Κλεδαράδες, ναι.
0: Ναι, αυτοί εκεί, αντιπροσωπείες, αυτοκίνητα, όποιοι δηλαδή. Και δεν ξέρω, αυτό που δεν ξέρω είναι αν επιπληρωμή. Δηλαδή έπρεπε να πληρώσεις για να μπει στο χρυσό οδηγό.
1: Θα μπορούσε. Θα μου έκανε λογική.
0: Ναι, έχει μια λογική να πληρώσει. Αλλιώς δεν θα χωρούσαμε όλοι οι επιχειρήσεις, ναι, στην Ελλάδα. Απ' την άλλη, βέβαια, είχες νομίζω την επιλογή να ζητήσεις να μην μπει το όνομά σου, το τηλέφωνο σου, το τηλεφωνικό κατάλογο.
1: Ναι.
0: Αλλά και γι' αυτό πάλι δεν είμαι σίγουρος.
1: Εντάξει.
0: Αν είχες την επιλογή ή έπρεπε όλα να είναι,
1: ναι,
0: ξεκάθαρα.
1: Πάντως,
0: διαφάνεια, όλα τα τηλέφωνα στον κατάλογο.
1: Μερακλείδικο, καθόταν και κόβανε, κάνανε, ράνανε.
0: Να σα πω έτσι λίγο στην αρχή, όταν ήθελα.
1: Αρχή.
0: Στην αρχή τη δεκαετία του 90, είχα τότε στο ραδιόφωνο που ήμουν. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει. Δημοτικό ραδιόφωνο Καλαμαριάς.
1: Μάλλον δεν υπάρχει.
0: Είχα μία έμπνευση ήθελα να βγάλουμε τον Βασίλη Καραπιάλη.
1: Ναι.
0: Στα ντουζένια του. Και μάλιστα τον Βασίλη Καραπιάλη, γιατί να τον βγάλουμε. Εγώ μιλών που ήμουν 18-19 χρονών, για να μας μιλήσει για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Δηλαδή όλη η Ελλάδα ήθελε να βγάλει τον Βασίλη Καραπιάλη, δημοσιογραφική Ελλάδα, γιατί τότε ήταν ζήτημα, ήταν θέμα στην, ναι, εκπομπή. Πεχτούρα τεράστια, είχε ήδη κάνει πράγματα φοβερά και μαγικά και καταπληκτικά με τη Λάρισα και τον ήθελε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Εγώ και από όλου όσοι ήθελα να βγάλουν τον Καραπιάλη για συνέντευξη, ο Καραπιάλης εμένα περίμενε.
1: Καρτερούσε.
0: Περίμενε εμένα και μάλιστα δεν είχα αυτό στο μυαλό μου, το θεωρούσε και δεδομένο ότι θα πάρω τον Καραπιάλη τηλέφωνο να κάνουμε συνέντευξη. Λοιπόν, και το επίσης θεωρούσα δεδομένο είναι ότι γιατί πάω στο ραδιόφωνο καλή ώρα και μου λέει ο συντάκτης, μου λέει πώς θα το έχεις το τηλέφωνο του. Λέω όχι, λέω αλλά θα πάρω, λέω το 131 ναι. Ήταν τότε και μας το δώσουνε.
1: Αυτό που πήγησε.
0: Λες, εσύ πρέπει να είσαι καλός. Και ποιος είσαι σίγουρος, λέει ότι το έχει ο Καραπιάλης το τηλέφωνο καταχωρημένο. Λέω γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να έχουν. Όχι, λέει κάποιοι. Όπως καταλαβαίνετε, η συνέχεια της ιστορίας, ούτε τηλέφωνο του Καραπιάλη βρήκα.
1: Ούτε ο Καραπιάλη βγήκε στο δημοτικό ραδιόφωνο
0: Καλαμαριά. Βγήκε άλλη, βγήκε. Ο Καραπιάλη δεν βγήκε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι ένα. Αποθυμένο είχε μείνει.
0: Και μάλιστα όταν άρχισαν να εμφανίζονται και τα κινητά, τα νούμερα. Όταν είχε, ας πούμε, το κινητό τηλέφωνο ενός αθλητή, τώρα μιλάμε καλή ώρα για τη δικιά μας την ατζέντα που μας ενδιέφερε, ενός αθλητή μιας αθλητριάς, έλεγες όπ τώρα είμαστε μια χαρά, έχω το κινητό του.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θα τον βρω. Μετά όμως, επειδή άρχισε και το κινητό να κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία αρκετά, άρχισε το καλό τηλέφωνο ήταν το τηλέφωνο του σπιτιού. Γυρίσαμε δηλαδή ξανά
1: στο σταθερό.
0: Στην αρχή της ιστορίας.
1: Ναι.
0: Άρχισες πλέον να ψάχνεις το σταθερό του. Γιατί το κινητό, ειδικά όταν εμφανίστηκε για αναγνώριση κλήσεων. Μη τον είδατε. Χάρη αλήθεια τώρα. Θυμάσαι την εποχή που η αναγνώριση κλήσεων ήταν μια έξτρα παροχή.
1: Ναι.
0: Α, το θυμάσαι αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Okay, εντάξει.
1: Και σε τηλέφωνα
0: σε ακόμα. Σε έχω στο μυαλό μου για πολύ.
1: Όχι, και σε τηλέφωνα.
0: Ναι. Καλώς.
1: Και σε τηλέφωνα ακόμα.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα αυτό που θυμάμαι ήταν ότι υπήρχε το συμβατικό σταθερό, ας πούμε. Το οποίο δεν υπήρχε. Δεν είχε οθόνη μπροστά.
0: Μπράβο, δεν ήταν digital.
1: Μπράβο, ναι. Και έπειτα, δηλαδή, έχω προλάβει εκείνο το κομμάτι που έπειτα εμφανίστηκαν σαν μεγάλη παροχή και τα σύρματα.
0: Α, βέβαια. Ναι.
1: Και το digital.
0: Πληρώναμε έξτρα αν θέλαμε να έχουμε αναγνώριση κλήσεων στο κινητό. Φοβερά πράγματα. Δηλαδή, η Ελλάδα ήταν πάντα καμιά 157
1: πίσω.
0: Περίπου βήματα πίσω. Επίσης, θυμάμαι εδώ στο ραδιόφωνο που λέγαμε κάποια στιγμή για τα πακέτα και το ίντερνετ, πόσα γιγκαμπάιτ ή κάτι τέτοια, που στέλνανε παιδιά από το εξωτερικό μηνύματα και λέγανε παιδιά, σας ακούμε λέει, και αναρωτιόμαστε από πού μας ακούτε. Λέει, στο αυτοκίνητο πώς ακούτε. Από το ίντερνετ. Εντάξει, από το ίντερνετ, αλλά. Έχουμε.
1: Συνδέεται, κάνουν.
0: Ναι, αλλά είχαν από πολύ νωρίς απεριόριστα δεδομένα. Και εμείς εδώ λέγαμε 2 γίγα. Μας στέλνανε μήνυμα, τελειώνει τα δεδομένα σας. Όχι, ναι. Τα φτιάξετε, κάντε κάτι.
1: Και ήταν και πολύ ακριβό νομίζω το ίντερνετ σε αντίθεση με τώρα που έχει γίνει λίγο πιο.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα πάντα νιώθεις ότι σε πιάνουν κότσο.
1: Εντάξει,
0: κότσο. Η ανάρτησή μας είναι εκεί κανονικά. Έχουμε διάφορα χαμογελαστά πρόσωπα. Γενικώς η εβδομάδα συνεχίζεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με τα ποδόσφαιρα και με τα. Εχθές είχαμε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του Champions League, αλλά ένα γενναίο μαξιλάρι που έχει είναι ότι πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Έτσι, δεν είναι βέβαια ένας αποκλεισμός, ο οποίος δύσκολος, μη διαχειρίσιμος. Εύκολο, μάλιστα υπάρχει και δήλωση του Μεντιλίμπαρε ότι ελπίζω να είμαστε όλοι εδώ ξανά μαζί παρεούλα όταν αρχίσει και η League Phase του Europa League. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το δικό του, ας πούμε, τη δική του παρουσία, αλλά προς το παρόν δεν βγαίνει κάτι από το
1: ναι.
0: Ολυμπιακό προς τα έξω τέτοιου είδους. Ακόμη και μία διάθεση στήριξη, γιατί καμιά φορά οι ομάδες τώρα αντιλαμβάνονται ότι το κλίμα κάπως πηγαίνει, βγάζουν προς τα έξω μία στήριξη.
1: Όταν υπάρχει διάθεση στήριξη του προπονητή, ξέρεις ότι τι έπεται.
0: Αρχίζει. Ναι,
1: εκεί ξεκινάει η αντιστροφή
0: με πρόβλημα. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήγαινε για ιδανική αυτοχειρία, αλλά τη γλίτωσε. Με τα γκολ, έτσι, με ένα σημειολογικό χαρακτήρα να μπαίνουν τα γκολ από δύο παίκτες από τους οποίους περιμένει πάρα πολλά.
1: Και με διαφορετική κίνηση ο καθένας.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή, ο ένας το πρώτο του παιχνίδι, ο Λιβάη Γκαρσία με την φανέλα της νέας
0: ναι,
1: ομάδας.
0: Σωστά.
1: Και ο έτερος, ο Ντέσερτς, σηματοδοτώντας έτσι ενδεχομένως και την επιστροφή του.
0: Ναι, δηλαδή, σαν ήταν και αυτήν το πρώτο, μοιάζει. Ναι. Γιατί δεν το έχω πρόχειρο, κακώς βέβαια έπρεπε να το έχω. Πόσα παιχνίδια έχει ο Ντέσσερς με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή πριν τραυματιστεί πριν από 8-9 μήνες και σταματεί, δηλαδή πέρασε δύσκολα και το παιδί, να γυρίσει στην ενεργοδράση και με το, να γυρίσει να βάλει γκολ. Για τον Λιβάη Γκαρσία, όπως πολύ σωστά λέει ο Χάρης, ήταν το πρώτο παιχνίδι. Αλλά και ο Τέσσερις πόσα να έχει. Αν μου λέει κάποιος μονοψήφιο αριθμό ή διψήφιο, θα έλεγα μονοψήφιο.
1: Μονοψήφιο, ε.
0: Πιθανότητα θα κάνω λάθος βέβαια. Αλλά οκ. Okay. Παναθηναϊκός λοιπόν πέρασε. Συνεχίζει στο Coffers League, γιατί αυτός δεν είχε μαξιλάρι. Ένας αποκλεισμός θα ήταν και bye bye Europe. Και συνεχίζουμε. Περιμένουμε ΠΑΟΚ αύριο. Η ΑΕΚ έμαθε τον αντιπαλό της στα playoff του Champions League. Έχουμε Super Cup ελληνικό σήμερα, αλλά και ευρωπαϊκό. Και το ευρωπαϊκό σήμερα δεν είναι. Η Paris Saint-Germain με την Aston Villa. Πόσο έχει ο μήνας, 12 δεν έχει.
1: Ναι.
0: Άρα σήμερα θα είναι και αυτό.
1: Πάντως Γιάννη, δικαιώνεσαι. 9 παιχνίδια έχει ο Ντέσσερτς με το χθεσινό με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Α, τώρα χάρηκα.
1: Μπράβο Γιάννη.
0: Είχα καιρό να.
1: Ναι, βεβαίω.
0: Σοβαρά. Πόσα είδε?
1: Με το χθεσινό 9.
0: Εντάξει, το άκουσα και πριν, αλλά ήθελα να το ξανακούσω.
1: Και έχει 4 γκολ και 1 assist.
0: 4 γκολ, πότε πρόλαβε, βάλε. Αυτό δεν το βρίσκα. Πότε πρόλαβε, βάλε 4 γκολ ο Ντέσσερτς.
1: Και με το χθεσινό, ναι.
0: Εντάξει, έβαλε. Δηλαδή στα προηγούμενα 8 με τον Παναθηναϊκό είχε βάλει 3 γκολ.
1: 3 γκολ και 1 assist.
0: Αλήθεια, δεν θυμάμαι άλλο γκολ Ντέσσερτς.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Σε ποιο παιχνίδι βάλει ο Ντέσσερτς? Κάτι προηγούμενο σεζόν, αλλά σε ποιο παιχνίδι βάλει ο Ντέσσερτς γκολ?
1: Έχει βάλει, όπως είπαμε χθες με την Τσεσεκά, έχει βάλει απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Και στον Ολυμπιακό.
1: 21-9, ναι.
0: Αλλά κάτσε, περίμενα. Αυτό πρέπει να είναι τότε το μάτς που ήταν προπονητής ο Κόντης. Δηλαδή, αν είναι 1-1, τέλειωσε το μάτς. Ναι. Μήπως ήταν και ντεμπούτο Ντέσσερτς με γκολ? Όχι.
1: Έχει και απέναντι στον Νουπουσού Βόλο.
0: Έχει βάλει 5.
1: Απέναντι στο Βόλο.
0: Απέναντι
1: στο Βόλο με γκολ και assist.
0: Ναι.
1: Στο 2-1 και είναι το παιχνίδι. Και απέναντι στην Καλυθέα για το κύπελο.
0: Καλά, τότε μπράβο. Τον έχει βάλει ήδη 3 γκολ σε 8 μάτς. Και ένα με το χθεσινό 4-9.
1: Και μάλιστα όχι σε γεμάτα λεπτά. Δηλαδή είναι 350 λεπτά αγωνιστικά.
0: Ναι, δεν έχει 90 λεπτά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά, τους άλλους ήταν ανέτοιμος και έπρεπε να πάρει ρυθμό, να μπει σιγά σιγά. Ωραία. Σήμερα... Αύριο ΠΑΟΚ, σήμερα αναχώρηση και των συναδέρφων μας εδώ, τα παιδιά μας τα στέλνουμε στο εξωτερικό.
1: Στα ξένα, σακέτα να πάρουν. Τι καιρό να έχει στο Βέλγιο τώρα, κάτσε να δούμε.
0: Στο Βέλγιο γιατί?
1: Πού θα πάει ο Γιώργος?
0: Γιώργος θα πάει στο Βέλγιο, αλλά πριν το Βέλγιο υπάρχουν τα αεροδρόμια, υπάρχουν τα αεροπλάνα, τα air condition. Μπαίνει ο άλλος στο αεροπλάνο μέσα και βάζει μπουφάν.
1: Σε καράβι νομίζω ότι είναι χειρότερα.
0: Καράβι έχει δίκιο Χάρης. Καράβι είναι χειρότερα.
1: Γιώργο, ζακέτα να πάρεις, αν δεν έχεις απογειωθεί ακόμα. 14 βαθμούς έχει τώρα στο Βέλγιο.
0: Εμείς πόσο έχουμε? 25. Κερδάμε. 25-14.
1: Πλάκα τους κάνουμε. Double score θα τους
0: έχουμε. Συνήθως έτσι πάει. Δηλαδή, όση διαφορά έχεις από την αρχή, από το πρωί της ημέρας, έτσι πηγαίνει. Δηλαδή, το Βέλγιο δεν θα φτάσει ποτέ στα επίπεδα. Έτσι
1: τι
0: θα
1: να σου πω.
0: Στο μείον 11.
1: Αυτή τη στιγμή έχει 14. Άμα μετά το. Στην πορεία της ημέρας θα φτάσει 33. Τώρα από τους 14 να κάνει άλλο με 20 βαθμούς.
0: Α, θα πάει μέχρι 33.
1: Έτσι λέει εδώ.
0: Εάν θα μας πλησιάσουν. Γιατί και εμείς σήμερα πόσο θα πάμε μέχρι 39. Οπότε θα έχουν μειώσει ψαλιδί στη διαφορά, αλλά δεν θα φτάσετε ποτέ, ρε Βέλγοι. Θα κυνηγάτε.
1: Τρέξτε.
0: Θα σας βλέπουμε στον καθρέφτη, ρε Βέλγοι.
1: Πλακίτσα να κάνουμε.
0: Και ο Στράτζελς, ο οποίος αυτός σήμερα φεύγει ο Γιώργος.
1: Όχι, είναι ήδη εκεί.
0: Α, είναι ήδη στη Νάπολη.
1: Ναι.
0: Στα περίχωρα εκεί. Στα...
1: Εκεί με 27 βαθμούς παίζει μπαλίτσα ο Γιώργος, εντάξει.
0: Ήδη τώρα 27 Νάπολη, ναι. Ελλάδα δηλαδή.
1: Εντάξει, εδώ πέρα.
0: Μεσογειακός.
1: Δικοί μας άνθρωποι.
0: Το έχει κάνει ο Γιώργος σε Ελλάδα, Ιταλία, ήταν και στην προετοιμασία. Σήμερα το μάτι της Νάπολη, το φιλικό παιχνίδι του Άρη στη Νάπολη με την Νάπολη είναι στις 10 το βράδυ και το δείχνει το Nova Sports. Μπορείτε να το δείτε. Το Super Cup το δείχνει ο Sky. Το ευρωπαϊκό Super Cup, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω εγώ ειλικρινά θα πω ότι δεν ξέρω ποιος το δείχνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει να έχουμε και κάτι
1: το
0: να,
1: Mega.
0: Να ασχολούμαστε. Το Mega?
1: Το Mega.
0: Εντάξει.
1: Το δείχνει το Mega. Αλέκτορ Λαλίση.
0: Πόσο, τι ώρα, τι ώρα?
1: Τις 10.
0: Εντάξει, και πού γίνεται?
1: Λοιπόν, στις 10. Το Paris
0: Saint-Germain τόσο γρήγορα.
1: Στις 10, Paris Saint-Germain στον Βίλα.
0: Ναι. Και γίνεται σε κάποιο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος, μην νομίζετε ότι είναι άγνοια. Είναι μια μέθοδος που μέσα από μια διαδικασία συζήτηση διαλόγου, η πληροφορία όταν έρθει Είναι κατευθείαν γνώση, δηλαδή δεν λες ότι καχ, το έχω ακούσει το πριν, αλλά το ξέχασα. Όλα αυτά που σας λέμε, τα λέμε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά διαμορφωμένο, πιστοποιημένο σε διάφορα σεμινάρια που έχουν γίνει. Γελάς, αλλά έτσι είναι. Αλλά μόλις σου τη δώσει την πληροφορία αυτός, που θα στη δώσει με αυτόν τον τρόπο, μετά δεν την ξεχνάς.
2: Έλα τώρα, να πούμε που γίνεται.
0: Θα πούμε.
2: Το έχεις. Εσύ που θα έλεγες. Αν έλεγες μια.
0: Κωνσταντινούπολη θα έλεγα. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι τέτοιου είδους παιχνίδια γίνονται ή στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη.
2: Ναι.
0: Ή στην Κωνσταντινούπολη.
2: Εντάξει, κοντά είσαι με την πρώτη επιλογή σου.
0: Πού θα γίνει?
2: Λίγο πιο πέρα.
0: Σάλτσμπουργκ.
2: Είσαι πολύ καλός.
0: Δηλαδή.
2: Είσαι ανίκητος.
0: Πού?
2: Σάλτσμπουργκ.
0: Στο Σάλτσμπουργκ.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα Σάλτσμπουργκ, το ευρωπαϊκό Super Cup, παγκρίτιο το ελληνικό, 10 το ευρωπαϊκό.
2: Ναι.
0: Άντε πάλι οι διάφορα πέφτουνε.
2: Όχι, για είναι 8 είναι το ελληνικό.
0: Ναι, αλλά Νάπολη, Άρης, θα μου πεις ο φίλος του Άρη τώρα.
2: Εντάξει, παίζει Νάπολη, Άρης και παίζει και ευρωπαϊκό Super Cup και είσαι φίλος του Άρη,
0: ο ουδέτερος μάλλον θα βλέπει, δεν έχουμε δίλημα εδώ. Ο ουδέτερος θα πάει στο ευρωπαϊκό Super Cup, ο Αριανός θα πάει στο Νάπολη,
2: Άρης.
0: Καλά, μπορεί να πάει στη Ρωδία, εννοείται. Χθες δηλαδή έβλεπα εδώ το Δημήτρο Γκαλαϊτζή από το site, ναι. Site metrosport.gr. Τον έβλεπα, ναι. Είχε την οθόνη του. Στην οθόνη του λάπτοπ έγραφε.
2: Ναι.
0: Έγραφε μάτσα, ας πούμε, ευρωπαϊκά. Ναι. Για να τα διαβάσετε εσείς στο μέτρο. Μπαίνετε εσείς με την άνεσή σας, metrosport.gr, enter, και διαβάζετε εδώ οι άλλοι.
2: Ναι. Τι έγινε.
0: Τι δρώνουνε. Τι είχε. Στο κινητό του είχε τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Έβλεπε. Το μάτς, στην άλλη οθόνη πάνω βλέπαμε να εμέτει ο Ολυμπιακός, ναι. Και στο τέλος, αν μας πει κάποιος τι καταλάβατε αυτά τα δύο μάτς.
2: Τίποτα.
0: Αλλά γενικώς ναι, θα τα βάλουμε, λέει, να τα βλέπουμε.
2: Εσύ δεν έκανες εδώ πέρα
0: βραδιά. Δηλαδή, είναι σαν διαβάζεις δύο διαφορετικά βιβλία, διαφορετικά κιόλας.
2: Ναι.
0: Ταυτόχρονα. Να γυρίζεις τη μία σελίδα, διαβάζεις, γυρίζεις την άλλη. Τι θα καταλάβεις από αυτό.
2: Τίποτα. Γι' αυτό είστε δύο άτομα. Λέτε θα δω ένα στο ένα, άλλο στο άλλο.
0: Δεν με εμφωμε τον Δημήτρη.
2: Όχι για τον Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Είστε δύο άτομα. Λες θα δούμε ο ένας αυτό, θα δει άλλο αυτό. Θα ανταλλάξουμε υπόψη στο τέλος. Έχω εμπιστοσύνη στο Γιάννη. Έχει εμπιστοσύνη ο Γιάννης σε μένα. Θα μου πει τι έγινε.
0: Δύο σκουντούφλιδες.
2: Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ τα έβλεπα στην τηλεόραση και το ένα και το άλλο και δεν ήθελα να το έχω στον υπολογιστή να ανοίγω μία το ένα, μία το. Να τα βλέπω παράλληλα. Κάθε φορά που γυρνούσα.
0: Α, εσύ έκανε σάπινγκ παραδοσιακό.
2: Εγώ θα σου πω. Με τον Παναθηναϊκό στο 0-0 έβλεπα εκείνη την ώρα τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Μετά το γύρισε στον Ολυμπιακό, ήταν η στιγμή που το πέτυχα πάνω στο πανηγύρι.
0: Ναι, ταυτόχρονα δεν έβλεπες δηλαδή. Έβλεπες.
2: Όχι, έβλεπα μεγάλα διαστήματα από το ένα ή το άλλο.
0: Ωραία, μπράβο.
2: Οπότε κάθε φορά που το γύριζα, πάντα πετύχαινα σε κάτι να γίνεται. Δηλαδή, πάντα πετύχαινα σε μια φάση. Ναι. Μπορώ να το replay. Μάλιστα. Αλλά πάντα πετύχαινα σε φάση.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε πήγε έτσι.
0: Ναι. Εδώ λέει ο φίλος ο Ντίμης, γεια σας αγαπητέ μας, ότι
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Χρειάζονται βέβαια. Αλλά εκείνη την ημέρα πραγματικά κέρδισε το ενδιαφέρον της παρέας. Ή βρήκε στον κατάλογο μια κοπέλα, να είναι καλά, Αγάπη Θεού. Το όνομά της Αγάπη, το επίθετο Θεού. Που μπορεί να υπάρχει. Και φανταστείτε όλο αυτό, γαλίασε ψυχή μου όταν μου το είπε. Αγάπη Θεού. Πολύ ωραίο. Πριν γέλασα γιατί έστειλε από πάνω, στέλνει ένας φίλος μήνυμα και λέει: είπατε κάτι για ονόματα. Και πώς υπογράφει το προφίλ του στο Facebook?
2: Ο φίλος ονομάζεται Αριστογείτον
0: Αραβισονίδης.
2: Ναι. Και προς τη στιγμή νόμιζα ότι. Λέω: παιδί μου, θα φτιάξει ένα προφίλ κάποιος για να γράψει απλά από κάτω.
0: Ναι.
2: Και πάτησα, είδα, όντως υπάρχει ο άνθρωπος, έχει 1100 φίλους. Δηλαδή. Ναι.
0: Το οποίο έχει μια άλλη δυσκολία ο Αριστογείτον. Άμα δεν είσαι εξοικειωμένος καλά με την ελληνική γλώσσα και με τη γραμματική, να σου κουντουφλάς λίγο στις πτώσεις. Δηλαδή,
5: Πάρε τον αριστογείτονα τηλέφωνο. Πρέπει στην αιτιατική να το προσέξουμε λίγο αυτό το όνομα. Κατάλαβε. Δεν μια που με πάρε τον αριστογείτον και πες τον άρθει. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό το όνομα. Να το δώσουμε τη μεγαλοπρέπεια που το αρμόζει. Ή α πούμε, ο αριστογείτονα, τι κάνει εκεί. Κατάλαβε. Να είναι λίγο αρχαία επίδαυρο.
6: Έλα, καλά το σταφύλι.
5: Μπράβο, αριστογείτονα. Μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί και εγώ λόγω επιθέτου. Νιώθω ότι έχω το δικαίωμα ως πάγκος να παίζω λίγο με τα ονόματα λίγο των άλλων τα περίεργα.
6: Είναι το μήνυμα της ημέρας.
5: Παιδιά, ειλικρινά.
6: Δηλαδή πριν τελειώσει το πρώτο μισάωρο.
5: Τώρα θα είμαι συνεπής. Θα κλείσουμε μετά από αυτό. Τον Νίκο τον Παγκάκη, είναι συνάδελφος, κάνει στο Sky.
6: Ναι.
5: Κυρίως από το Παναθηναϊκό, αλλά είναι εξαιρετικός. Μπορεί να κάνει τα πάντα ο Νίκος. Και στο στούντιο τα βγαίνει πολύ καλό, στις περιγραφές τα πάντα. Υπήρξε μια περίοδος που συνυπήρξαμε στο Sky. Δηλαδή ο Sky ταυτόχρονα και μάλιστα στο αθλητικό του τμήμα είχε και πάγκο και παγκάκι. καλό έτσι. Αυτά. Αυτά, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

καλή σας ημέρα. Σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς έφτασαν ΠΑΟΚ και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Ο 26χρονος Σλοβάκος διεθνής στόπερ θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στον δικέφαλο του Βορρά και με οψιόν αγοράς βεβαίως από τη ρωσική ομάδα. Την Καϊράτ Αλμάτι που αποκλείστηκε από τη Λεύσκη Σόφια στο Champions League θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα playoff του Europa League αν καταφέρει και προκριθεί απέναντι στην Άντερλεχτ. Η Μπραν που ξεπέρασε το εμπόδιο του Απόλλωνα Λεμεσού θα βρεθεί στον δρόμο του στα play-off του Conference League στο κακό σενάριο αποκλεισμού αύριο στο Βέλγιο. Σε επαφές με τον 28χρονο Άγγλο δεξιό fullback Τζόρτζιο Σέι Τούτου που έμεινε ελεύθερος από την Bolton βρίσκεται ο Άρης. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται από χθες στην Ιταλία και απόψε στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσουν την Νάπολη στο πιο δυνατό φιλικό τεστ της φετινής τους προετοιμασίας. Η Χέρεμι Ντελεόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, Νεμάνια Ραντόγια και Πέδρο Μαρκές απασχολούν με τα γραφικά των Ηρακλή. Τρεις μεταγραφές από το πάνω ράφι και δεν υπάρχει προοπτική απόκτησης του Στέφανο Κάκα, ξεκαθαρίζουν οι κιανόλευκοι στη Μίκρα. Ο Μίλτος Εντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχή φορά που ανέβηκε στο ψηλότερο καλή του βάθρου καθώς είχε κατακτήσει τον τίτλο το 2018, το 2022 και το 2024. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θανάση μου, τι γίνεται, παιδιά, πλέον το διάλειμμα έχει ξεφτυλιστεί σε αυτό το πράγμα. Παλιά λέγαμε οι διαφημίσεις αυτά, τώρα το διάλειμμα ισοδυναμεί με δύο μπανάνες. Και μπανάνες όχι άγουρες, που θέλουν λίγο μάσημα, ας πούμε, πόσο μάσημα να θέλει μια μπανάνα. Αν πας παιδόση, αν είναι άγουρη, θέλει λίγο πάνω κάτω το δοντάκι. Δεν μπορώ να καταπιώ δύο μπανάνες. Κάνε κάτι, βάλε δικές σου διαφημίσεις, Θανάση.
1: Εφήβρε.
0: Φέρε εδώ δικούς σου φίλους να διαφημίσεις, τους πληρώσουμε μια ανάσα να πάρουμε. Του φώναζε ο Σωτηρόπουλος. Εσύ, μόλις ο Σωτηρόπουλος δεν μπορεί να καθίσει να βάλει ακουστικά, του βάλε το σήμα.
1: Τουρουτουρουτουρου.
0: Είναι δηλαδή οι οικάδες πιο χαλαρούς ρυθμούς έχουν στην εκπαίδευσή τους.
2: Δηλαδή κάνω βατράκι τώρα εδώ, θα πει. Δεν καταλαβαίνω, να κάνουμε έτσι ένα warm-up.
1: Αν έχει συνηθίσει τώρα τα διαλύματα που προεπήρχαν.
2: Ναι.
1: Είσαι δύσκολα τώρα.
0: Εκείνο ήταν. Εκείνα τα διαλύματα είναι πως όταν πάμε και παίζουμε μπάλα στα 5x5, που σε όλους μέσα μας ξυπνάει ο επιθετικός.
1: Πάνε όλοι μπροστά.
0: Πίσω. Όλοι μπροστά. Πίσω δεν είναι κανείς.
1: Όποιον βρει αμυντικό παίζει.
0: Κανείς δεν είναι πίσω.
1: Ναι.
0: Τερματοφύλακας. Όποιον βρίσκουμε θύμα, τέλος πάντων, να κάθεται στην αιστεία, γιατί κι αυτός. Μόνο μια φορά, ρε παιδιά, πάμε να παίξουμε 5x5. Και ειλικρινά το άγχος πάντα στις παρέες είναι ποιον θα πείσουμε σήμερα να κάτσει τέρμα. Και μάλιστα καθότανε κάποιος, ήταν πρωτόκολλο. Παιδιά, εντάξει, θα ξεκινήσω εγώ. Όσοι έχετε κατέβει αλάνα και παίξατε ή αργότερα και 5x5, επείτε μου ότι δεν συμβαίνανε αυτά. Πώς τον έπιθες, έλεγε, θα ξεκινήσω εγώ, αλλά θα αλλάζουμε, έτσι. Ναι. Και έβλεπες, ας πούμε, σε εκλιπαρούσε. Θα αλλάζουμε, σαν να τον άφηνες να βαγώσει κάποιο νησί και να μην παίρνουν.
1: Θα έρθει κάποιος.
0: Ναι, θα έρθει. Του λέγαμε ναι. Ποτέ. Στο πεντάλεπτο.
1: Κάτσε λίγο ακόμα.
0: Φώναζε, ναι. Παιδιά, κάποια στιγμή να κάτσε κανένα άλλο τέρμα, έτσι. Ναι, ναι, ναι, Γιάννη, ας πούμε, ναι. Ποτέ. Μετά αυτός έφευγε. εγώ φεύγω, έπαιρνε μέσα, έκανε τρίπλες. Ήθελε και αυτός να παίξει. Καθόταν τώρα στο τέρμα, δεν γινόταν τίποτα.
1: Και αντιαμέτανε και από τους καλούς, δεν είχε και τίποτα να κάνει. Τουλάχιστον άμα ήταν από την άλλη, είχε
0: καλό
1: και μια δραστηριότητα.
0: Εντάξει, καλό δεν τον έβαλε.
1: Όχι, άμα ήταν με τερμάτια με τους καλούς, παιδί μου. Σε παίζουν δύο. Άμα είναι από την τερματοφύλακα, από την ομάδα που έχει μόνο την μπάλα.
0: Ναι.
1: Βαρκέσαι κιόλας. Τουλάχιστον να σου κάνουν κανένα σούτ, να έχεις κάτι να κάνει.
0: Σωστό,
1: να κάνεις.
0: Σωστό. Φανταστείτε μια φορά πάνω στο άγχος μας, ποιο θα βρούμε να βάλουμε τέρμα κτλ. Είπε ένας φίλος, θα φέρω, λέει, ένα φίλο, λέει. Εντάξει, ωραία, να είμαστε. Και αυτός που έρχεται ήρθε με γάντια. Δηλαδή, και του λέμε, δηλαδή τα γάντια. Παίζεις τερματοφύλακα. Ναι, εγώ τερματοφύλακα παίζω. Τι ήθελα να του.
1: Να τον αγκαλιάσω.
0: Δηλαδή ήρθε ένας που από πριν ήξερε ότι αυτός θα παίξει τερματοφύλακας.
1: Δεν θα έχουμε να σκοτιστούμε, γιατί
0: που θα είναι και καλός, δηλαδή. Φαντάζομαι τα γάντια. Και έτσι ήταν. Τα γάντια τα έφερε, γιατί κρύωνε. Καλό ναι. Ήταν. Τα έβαλε τα γάντια.
1: Έχει ξαναπαίξει έστω και μια φορά.
0: Και κάθισε και τερματοφύλακας. Αυτόν πλέον. Αυτός ήταν πιο σημαντικός από αυτόν που έφερε την μπάλα. Πρώτα αυτόν παίρνει τηλέφωνο. Θα πάμε και την άλλη. Θα έρθει. Ναι. Έλεγε ναι, τελειώσαμε μετά. Τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτό τώρα. Τώρα λέει ο Κωνσταντής, παιδιά, γίνεται ένα γλυκό πανηγύρι με ονόματα, επίθετα κτλ. Τώρα. Ο Κωνσταντίνος γράφει. Το οποίο το επίθετο είναι ψαράς.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνου. Τώρα λέει που είπες για Πάγκο και Παγκάκι. Ήμασταν μαζί στο Sky, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Παγκάκης ο Νίκος και ο Πάγκος ο Μιλόν. Πάγκος και Παγκάκης. Και μάλιστα μια φορά παίρνει τηλέφωνο το παιδί, ένας άνθρωπος οικονολήπτης για να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Το οποίο του πάνε θα πας για ρεπορτάζ με τον. Με το Παγκάκι. Ο οποίος ήταν στην Αθήνα. Εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Παίρνει τηλέφωνο. Ζήτησε το τηλέφωνο του συναδέλφου, είπε του Παγκάκι, του δώσανε του Πάγκο, έγινε μπέρδεμα εκεί με τα έπιπλα. πήρε μένα. Και λέει, έλα φίλοι, είμαστε έτοιμοι, λέει, να φύγουμε. Λέω, πω φίλοι, πάλι ξέχασα το θέμα. Πάρη, μη είμαι εκτεθειμένος. Λέω, έλα φίλε, ναι, προσπαθώ να κερδίσω χρόνο. Όταν τέλος πάντων, για μην τον κουράζω, όταν κατάλαβε ότι ήθελε να πάρει τον Παγκάκι τηλέφωνο, αλλά πήρε τον Πάγκο, ναι. Χωρίς όμως αυτός να ξέρει ότι υπάρχουν και τα δύο. Έπαθε κοκοπλόκο. Και λέει εδώ ο φίλος ο ψαράς, ο φίλος ο. Στο στρατό έχω κάνει περίπολο μαζί με φαντάρο φίλο που λεγόταν, το πείθω ότι ήταν Τσιπούρας. Δηλαδή βγήκα για περίπολο ο Τσιπούρας με τον ψαρά. Μαγικό, ε!
1: Συναγωνείται το Πάγκος Παγκάκης.
2: Λέει εδώ ο Αλέξανδρος για τον Άρη Γάτα. Αέρα σπορτ και μικρό στα γήπεδα, θα θυμάστε τον Άρη Γάτα. Καλά, τον Άρη Γάτα το θυμόμαστε, δεν είναι και,
1: και παλιό. Και έκανε τη μετάδοση στην αέρα για τον, για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
1: Ναι. Τα πρώτα πέντε λεπτά ήμουν στον δρόμο.
2: Καλό επίθετο και τον Γάτα.
1: Ναι, δυνατό.
2: Ναι, με τι θα μπορούσε να συνδυαστεί, να έχει τώρα. Φαντάζομαι δεν μπορεί να υπάρχει επίθετο σκύλο. Ε. Έχεις, δεν όχι, νομίζω, ρε φίλε, όχι, να υπάρχει επίθετο σκύλο. Θα μου πει όμω εδώ, γιατί να υπάρχει Γάτα. Γιατί δεν υπάρχει και σκύλο. Να είναι, α πούμε.
1: Τον και Τζέρι.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Λέει ο Χρήστος. Τώρα που λέτε για ονόματα, έχω μία γειτόνισσα. Τώρα αυτό μπορούμε να το πούμε όμως.
1: Το είδα κι εγώ, αλλά.
2: Είναι τσάντα, αλλά το υποκοριστικό λέει. Και 50 λέει μέτρα πιο κάτω με μία μια κυρία που χωρίς πλάκα τη λένε βαλίτσα. Πώς, πώς γίνεται. Γίνεται.
1: Εμένα η απορία μου είναι το τσάντα από πού βγαίνει σαν υποκοριστικό.
2: Το τσάντα. Άρε παγάσα τώρα. Τώρα ξέρεις τι μου ήρθε τώρα.
1: Τι.
2: Ιστορία. Νομίζω η Μαρινέλα το λέει αυτό το τραγούδι. Που λέει και, στα περβόλια τώρα μέσα στον Άδη θα έχεις συντροφιές και συντροφιές και του τσάντα του Βασιλιάδη. Σου έρχεται τίποτα?
1: Όχι. Να μην πω ψέματα.
2: Πω. Είναι ένας... ένας στιχουργός, ο Βασιλιάδης. Το μικρό το όνομα δεν το θυμάμαι όμως. Εκείνης της εποχής. Δηλαδή λίγο της εποχής της παλιάς. Της ευτυχίας του Βίρβου. Όλων αυτών. Τώρα δεν ξέρω αν είναι όλοι σύγχρονοι. Αλλά δεν είναι ο Βασιλιάδης στιχουργός των 90's.
1: Χαράλαμπος Βασιλιάδης.
2: Χαράλαμπος Βασιλιάδης.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Ο οποίος το υποκοριστικό του στους καλλιτεχνικούς, ας το πούμε κύκλους, ήτανε τσάντας.
1: Ο πρώτος επαγγελματίας τυχουργός είναι, Γιάννη.
2: Αλήθεια?
1: Ναι.
2: Και το λέγανε τσάντα γιατί κρατούσε πάντα έναν, ας πούμε, χαρτοφύλακα. Τώρα δεν είχαν, φαντάζομαι, είχε μια δερμάτινη τσάντα, είχε πάντα μια τσάντα μαζί του και του λέγανε, ας πούμε, οι συνθέτες ή οι τραγουδιστές, βγάλε, άνοιξε την τσάντα σου, ό,τι και να μας δώσεις, ας πούμε, καλό θα είναι. Και επειδή να με την τσάντα, έμεινε ως ο τσάντας ο Βασιλιάδης και τον μνημονεύει, συγγνώμη, τον μνημονεύει η Μαρίνα σε ένα, και είναι και υπέροχο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά δεν θυμάμαι τίποτε άλλο από αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω δηλαδή ποιος είχε γράψει τους στίχους ή τη μουσική. Ο τσάντας ο Βασιλιάδης. Καλά, αν πάμε τώρα στα υποκοριστικά, μετά θα.
1: Ναι, θα ανοίξει η βεντάλια.
2: Θα ανοίξει η βεντάλια τώρα, εμείς θα έχουμε, ας πούμε, στο. Τώρα... Στέλνετε πάρα πολλές ιστορίες με διάφορα επίθετα, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να τα λέμε στον αέρα αυτά. Μην παρεξηγηθεί κανένα, εμείς δεν παρεξηγιόμαστε, αλλά ξέρω εγώ. Είχα λέει στο στρατό. Τι γίνεται τώρα. Είχαμε λέει παλιά μια ακροάτρια, λέει η Ελένη Παπά, η οποία ήταν το επίθετό της τσιπούρα και το επάγγελμά της, το χόμπι της ήταν ψαράς.
1: Ψαράς. Εντάξει, αυτό στέκει. Λες, αν σου πω κάτι, να είσαι, ας πούμε. Να έχεις έναν καΐκι ή να έχεις μια ταβέρνα.
2: Ναι.
1: Κάπου παραθαλάσσια, ωραία. Και να σε λένε Τσιπούρα.
2: Το όνομά σου, δηλαδή να είναι και.
1: Ναι, να είσαι Γιάννη Τσιπούρα, ρε παιδί μου.
2: Μου φάνηκε, συγγνώμη, γελάσα. Μου φάνηκε να λέγουμε Γιάννη Τσιπούρα και.
1: Ναι, να λέξει Γιάννη Τσιπούρα. Δεν γίνεται να μην είσαι καλό ψάρι.
2: Αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
2: Άμα είναι μάπα το ψάρι σου.
1: Ναι, δηλαδή να λέξει Γιάννη κυνηγό. Δεν γίνεται να μην είσαι καλό κρέα.
2: Ναι. Ωραίο.
1: Ναι, κατάλαβες, είναι. Βοηθάει, παιδί μου, σε προδιαθέτει. Και να μην έχεις καλό, ο άλλος θα κάτσει σε σένα μόνο και μόνο για το τέτοιο. Μόνο για το όνομα.
2: Στέλνει φίλος ακροατής, παιδιά. Αυτά είναι και στον τοίχο τώρα. Μπορείτε να δείτε. Δεν τα βγάζουμε.
1: Ναι.
2: Το επίθετό του είναι Ντάλλας.
1: Ναι.
2: Και λέει, τι να πω κι εγώ που όλο το καλοκαίρι με μένα ασχολείστε. Όταν καίει ο ήλιος.
1: Γεια στο μα.
2: Θωμάς είναι το μικρό. Ντάλλας το, ωραίο. Ντάλλας σε ποια τηλεοπτική σειρά ακούεις, το έχεις ή... Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Δεν σε θέλω, καρδιά μου. Σε ποια τηλεοπτική σειρά?
2: Αγαπημένη κιόλας.
1: Ναι.
2: Ένας από τους ήρωες ήταν, λεγόταν Ντάλλας.
1: Ντάλλας, όχι.
2: Δεν το, όχι, Α, καλό, ευτυχώς. Βρήκα κάποιον να κάνουμε μαζί εκπομπή που δεν χαλάει quiz.
1: Ναι. Και ωραία, αν το ξέρα.
2: Θα ανάψουμε στο ξέρω.
1: Τι θα κάνουμε.
2: Τι?
1: Θα λέω ότι το ξέρω και δεν το λέω για να μην φαίνεται ότι δεν το ξέρω.
2: Καλό. Άρα
0: Το ξέρεις, δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω. Ούτως ή άλλως. Τι θα κάνουμε.
0: Τι?
1: Θα λέω ότι το ξέρω και θα το λέω για να μην φαίνεται ότι δεν το ξέρω.
0: Καλό.

0: Μέρα Ελλάδα.
1: Πριν από αυτά, ήταν το Ντάλλας, η δυναστεία, κάτι σαπουνόπερες, ο ορισμός. Δεν λέω αυτό, δεν λέω Ντάλλας τη σειρά αυτή.
0: Ναι.
1: Λέω σειρά ελληνική, στην οποία ο πρωταγωνιστής, μάλλον ένας από τους πρωταγωνιστές, λεγόταν Ντάλλας.
0: Απάντησε ο Θωμάς Ντάλλας.
1: Ένας από αυτούς. Εσύ δεν μετράς. Θωμά, εσύ δεν μπορείς να παίξεις.
0: Εξαιρείσαι. Ναι, και ο Χρήστος θέλει απάντηση.
1: Στέλνετε. Εντάξει, να δούμε τώρα.
0: Ο Αλέξανδρος.
1: Α δούμε. Πάμε σε.
0: Σε τι να πρώτα πάμε.
1: Ποιο κινητό ακούγεται να χτυπάει
0: το δικό σου απ' έξω.
1: Δικό μου απ' έξω.
0: Για πάνε, πάρτο. Ο προκατηλημένος απέναντι λέει εσένα θα άκραζα, δείχνοντας εμένα.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν του έχω δώσει τέτοιο είδους δικαίωμα, αλλά δυστυχώς.
0: Και σκέψου ότι ακούγονταν απ' έξω. Δηλαδή δεν ήταν καν εδώ μέσα.
1: Φαντάσου πόσο δυνατό δεν είχε.
0: Φαντάσου πόσοι άνθρωποι τον ψάχνουν το Γιάννη.
1: Όχι, αυτό συνέπεσε με την ώρα που αρχίσαμε τον Ντάλλας.
0: Α,
1: θέλω να πιστεύω δηλαδή.
0: Όλοι Ντάλλες.
1: Α, είναι ένα που λέει ότι ξέχασες ότι το νερό στη βρύση τρέχει ανοιχτό.
0: Το θερμοσύμφωνα. Αλήθεια, αυτό με το θερμοσύμφωνα ισχύει. Δηλαδή, άμα το ξεχάσει, ότι ανατινάζετε.
1: Καλή ερώτηση. Τον έχω ξεχάσει, αλλά είμαι εδώ ακόμη μαζί σας.
0: Ναι.
1: Παλιά που είχαμε θερμοσύμφωνες.
0: Θα τρέξει, ναι.
1: Κυρίως. Εγώ έχω φίλο, μάλλον όχι έχω φίλο.
0: Όχι να την εχθεί.
1: Και μας διηγήθηκε την εμπειρία του. Δεν έχω ακούσει να ανατινάζεται.
0: Ναι, γιατί παλαιότερα που ήταν πιο της μοδός οι θερμοσύμφωνες.
1: Ήταν μόδα, ήταν.
0: Ναι, ο τρόπος ζωής, ας πούμε.
1: Δεν υπήρχε άλλη επιλογή, ας πούμε. Ή κάνεις κρύο.
0: Ναι.
1: Ή πρέπει να είσαι στέλνει κατσαρολάκι.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ.
0: Ή θερμοσύμφωνα.
1: Θερμοσύμφωνα, δεν είχε άλλη επιλογή.
0: Οπότε που ήταν πιο επίκαιρος ίσως ο θερμοσύμφωνας, υπήρχε αυτή η τάση ότι μην το ξεχάσει, γιατί δεν θα το βρούμε μετά.
1: Ναι, σωστά.
0: Θα απογειωθεί.
1: Ναι. Αυτό με το θερμοσύμφωνα είναι μια άλλη. Να μπορεί να γίνει ολόκληρη εκπομπή μόνο με τους θερμοσύμφωνες. Να μην μπλέξουμε τώρα, γιατί.
0: Σήμερα, Γιάννη.
1: Μόνο ένα πράγμα θα πω, ένα τεράστιο respect σε αυτούς τους υδραυλικούς που ερχόντουσαν να σου φτιάξουν το θερμοσύμφωνα, οι οποίοι συνήθως ο θερμοσύμφωνας ήταν στο πατάρι. Το οποίο πατάρι όμως, όταν έμπαινε ο θερμοσύμφωνας, τελείωνε και ως πατάρι. Δηλαδή δεν είχε σπιθαμή για να ένα κοινό θνητό τουλάχιστον να μπει στο πατάρι. Και ερχόταν ο υδραυλικός, ανέβαινε στο πατάρι, έφτιαχνε θερμοσύμφωνα, κατέβαινε από το πατάρι και έφευγε. Και εσύ έλεγες πώς, ας πούμε, αυτά τα κυβικά, αυτά, ας πούμε, πώς χώρεσε αυτό. Μέσα στο πατάρι γυρνούσε κιόλας, πήγαινε. Δεν το έχω ακόμη στο μυαλό μου αυτό, είναι.
0: Και πώς.
1: Ανεξήγητο.
0: Και πώς χωρούσε και ο ίδιος, ε.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καταρχάς προσπερνάμε τα κλειστοφοβικό στενά. Ναι. Αυτά δεν υπήρχαν. Προσπερνάμε το σκοτάδι αυτά και τέτοια, γιατί. Φακό που τον δάγκωνε, έβαζε το φακό στο τέτοιο.
0: Ή αυτοί που είναι στο κούτελο, οι φακοί.
1: Ναι, δεν υπήρχε ακόμη, αλλά μετά εμφανίστηκαν κι αυτοί. Αλλά θέλω να σου πω, και όπως λέει ο Θανάσης, συνήθως βρίζοντας. Εντάξει. Συνήθως βρίζοντας. Αλλά χωρούσανε. Τέλος πάντων, εγώ το αμέσως επόμενο το είχα δει στη συμμορία των 11. Ποιοι ήταν εκεί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Όχι τέτοια, όχι με τον Μπελέ. Το άλλο που κάνουν τη ληστεία και έχουν μαζί τους ένα Κινέζο, τον οποίο τον έχουν βάλει
0: στο χρηματοκιβώτιο, στο θησαυροφυλάκιο μέσα που μπαίνει και κάνει το.
1: Αυτό. Το αμέσως επόμενο μετά τον υδραυλικό που ανέβαινε στο πατάρι και έφτανε το θερμοσύμφωνο ήταν αυτό. Αλλά αυτό ήταν μυθοπλασία κινηματογράφου, ήταν κανονικά αυτή. Ήξερε το παιδί, ήταν και ένα 30, φαινότανε. Ερχόταν κάτι θηριώδης τώρα υδραυλική. Και ανεφέρω να πάω στο πατάρι, στο πίτσο φυτίλι. Τα μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Επίσης να πω μια παράκληση του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου με αφορμή το μήνυμα του φίλου του ακροατή του Αριστογείτονα και το σχόλιο που έκανε η εκπομπή ότι τέτοιου είδους ονόματα και λέξεις είναι και μια πρόκληση για να ξεσκονίσουμε και να μιλάμε σωστά ελληνικά, να σεβόμαστε τις πτώσεις, ο Αριστογείτον του Αριστογείτονα. Και λέει ο Παναγιώτης ξεσπώντας, έβγαλε οργή. Και εν πάση περιπτώσει, όταν λέμε και ο Απόλλωνα, λέμε και του Απόλλωνα.
0: Ειδικά τώρα που...
1: Ναι, που επιστρέφει.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον απόλυτο.

0: Λούνα Καλαμαριάς λοιπόν που επιστρέφει, ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να επιστρέψουμε και, και τα ελληνικά μας και τη γραμματική μας. Μεγάλη νίκη του Απόλλωνα. Πήγα στο γήπεδο και είδα τον Απόλλωνα. Όχι τον Απόλλων.
1: Βάλε και τον
0: Ο Απόλλων έκανε μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι Απόλλων.
0: Ναι Απόλλωνα.
2: Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στο ράδιο Μετρόπολης, ρε φίλε.
0: Να είσαι
3: καλά. Για ποιο λόγο?
2: Για χτες, για την αναμετάδοση. Ήτανε τέλεια, μ' άρεσε, από την αρχή ως το τέλος για τον Απόλλωνα.
3: Φίλε, είπαμε επαγγελματίες είμαστε.
2: Καλά άρεσες, τίποτα.
3: Δεν παίχτηκε χθες η μετάδοση, να ακούς και τίποτα.
2: Τίποτα, κρίμα.
0: Ούτε μια άλλη πιο παλιά, δεν βάλαμε μια έτοιμη που έχουμε. Όπως έλεγε ο Φέγκος. Όταν το ρώτησε, ας πούμε, πότε θα είναι έτοιμες αυτές τις φωτογραφίες.
1: Δώσε δύο παλιά.
0: Λέει την άλλη Τετάρτη, λέει. Α, γιατί τόσο πολύ. Να σας δώσω, λέει, κάποιες άλλες που έχω έτοιμες. Και του λέει ο. Και τι ωραία το έπαιζε τώρα το ρόλο. Και του λέει, μα λέει, αυτές δεν θα είμαστε εμείς. Του λες,
1: γιατί είσαι στις άλλες.
3: Πόσο χάσαμε.
2: Μ' άρεσε πάρα. 0-0.
3: Α, δεν χάσαμε τελικά.
2: Όχι, ρε, γιατί να χάσουμε.
3: Έλα, ρε, Απολλωνάρα.
0: Αγάπη ρε, για τον Απόλλωνα.
3: Πόσο χάσαμε.
0: Με τον καλό τον λόγο. Αλήθεια ότι θα η ομάδα δε...
1: Ανεβήκαμε.
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι μια ιδέα. Δηλαδή να κρατά να έχουμε. Πόσο έχουμε τον κόλ του Περόνε.
1: Παράει.
0: Να έχουμε έτοιμα δηλαδή ρε παιδί μου. Τι ώρα παίζει τώρα ο Απόλλωνα, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση. Τι μείον αυτό. Δηλαδή παλιά στην τηλεόραση είχε μια ζωντανή σύνδεση. Χαλούσε το τέτοιο, δεν υπήρχε και τεχνολογία. Λέει, συγγνώμη, διακοπή. Μέχρι λέει να επιστρέψει το σήμα, δείτε την Αλίκη στο ναυτικό. Εσύ είχες καθίσει να δεις μπάλα. Βέβαια, αλλά έβλεπες την Αλίκη.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν σε πειράζει.
1: Έχει γίνει αυτό πάντως.
0: Τώρα, αυτό λέω. Άμα κάνουμε μια σύνδεση, δεν έχουμε μετάδοση. Καλή ώρα του Απόλλωνα. Αν και θεωρώ ότι είναι. Αυτά είναι ώρα του Θανάση.
3: Να τι λέει, είπαμε επαγγελματίες είμαστε.
2: Καλάρεσες, τίποτα.
0: Ναι, ρε φίλε, τίποτα.
1: Τίποτα,
0: έτσι. Για να γίνει το κοβδετάω, τίποτα.
3: Δεν παίχτηκε χθες η μετάδοση, δεν ακούς και τίποτα.
0: Είχαμε ένα θέμα με τη τσιμούχα, δεν έπιανε το ρελέρ.
1: Το βίσμα.
0: Ήταν αυτό και τέτοια. Αν και πιστεύω ότι όλο αυτό είναι κάπου, δεν είναι ακριβώς, δεν έγινε. Θα υπάρχει μια εξήγηση. Αν πας περιπτώσει, πηγαίνω.
1: Αυτό έχει γίνει μεσημεράκι. Έχει τύχει να μην είναι ο Γιώργος ο Μπούς, να είναι σε άδεια και να κάνει την εκπομπή ο Γιώργος ο Καστάνης. Ναι. Αλλά πρέπει να ήταν ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, μην τον πάρω και στο λαιμό μου. Έχει ξεκινήσει την εκπομπή και έχει βάλει το σήμα κανονικά.
0: Του Μπουζού.
1: Του Μπουζού και έχει βάλει και την έναρξη της προηγούμενης ημέρας. Πού λέει ο Μπουζός, πάμε.
0: Α, okay.
1: Με τρόπον στα 5 και 5, μαζί μας ομάδα. Και...
0: Α, σαν να είναι εδώ δηλαδή.
1: Σαν να είναι εδώ ο Μπουζός. Φτάνει κάποια στιγμή. Τελειώνει ο πρόλογος που αναφέρει όλο το επιτέλειο. Πέφτει το τέτοιο και λέει Γιώργος, καλή σας ημέρα.
0: Ο κανονικός.
1: Ο φρέσκος. Αλλά είχε πάρει κονσέρβα το.
0: Ναι.
1: Δύο λεπτάκια τα βγάζει κονσέρβα. Μετά είναι το θέμα.
0: Αν βάλεις Μπούζο τώρα, δηλαδή δύο λεπτά.
1: Δύο λεπτάκια από την αρχή θα βγάζει.
0: Είτε είναι εδώ είτε δεν είναι, στα δίνει.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Αυτό είναι. Άμα πάμε ας πούμε, να κάνουμε μια μετάδοση, δεν μπορεί να μην βγει να έχουμε έτοιμοι. Μέχρι να συνδεθούμε ξανά, ακούστε Απόλλων Καλαμαριάς με πρόεδρο Χάρη Κλίν τότε. Απόλλων Καλαμαριάς Παναθηναϊκός. Ακούστε έτσι.
1: Αρχείο.
0: Θυμηθείτε τα παλιά. Πάντα υπάρχει λύση. Απλά να μην είμαστε. Για τον είδα το φίλο πολύ ειρωνικό τον ακροατή. Να μην είμαστε. Να μην είμαστε έτοιμοι για καμιά. Δεν γίνεται ρε φίλε, δεν γίνεται ρε Άρη. Εννοώ το φίλο ακροατή τον Άρη, δεν έκανε τίποτα η ομάδα. Λέει ο Άρης από την εξωτική Στουτγκάρδη μας στέλνει το μήνυμά του. Στο στρατό είχα τρεις σειρές. Όταν λέμε σειρές, λέω ίσως για κάποιους, ίσως τις γυναίκες του ακροατηρίου που δεν. Σειρά είναι όταν μπαίνουμε μαζί. Δηλαδή παρουσιαζόμαστε αναδίμηνο είναι σειρές, δεν νομίζω. Στη σειρά ήμουν λέει ο Θανάσης. Δεν θυμάμαι. Τι σειρά, γιατί θυμάσαι τη σειρά σου. Άντε ρε. Καλώς το δαδάς. Αλήθεια δεν θυμάμαι τη σειρά. Το έλεγα. Είχα λέει τρεις σειρές στο στρατό. Βόμβας, Περώνης και Φωτιάς. Τους φώναξε ο ταξιάρχος στην αναφορά και τους είπε ότι όλοι μαζί κάνουν μια χειροβομβίδα. Είστε δυναμίτη και να πει παρόν. Έχουμε και δυναμίτη, θα έλεγε ο ταξιάρχος.
1: Γκολ και over.
0: Γεια σου ρε Άρη, ευχαριστούμε πολύ. Ω, άλλη τώρα, σε βγάζω την αναφορά. Στρατό. Μιλάμε το stand-up comedy πριν γνωρίσουμε το stand-up comedy. Δηλαδή τώρα, άμα πεις σε κάποιον πάω να δω stand-up comedy, καταλαβαίνεις τι, λέει, τι πας να δεις. Πας να δεις Γίγαντα Μιχάλη Σαρόπουλο, παράδειγμα. Στο στρατό τα πήγαμε εμείς παλιά με Τόξα και με Βέλη που είχαν παρουσιαστεί. Η πρωινή αναφορά ήταν ένα stand-up comedy. Απλά δεν ξέραμε ότι έτσι λέγεται. Θα το ζούσαμε, ας πούμε, και στο μέλλον ξανά. Καταλάβες πως στο ποδόσφαιρο ο box-to-box.
1: Ναι.
0: Σκαρτάδος, ας πούμε, ήταν ένας box-to-box χωρίς να ξέρει κανείς ότι κάποια
1: στιγμή. Την ορολογία.
0: Σαν να είχαν έρθει κάποια από το μέλλον πίσω. Σαν να ήταν ταξιδιώτη στον χρόνο. Κανείς ποτέ δεν. Και αυτή είναι σπουδαία. Γιατί το Σκαρτάδο, ποιος του μάθει τη θέση. Τερζανίδης, ας πούμε, αυτή η box to box, ας πούμε, έτσι δεν είναι.
1: Σίγουρα είναι από μόνο τους. Σίγουρα είναι από μόνο τους.
0: Σαν να. Δεν ξέρω, παιδιά, κάποια στιγμή τα βρήκα μέσα μου σαν γνώση. Ο Στρατός, η πρωινή αναφορά ήταν stand-up comedy.
1: Τώρα που πας για Μιχάλη Σαρόπουλο, νομίζω, έχω την ψευδέστηση ότι από Δευτέρα θα είμαστε παρέα με Μιχάλη. Δηλαδή, στη θέση που κάθεσαι, θα κάθεται ο Μιχάλης.
0: Θα κάνεις με Μιχάλη Σαρόπουλο, ναι.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τον θάνατο του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο της Αθήνας. Οι αρχές ερευνούν τις τελευταίες ώρες της ζωής του, ενώ απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένεια του ηθοποιού γνωστοποίησε την επιθυμία του αντιστεφάνων όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη τους, να ενισχύσουν οικονομικά το σπίτι του ηθοποιού. Στη διεθνή επικαιρότητα ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι άλλαξε κρυφά αεροπλάνα καθώς έφευγε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα λόγω πιθανής απειλής από το Ιράν. Ακούω ότι η μυστική υπηρεσία και το στρατό δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες περιμένουμε σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ. Από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι, Γιάννη μου, πάνε διακοπές. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει το Regents Casino Θεσσαλονίκη, το οποίο φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Regents Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day μόνο στο Regents Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ωραίος ο Χάρης. Ωραίοι και εσείς με τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ και σωστές οι απαντήσεις φυσικά. Νομίζω ήταν με μικρό βαθμό δυσκολίας. Ο Ντάλλας ήταν στη σειρά της Ελλάδος τα παιδιά με τον Κάκαλο, με τον Μπέζο.
0: Να πω πολύ ιστορικές σειρές.
1: Σωστά. Και ο Ντάλλας ήταν ο Γιάννης Σαβιδάκης, ένας πάρα πολύ, πολύ ωραίος και αξιοπρεπής καλλιτέχνης και τραγουδιστής και 10 μάγισσες και τα λοιπά. Και τα λεφτά. Και το απαντήσατε πολύ και ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε εκείνη τη σειρά ήταν και έπαιζε και ο Κώστας Ευρυπιώτης, συγχωρημένος. Ο ένας από τους τρεις σμηνίες, δηλαδή, σμηνίτες, πώς λέγεται στην αεροπορία. Εμείς ήμασταν του πεζικού. Ο ένας από τους τρεις φαντάρους, ας το πούμε έτσι, ήταν ο Ευρυπιώτης. Ο οποίος, μιας και τα αθλητικά τα αγαπάμε, η αγάπη του για τον Ατρόμητο, Ατρόμητος Αθηνών, δεν κρυβότανε. Νομίζω μπορεί να έχει τραγουδίσει και τον ύμνο του Ατρόμητου. Δεν το έχω αυτό τώρα σαν πληροφορία, αλλά είναι ένας, αγαπούσε πάρα πάρα πολύ τον Ατρόμητο, ενεργή συμμετοχή, ενημερωνόταν για την ομάδα, δημόσιες τοποθετήσεις και τα λοιπά. Ο Κώστας Ευρυπιώτης και αυτός έτσι σε μια πάρα πολύ ωραία σειρά που ήταν, κράτησε και αρκετά, τώρα που το είδα από περίεργεια, 54 επεισόδια των Αντένα. Ο Νίκος, ο Γιώργος, λέω μερικούς έτσι φίλους που απάντησαν και για τη σειρά, για τον ο Ανέστης, η Φωτεινή. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τώρα τι να πούμε, να δούμε λίγο τι μας άφησε χθες την ημέρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί όλοι και κάποιες συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε όσο νωρίς και να είναι στη σεζόν, αλλά έτσι κάποια πράγματα μπορεί να φαίνονται.
0: Έχει πολλά και έχουν...
1: Ποιο θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από τον νικητή ή από τον ιτημένο? Κάτσε να παίξουμε, περίμενε.
1: Τι, έχεις κέρμα?
0: Ναι, έλα.
1: Όρθιο.
0: Δεκάλεπτο, ναι, μην... Έχει το... Την επιγραφή και την κορώνα. Οπού, γράμματα, την κορώνα ή γράμματα.
1: Την επιγραφή, ναι.
0: Κορώνα ή γράμματα.
1: Γράμματα.
0: Γράμματα, πέρα.
1: Ναι, για βάλε. Τι βγήκε,
0: Κάτσε, θα το γυρίσουμε.
1: Ναι.
0: Γράμματα.
1: Γράμματα. Ποιον είπαμε?
0: Εσύ δεν διαλέξεις.
1: Α, να διαλέξω εγώ. Ναι. Αν νόμιζα ότι γράμματα, Ολυμπιακός, όχι, κορώνα. Όχι. Α, οκ. Okay. Ολυμπιακό.
0: Πάμε.
1: Ολυμπιακός. Αν δεν... Πάντα αυτό θα είναι ένα απάντηση. Αν δεν ερχόταν η αποβολή του Φορτούνη, τι θα γινότανε? Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός.
0: Ο Φορτούνης μπορεί να μην είχε μπει καν στο παιχνίδι όμως.
1: Σωστό και αυτό, δεν ήταν στην αρχή δεκάδα. Μπήκε γιατί ένιωσε ενοχλήσεις ο Σίλβα και μπήκε
0: στην αρχή κιόλας της αναμέτρησης.
1: Ο οποίος ήταν επιδραστικός βέβαια.
0: Ναι.
1: Εννοείται, ο Φορτούνης είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να είναι επιδραστικός στον Ολυμπιακό. Αποβλήθηκε από το 80 και μετά με παίκτη λιγότερο Ολυμπιακός.
0: Άλλαξαν οι ισορροπίες.
1: Άλλαξαν οι ισορροπίες απέναντι σε μια ομάδα που έχει ένα δικό της δουλεμένο σύστημα που δεν είναι και πολύ εύκολο για τον... ξέρεις τώρα, στο μπάσκετ για παράδειγμα έπαιζε ένα τέτοιο τρελό σύστημα η Παρή, η Γαλλική, που έμπαινε μέσα στο γήπεδο, παιδί μου, και νόμιζες ότι υπάρχει μια αναρχία στο παιχνίδι της. Γιατί ήταν κάτι ξεχωριστό από αυτό που είχες μάθει να βλέπεις. Να ημέγει είναι μια τέτοια περίπτωση ομάδας. Και αυτό είχε φανεί και από την προηγούμενη σεζόν και από την Ολλανδία, από την Eredivisie. Όπου εκεί, ας πούμε, με το που έκανε και μια καλή σεζόν, πήρε και την τρίτη θέση. Είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις και γίνεται ακόμη πιο δύσκολο επειδή δεν έχει το βαρύ το όνομα της Ολλανδικής σχολής, Άιντχόφεν, Φέγενορντ κτλ. Και λέει ο άλλος,
0: Ίσως την υποτιμούμε.
1: Ναι, ο άλλος μπορεί να το πει, εγώ εσύ να το πούμε. Οι ομάδες δεν μπορούν να το λένε.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, αλλά η Ναϊμέντιν είναι μια ομάδα. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα πάει αυτό το τρελοζεύγαρο Ναϊμέντιν Μπότο Γκλίμτ. Πιστεύω το πρώτο παιχνίδι θα τελειώσει 7-6.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Και στο δεύτερο θα πάει 7-6 πάλι. Είναι πολύ, πολύ περίεργη.
0: Αμφίροπο, ναι.
1: Ωραίες ομάδες. Ελκυστικές το να τις βλέπεις. Δύσκολα να τις αντιμετωπίζεις και ο Ολυμπιακός δεν ήταν έτοιμος. Το καλό βέβαια για τον Ολυμπιακό είναι ότι συνεχίζει την Europa League phase και τα λοιπά. Έχει... Το κακό είναι ότι φαίνεται να έχει κάποιες έτσι χτυπητές αδυναμίες. Εχθές για παράδειγμα το σημαδέψανε πάρα πολύ το δεξιά άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Παρά το γεγονός ότι ήταν διαφορετική η προσέγγιση του Μεντιλίπαρ σε από άποψη επιλογής παικτών, δηλαδή αυτό που λέγαμε και με το Χάρη χθες το πρωί για το Ροντινέι, ο οποίος το πιθανότερο έτσι πως το δίνει και το ρεπορτάζ να γυρίσει πίσω ως δεξιός μπακ.
0: Έγινε.
1: Έγινε. Και... αλλά αυτό πάλι δεν αφαίρεσε τα προβλήματα από τον Ολυμπιακό. Επί του παρόντος φαίνεται το κενό του Κωστίνια. Αλλά είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, επαναλαμβάνω. Έτσι. Μετά μπορεί να διορθούν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως του στήχησε λίγο του Ολυμπιακού εκεί. Η αποχώρηση του Κωστίνια, πήρε δύο δεξιούς μπακ, τους έβαλε και τους δύο στο πρώτο παιχνίδι. Χθες δεν έβαλε κανέναν. Έβαλε τον παλιό Ροντινέι.
0: Το γύρισε πίσω, ναι.
1: Δείχνει, ας πούμε, ότι ψάχνεται για το δεξιά άκρο της άμυνας.
0: Πάντως, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση στο παιχνίδι και έχει να κάνει πιο πολύ με τη διαχείριση, εγώ μπορώ να πω.
1: Ναι.
0: Το μπες βγες του Μουζακίτη.
1: Ναι.
0: Εμένα μου ξένησε.
1: Εντάξει, σε μια αλήθεια είναι αυτό, σε μια βέβαια στιγμή, χρονική στιγμή που ο Ολυμπιακός ήθελε γκολ. Ήθελε να απαντήσει δηλαδή, ρε παιδί μου. Όταν μπήκε ο Τσικίνιο. Ήθελε με παίχτη λιγότερο, με αυτό το δεζαβαντάζ βέβαια, ήθελε να γίνει πιο επιθετικός, αλλά απ' την άλλη
0: είναι ένας παίχτης που μπήκε πριν από, μπήκε στο 61.
1: Ωραία.
0: Αυτό ας πούμε εμένα ίσως λίγο μου χτύπησε άσχημα, και όχι γιατί είναι ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι ήταν φρέσκος, δεν ήταν ότι ήταν κάποιος καταπονημένος που παράδειγμα. Αν ήταν αλλαγή στην αλλαγή ο Φορτούνης που είχε μπει νωρίς στο παιχνίδι, κατάλαβες, ναι. Δεν θα το συζητούσουμε, γιατί ήταν σαν να ήταν βασικός.
1: Καμία αντίρρηση. Δεν διαφωνώ ότι από μόνο το αυτό είναι ένα κομμάτι, ένα θέμα συζήτησης. Απλά από την άλλη, μπορεί να σου πει και ο προπονητής ότι εκείνη την ώρα κάποιος έπρεπε να θυσιαστεί. Είμαστε με παίχτη λιγότερο. Θα τα παίξω, θα ρισκάρω. Θυσιάστηκε ο.
0: Και μιλάμε για έναν Μουζακίτη, ο οποίος στο διάστημα στο οποίο αγωνίστηκε είχε 13-15 επιτυχημένες μεταβιβάσεις και οι 10 στις 11 ήταν στο αντίπαλο μισό.
1: Για ξαναπες το αυτό.
0: Είχε 13-15 επιτυχημένες μεταβιβάσεις.
1: Ο Μουζακίτης.
0: Ναι, στα 42 λεπτά που έπαιξε.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι 10 στις 11 επιτυχημένες μεταβιβάσεις στο αντίπαλο μισό.
1: Στην επίθεση δηλαδή του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Καλό.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ήταν.
1: Καλό νούμερο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι θέμα. Επίσης, το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι δείχνουν κάποιοι παίχτες. Καλά, για μένα ο Σάκ ξεχωρίζει ποιοτικά πολύ έντονα τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Ναι.
1: Επίσης, ο Ρόκα χθες μου άρεσε πολύ περισσότερο από ότι στο πρώτο παιχνίδι.
0: Το πρώτο φάνηκε λίγο εκτός.
1: Στο πρώτο παιχνίδι ήταν βασικός. Και πήρε τη θέση του ο Μαρτίνς. Στο ημίχρονο. Σε αυτό το παιχνίδι ήταν βασικός ο Μαρτίνς και πήρε τη θέση του ο Ρόκα στο 72. Και ο Ρόκα φάνηκε. Δηλαδή πιο πολύ από το Μαρτίνς σε αυτό το μάτς. Και είναι μερικές φορές λόγω και της εποχής που είναι η αρχή της σεζόν, πώς και οι προπονητές περιμένουν τους παίκτες να ετοιμαστούν κτλ. Δείχνει ο Ολυμπιακός ότι έχει κάποιες, λέω για τους καινούργιους, τα νέα πρόσωπα. Ποιοτικές προσθήκες. Από την άλλη, είναι εμφανή τα κενά στο ρόστερ.
0: Δεν είναι όμως παράδοξο σε μια ομάδα με τόσες μεταγραφές να έχει κενά στο ρόστερ.
1: Ναι. Να έχει κάνει, ενώ έχει κάνει μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Δες λίγο και τριγύρω. Δες ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα. Δεν είναι εύκολο. Θα έρθουν παίχτες, παιδί μου. Θα έρθουν. Δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνει
0: στην ομάδα. 100%. Απλά λέω ότι όταν μια ομάδα βάζει τόσο καινούργια πράγματα στο ρόστερ της, ή ναι, το Παναθηναϊκό, όπως και να λέγεται, δεν έχει να κάνει με το όνομα. Όταν βάζει τόσο καινούργια πράγματα στο ρόστερ της, είναι λίγο παράδοξο να φτάνει τον Αύγουστο.
1: Εγώ ξέρω που θα το πω αυτό έτσι, χάρη όπως το λες. Για τον Ολυμπιακό αυτό ισχύει, ότι μια ομάδα που έχει πολύ καλή ανοιχτή γραμμή με μάνατζερ, με ατζέντες, με την αγορά. Γιατί όταν αρχίζει, όταν κατεβαίνει ας πούμε, να μιλήσει ο Ολυμπιακός ή ο Μαρινάκης, δηλαδή σκέψου, επειδή υπάρχει και η Νότιχαμ.
0: Ναι, και είναι και ένα μπραντ το οποίο έχει παίξει και στο Champions League, δηλαδή έχει και ένα ευρωπαϊκό μπραντ, δεν είναι μόνο εγχώρια.
1: Από αυτή την άποψη ο Ολυμπιακός ας πούμε στερείται δικαιολογιών που μπορούν ας πούμε άλλες ομάδες να έχουν.
0: Ναι.
1: Έχει το know-how, ξέρει τι είναι να παίζεις παιχνίδια το καλοκαίρι, αλλά κυρίως έχει τον ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την ποδοσφαιρική αγορά. Δηλαδή μπορεί η πρόσβαση που έχει ο Ολυμπιακός σε επιλογές παιχτών να είναι δεκαπλάσια από αυτή που μπορεί να έχει μια άλλη ομάδα. Αυτό λίγο προξενεί, κάνει εντύπωση. Το να μην δεθεί η ομάδα δεδομένη χρονική στιγμή, αυτό είναι λογικό. Αλλά το να γίνεται μια ομάδα, ας πούμε, η οποία λες ότι θέλει ποιοτικότερο αριστερό μπακ. Λες, ας πούμε, ότι θέλει center for γιατί έμεινε μόνο με τον Ελκαμπή. Ανεξάρτητα που σκόραρε χθες ο Ελκαμπή, έτσι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, να κατεβάζει και ένα σχήμα ο Μεντιλίμπαρ με τον Έσε δεκάρι, δηλαδή το εξάρι σου να είναι δεκάρι. Δεν λέω ότι δεν είναι άμπαλος ο Έσε. Μπορεί, ναι. δεν είναι κόβω την μπάλα και τη δίνω για δεν ξέρω να την κουβαλάω, αλλά να βάζεις δεκάρι τον Έσε και να προσπαθείς έτσι με αυτόν τον τρόπο να ανταποκριθείς. Λες ας πούμε τώρα τι γίνεται. Αυτό για μένα είναι το παράδοξο. Το να μην μπορεί να αρχίσουμε μια ομάδα να εμφανίσει μια συνοχή, okay, αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά το γιατί ας πούμε ο Ολυμπιακός με τις τόσες προσβάσεις τόσο ξέρω εγώ να είναι έτσι, αυτό είναι για μένα το περίεργο αυτή τη στιγμή. Και βλέπω ότι ρε παιδί μου δεν είναι και πολύ προσεκτικές οι δηλώσεις για το Μεντιλίμπαρ. Κατάλαβες τι να πω.
0: Ναι, δηλαδή, δεν προσπαθούν να.
1: Δεν βλέπα τον Καραμπαπά.
0: Σαφόλο, α πούμε. Ναι.
1: Είχε και δώσει τη συνέντευξη. Και έλεγε, α πούμε, ότι ο Μεντιλίμπαρ απέρριψε τον τάδε. Τον τάδε τερματοφύλακα. Ναι. Ποιον ήταν ο Κροάτης, νομίζω, ο Λιβάκοβιτς.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Και λέει, με αφορμή, α πούμε, το ότι τότε ο Τζολάκης ήταν να πάει στη Χάλ. Έτσι. Και λέει, φυσικά και εμείς, α πούμε, θέλουμε τερματοφύλακα. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ απέρριψε, ας πούμε, τον Λιβάκοβιτς. Θα μου πει, απέρριψε τον Λιβάκοβιτς. Προπονητής είναι αυτός τον απέρριψε και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Δεν μου φάνηκε πολύ αγαπησιάρικο αυτό. Καταλαβες. Μπορεί όμως να το διαβάζω εγώ λάθος. Μπορεί να ήταν έτσι, να το είπε και να μην σημαίνει τίποτα.
0: Έχει δει
1: τι. Απλά νιώθω λίγο έτσι, ότι δεν είναι πολύ προσεκτικές, να το πω κομψά, οι δηλώσεις για τον Μεντιλίμπαρ.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πηγαίνει κατευθείαν στην κλήρωση της Νιόν, 28 Αυγούστου, η κλήρωση για το Europa League.
1: Α, τότε θα μάθει.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα θα μάθει.
0: Ακριβώς.
1: Τις ομάδες θα τις ξέρει, θα μάθει το πρόγραμμα της σειρά των αγώνων, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, και τις ομάδες. Κλήρωση.
1: Ναι, τι κλήρωση?
0: Για το League Face.
1: Τη σειρά των αγώνων, τι κλήρωση?
0: Πρώτα γίνει την κλήρωση.
1: Ναι.
0: Μαθαίνει ότι έπεσε με την Α, τη Β, τη Γ, τη Δ ομάδα.
1: Α, επειδή δεν θα παίξει με όλες, αυτό λέμε τώρα.
0: Ναι, αφού γίνεται κλήρωση για το League Face.
1: Τι κλήρωση?
0: Πώς γίνεται το League
1: Face? Είναι 30 ομάδες στο League Face, ας πούμε.
0: Ναι, δεν γίνεται κλήρωση.
1: Ναι, απλά δεν παίζουμε με όλες, αυτό είναι στην κλήρωση.
0: 8 μάτς.
1: Εντάξει. Εγώ λέω τη σειρά των αγώνων, σωστά.
0: Ναι. Μπράβο, ναι, και μετά βγαίνει η σειρά των αγώνων. Επόμενη μέρα.
2: Αχ, Γιάννη.
0: Τι ρε?
2: Εκτέθηκες ήδη, φίλε μου.
1: Και άργησα κιόλας. 9 και 20 καλά πήγε. Δηλαδή χάρη.
0: Δηλαδή 27,
1: ναι.
0: Είναι Πέμπτη.
1: Πέμπτη.
0: Εντάξει, μέχρι
1: σήμερα. Εντάξει, τώρα ναι.
0: Ωραία. Εκείνη τα τελευταία παιχνίδια τη φάση των προκριματικών.
1: Ναι.
0: Του γύρω πάλι. Δηλαδή είμαστε εκεί μέχρι εδώ.
1: Ναι, μια χαρά. Ωραία, πολύ
0: λοιπόν,
1: καλά, πολύ καλά.
0: 28 του μήνα που είναι Παρασκευή, το μεσημεράκι.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα θα είμαστε μάλλον πρώτο Θεός. Γίνεται η κλήρωση.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί όπου οι ομάδες μαθαίνουν με ποιες άλλες ομάδες θα παίξουν στη League Face.
1: Ωραία.
0: Μπαίνουν όλες στη League Face.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Απλά μαθαίνουν με ποιες θα παίξει.
1: Ωραία.
0: 28 του μήνα αυτό. Και λογικά 29
3: βραδάκι.
1: Ναι.
3: Βγαίνει το πρόγραμμα.
1: Η σειρά των αγώνων.
3: Μπράβο.
1: Πάμε εκεί.
3: Αυτό
1: ωραία.
3: Βγαίνει την επόμενη μέρα.
1: Ωραία.
3: Συνήθως. Αυτό.
1: Μπράβο. Ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός τώρα μέχρι τότε κάθεται, περιμένει τώρα το πρωτάθλημα.
3: Ναι, και αυτό εγώ το συνδύασα με μια δήλωση του με τη Λίμπαρ. Το πρώτο παιχνίδι είναι το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου στο League Face. Στη League Face. Και υπάρχει δήλωση του με τη Λίμπαρ, η οποία ας πούμε έχει μπροστά του Ολυμπιακός σε 1,5 μήνα περίπου, ένα μήνα και 5 ημέρες. Ελπίζουμε πως θα είμαστε αυτοί που είμαστε τώρα εδώ, όταν θα ξεκινήσει ο Europa League.
1: Αυτό.
3: Δηλαδή,
1: αυτοί που είμαστε τώρα να είμαστε και τότε. Ναι. Όταν αρχίζει το Europa League.
3: Ναι. Αυτό μου αφήνει λίγο.
1: Το οποίο αρχίζει ενώ θα έχουμε παίξει.
3: Τρεις αγωνιστικές
1: το πρωτάθλημα.
3: Τρεις παραπάνω.
1: Κάπου εκεί. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός με την Αϊμέντιεν δεν τα κατάφερε. Το Champions League τελειώνει για φέτος. Και εδώ φαίνεται βέβαια πόσο σημαντικό είναι παλιότερες εποχές που συζητούσαμε και λέγαμε διάφορα πράγματα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πόσο μεγάλο μπόνους και μπουστάρισμα και όθηση ήταν για τον Ολυμπιακό να πηγαίνει κατευθείαν στους ομίλους του Champions League.
3: Ναι.
1: Να μην περνάς δηλαδή από προκριματικούς γύρους.
3: Τίποτα, καρφίτσα.
1: Και γι' αυτό και τι κουβέντα γινόταν και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πώς είναι τα πράγματα και ο πρωταθλητής από τον Νοέμβριο.
3: Τελευταία φορά ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε στο Europa League τη σεζόν 24-25.
1: Ναι.
3: Τότε είχε φτάσει μέχρι και τη φάση των 16 της διοργάνωσης, δηλαδή είχε περάσει τη League Face, είχε περάσει στους 32, είχε φτάσει στους 16 και εκεί είχε τερματίσει το ταξίδι του.
1: Ωραία. Θα πούμε και για το Παναθηναϊκό, γιατί και από εκεί βγήκαν πράγματα, από το παιχνίδι του με την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Απλά να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, γιατί είναι και καλά άδικο σίγουρα. Απλά περνάει η ώρα και η διαχείριση δεν είναι και πάντα η πρέπουσα ή η σωστή από την δικιά μου πλευρά. Θα πω γιατί εγώ αυτό το χάνω. Χάρης είναι προσεκτικός, θα κάνει.
3: Όχι. Μαζί το χάνουμε.
1: Μπράβο.
3: Το θέμα είναι μαζί πάντα νικάμε που λέει το.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη που λέει πριν που λέγαμε για τα ονόματα. Τι είπα εγώ για μια κοπέλα που λέγεται Αγάπη Θεού. Το αγάπη, το μικρό Θεού, το επίθετο. Λέει εντάξει, να το χαλάσω λίγο στο φίλο σου. Μπορεί το επίθετο Θεού να μην τονίζεται στη λίγουσα Θεού, να είναι Θεού.
3: Ναι.
1: Να είναι ο Θεός. Όπως ας πούμε ο Θεός ήταν, ας πούμε, ο πρόεδρος του Γάμα Σίγμα Ηρακλής πριν από τον Νιν, ήταν ο Φώτης Θεός.
3: Ναι. Ή ο τεχνικός διευθυντής του Πανετολικού τώρα. Ο Τάσος Θεός.
1: Ο Τάσος Θεός είναι εκεί.
3: Ναι.
1: Άντε, τώρα το καλοκαίρι πήγε.
3: Όχι, προπήρχε. Απλά ήταν.
1: Πετυχαίνω, βαλσαμωμένο τέτοιο δίκιο.
3: Απλά ήταν στο κομμάτι των Ακαδημιών. Ήταν στο κομμάτι των Ακαδημιών. Και στο προπονητικό team, ας πούμε, κάποιο ενεργό.
1: Γιατί από τον Πανετολικό δεν έφυγε ο Πελεβόνης.
3: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Οπότε στον ρόλο αυτό στα καθηκοντά του είναι από φέτος.
1: Α, από φέτος.
3: Ναι, στην ομάδα προπήρχε.
1: Α, μπράβο, αυτό έχασα.
3: Μπράβο. Οπότε είσαι 50-50. Δεν την έχανε τελειώσει την απάντηση.
4: Το ξέρεις αυτό.
1: Ακριβώς έτσι στη διάσταση που το δίνει ο Χάρης, όχι.
4: Μάθε το.
1: Το μάθα. Απλά θέλω όχι να το πω, αλλά δικαιολογία. Όπως λένε στις δηλώσεις τους, δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες.
3: Αλλά
1: είναι η αρχή της σεζόν. Άρα δικαιολογία.
5: Πέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
3: Αριστούχε μου.
1: Ξέρετε, εγώ δεν μιλάω ποτέ για διαιτησία, αλλά σήμερα διαιτητής και μιλάει 5 λεπτά για διαιτησία. Αλλά να πω αυτό, αλλά και εγώ δεν είπα. Εντελώς λάθος. Στο
3: 50% το παίρνεις. Από τους 10 βαθμούς.
4: Δεν το ξέρω.
1: Εγώ δίνω 80% σωστό ότι το είπα.
3: 80 γιατί ρίγανε.
1: Μη σου πω και ναι. Γιατί στο ρόλο που είναι τώρα πήγε. Ναι, και εσύ ρε παιδί μου πες είσαι εδώ στον Όμπλο με Τρομηδία. Ναι. Και κάποια στιγμή
3: ακούμε
1: στα μικρόφωνα.
3: Καλή ώρα.
1: Και λες νάτος από φέτος εδώ. Και σου λέει όχι. Ήταν εκεί. Ναι, αλλά εγώ πού το ξέρω. Τώρα σε βλέπω, σε ακούω, θα μου πει. Καταλαβαίνω.
3: Κατάλαβα τι λες.
1: Ναι,
3: ξέρεις κάτι.
1: Ποιος έχει δίκιο, εγώ πάλι.
4: Έλα, πάνε στα θέματα, έλα. Δεν
1: ξέρει.
3: Δεν ξέρω.
1: Μπελεβός, ο οποίος πήγε ΑΕΛ.
3: Ναι.
1: Σίγουρα το είδε.
3: 100%.
1: Το είπες για να μην κάνω λάθος πάλι.
0: 100%.
1: ΑΕΛ. Η οποία ΑΕΛ κέρδισε χθες 4-0 τα Τρίκαλα, άρχισε το κύπελλο. Το πήραμε χαμπάρι αυτό.
0: Ακριβώς. Ξεκίνησε το... η πρώτη επίσημη υποχρέωση για την.
1: Άλλο παιχνίδι δεν είχαμε. Οχ. Είχαμε.
0: Άλλο παιχνίδι.
4: Πάλι τα. Αφού δεν το ξέρει.
0: Κάτσε ρε. Αλλάξαμε θέμα. Δεν ήξερα ότι και αυτό δεν το ξέρουμε. Νόμιζα ότι πήγαμε σε πιο.
4: Εντάξει, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει. Αλλά όχι, δεν, άλλο. Ένα παιχνίδι έγινε χθες στο κύπελλο.
6: Μην πατήσει στο Google μόνο.
0: Δεν κατάλαβα, Λάστα, να σου κάνουμε τώρα. Το οποίο είναι φοβερό ότι η ΑΕΛ ήταν φιλοξενούμενη στο γήπεδό της.
1: Ωραίο. Τα κλειδιά τα είχαν τα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Αυτοί ανοίξανε το γήπεδο.
0: Κανονικά. Και η ΑΕΛ πήγε στην πλευρά του φιλοξενούμενου.
1: Όντως. Μπορεί να γίνει αυτό. Α, στους πάγκους ίσως. Στα αποδυτήρια δεν νομίζω να.
0: Εντάξει, στα αποδυτήρια εντάξει. Ήτανε...
1: ένα παιχνίδι χθες για το κύπελο. Η ΑΕΛ πήρε την πρόκριση.
0: Θα είναι και αυτή στο League Face.
1: League Face. Και έχει και συνέχεια. Τώρα το κύπελο έχει ενδιαφέροντα πραγματάκια από την επόμενη εβδομάδα. Κάποια στιγμή θα σας πούμε για το πρόγραμμα.
4: Άντε, μπες στο Google να δεις κανένα τέταρτο. Τώρα μας φάει την εκπομπή.
0: Ρε, εσύ, σταμάτα, ρε, σταμάτα, ρε, σταμάτα, ρε. Σταμάτα. Σταμάτα. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα που είναι εδώ μπροστά μου και τα. Πήγανε, λέει, στο δικαστήριο τρεις κυνηγοί.
1: Λάθος.
0: Τι λάθος. Λάθος, κάτσε, κάναμε λάθος. Δεν πήγε κατευθείαν στο Leak Face. Πρέπει να πλάσει το πόδιο της Καλυθέας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Εντάξει, τώρα εσύ πάτησε Google και το είδε.
0: Δεν πάτησα, ρε Θανάση. Πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Καλυθέας εκεί όπου είναι προπονητής ο Μόρας. Και στην ΑΕΛ ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος.
1: Σωστά.
0: Πήγανε, λέει, στο δικαστήριο τρεις κυνηγοί. Τον ένα τον λέγανε Κάργα, τον άλλο Τσιροπούλη και τον άλλον Τριγώνη. Αυτό είναι τώρα το στέλνει ο Βασίλης το μήνυμα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή αν είναι αρχή ενός ανεκδότου που αύριο μεθαύριο θα μας πει για τη συνέχεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα μηνύματα που έχουν έρθει. Πρόγραμμα κυπέλλου μετά. Μην τα τώρα ήρθε τι γίνεται στο κύπελλο. Θα το πούμε μέχρι τις 11 εδώ μαζί παρέμαστε. Μαζί παρέα είμαστε.
1: Αφήσουμε και τίποτα για τους επόμενους.
4: Ναι. Άρα σε πάρω το Google και το κινητό. Ναι, άφωνος ναι. Θα είσαι.
0: Ναι, ναι, άφωνος. Άφωνος. Επιβεβαιώνει ο Χάρης αυτά που ήξερε. Τα επιβεβαιώνει. Παναγιώτη, ήξερες που πήγε ο Παναγιώτης.
1: Έφυγε
0: ο
1: Παναγιώτης.
0: Έλα, γεια σου Παναγιώτη. Ήξερες η ΑΕΛ που πέρασε χθες τα Τρίκαλα θα παίξει με την Άθες Καλυθέα τώρα.
1: Τι γήπεδο.
0: Σε ποιο γήπεδο.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
7: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
9: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Παράθυρο στα σπορτ.

Καλή σας ημέρα. Σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Βάνια Αντρκούσιτς έφτασαν ΠΑΟΚ και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Ο 26χρονος Σλοβάκος διεθνής στόπερ θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στο δικέφαλο του Βορρά για τη νέα σεζόν και υπάρχει οψιόν αγοράς από πλευράς ΠΑΟΚ προς τη ρωσική ομάδα. Την Καϊράτ Αλμάτι, η οποία αποκλείστηκε από τη Λεύσκη Σόφια στο Champions League, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League αν προκριθεί αύριο απέναντι στην Anderlecht. Την Μπραν, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο του Απόλλωνα Λεμεσού, θα βρεθεί στο δρόμο του στα play-off του Conference League στο κακό σενάριο του αποκλεισμού αύριο στο Βέλγιο. Σε επαφές με τον 28χρονο Άγγλο δεξιό fullback Τζόρντι Οσέι Τούτου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπόλτον, βρίσκεται ο Άρης. Από χθες οι κίτρινοι μαύροι βρίσκονται στην Ιταλία και απόψε στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσουν την Νάπολη στο πιο δυνατό φιλικό τεστ προετοιμασίας τους. Η Χέρεμι Ντελεόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, Νεμάγια Ραντόγια και Πέδρο Μαρκές απασχολούν με τα γραφικά των Ηρακλή. Τρεις μεταγραφές από το Πάνο Ράφι και απόρριψη της προοπτικής απόκτησης του Στέφανο Κάκα ξεκαθαρίζουν από πλευράς και ανώλευκων στη Μίκρα. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το Super Cup, διεκδικούν απόψε στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο ΑΕΚ και Όφη. Η ΑΕΛ απέκλεισε εύκολα με 4-0 τα Τρίκαλα στον πρώτο φετινό επίσημο αγώνα της σεζόν για το κύπελο Ελλάδος και θα αντιμετωπίσει την Καλυθέα με στόχο την είσοδό της στη League Phase της διοργάνωσης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μυρίζει λουκουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Παιδιά, τι μπορεί να είναι πιο ενοχλητικό από το να έχεις το Θανάση Καζαμπάκα ηχολήπτη απέναντί σου? Στο διάλειμμα να έχεις το Θανάση Καζαμπάκα πάνω από το κεφάλι σου. Δηλαδή, είδε, ειλικρινά κατάφερε να ξεπεράσει το, πώς το, τον εαυτό του. Και έλεγες ότι έχω μια ελπίδα, θα πάμε στο διάλειμμα. Αλλά και στο διάλειμμα είναι πάνω από το κεφάλι σου. Και δεν κάθεται απλά, που και αυτό ενοχλητικό είναι. Δεν λέει ο άλλος, ας πούμε, φύγε πάνω από το κεφάλι μου, δεν μπορώ έτσι. Χωρίς να σου... Δεν, είναι κάποιοι, κάθονται πάνω... Πάνε πιο κύριε, πάνε πιο κύριε. Δεν έρχεται απλά σε οπειλός έτσι, απλά να σε ενοχλεί με τη σκιά του, με την ανάσα του, με τη... Μιλάει κιόλας. Και όταν μιλάει, δεν μιλάει, δεν είναι δημιουργικός να σε... σε κράζει.
1: Είστε δυνατό, είσαι αθλητικό ραδιόφωνο. Δεν ξέρατε, χθες έπαιζε κύπελο. Με μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Μετά κάνει ο κόσμος, φωνάζει, κόσμος, καλά σας κάνει. Πού, πού δεν σταμάτησε, ρε.
0: Και μόλις τελείωσε διαφημίσεις, έτρεξε μέσα, πήρε θέση.
2: Γιάννη.
0: Πήρε. Πες, χάρη μου, πες.
2: Σε αυτά που ρωτούσε, είχε αδικό.
0: Όχι, δίκαιο είχε. Δίκαιο. Του το είπα κιόλας, μπας και φύγει. Του λέω δίκιο έχεις Θανάση. Α, εκεί, πήρε, εκεί κάθισε κι άλλο. Παστακώθηκε.
2: Ξέρεις τι είναι χειρότερο από το Θανάση Καζαμπάκα στο να σου μιλάει?
0: Πάλι κάτι με πρωταγωνιστή του Θανάση Καζαμπάκα, δεν ξέρω.
2: Ο Θανάσης Καζαμπάκας, ναι, έχοντας κάποιον να το συγκοντάρει κιόλας.
0: Εσένα καλή ώρα δηλαδή τώρα, τι μας, γιατί εσύ μας είπες ότι έχει δίκιο? Έχει δίκιο, έχει δίκιο, αλλά δεν του το... Δεν άμα το πεις θα πάρει το, θα ξανάρθει τώρα.
2: Αφού δεν μιλάει τόση ώρα.
0: Ναι, δεν μιλάει.
2: Για μιλά να σε ακούσω.
0: Φοβερό, πήρε τηλέφωνο ο ακροατής. Μας γράφει εδώ η Ελένη
2: Παπά.
0: Η Ελένη Παπά.
2: Η Παναγιώτα Χαλκιά και η Ελένη Παπά. Έγινε η Ελένη Χαλκιά.
0: Βλέπεις. Πήρε τηλέφωνο ο ακροατής, φίλος ο ακροατής από την Πτολεμαϊδα. Έχω, λέει, ένα γνωστό που λεγόταν Γενναίος. Το όνομα Γενναίος. Όχι το επίθετο.
2: Ναι.
0: Γενναίος. Τόσο πότε να γιορτάζει. Δεν ξέρω. Γενναίος. Πήρω γενναίος τηλέφωνο. το βράδυ σκοτάδι μέσα στο στενό. Να πηγαίνεις εκεί να βγαίνεις τα σκυλιά και να σου πει ο γενναίος, πάνε εσύ μπροστά. Κάτσε ρε γενναί. Σαν τι σε πήραμε στην παρέα.
2: Παρατσούκλες συμμορίας είναι αυτό.
0: Ναι. Και ο μπαμπάς, καλά αυτό είναι τρα... Λέει ότι ο μπαμπάς του λεγόταν Έρωτας και η μαμά του Αγάπη. Γίνεται αυτό?
2: Α, πούμε ότι γίνεται και το είπε ακροατής.
0: Σεβόμαστε τον ακροατή. Σεβόμαστε τον ακροατή.
2: Να πούμε ότι γίνεται.
0: Επίσης ένα... Αγάπη, λέει, ο Θανάσης υπάρχει. Σίγουρα. Όνομα γυναικείο. Έρωτας αντρικό όνομα.
2: Δεν έχω ακούσει.
0: Ναι, αλλά αφού λέμε ο Άγιος Έρωτας, δεν είναι. Δεν είναι Έρωτας, Έρωτας.
2: Κατ' ό,τι σκάξει. Απλά πώς μίξαν αυτοί.
0: Ναι. Γενικώς είναι πιο βραχύβιος ο Έρωτας. Η αγάπη είναι παντοτινή. Ο Έρωτας σβήνει πιο γρήγορα.
2: Κάπου θα υποχωρήσει. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι.
0: Ναι, η αγάπη γίνεται συνήθεια, λέει ο Θανάσης. Σωστά τώρα
2: μιλάει. Μπράβο, Θανάση.
0: Φιλόσοφος. Γιατί όντως μπορεί να από συνήθεια να αγαπάς και να μην έχεις καταλάβει ότι έχεις πάψει να τον αγαπάς. Μπορεί, ρε παιδί μου, να έχεις, ας πούμε, μια από συνήθεια να σε αγαπάω, αλλά να σε αγαπάω. Και αυτό να είναι το επίτευγμα. Αυτό είναι ο στόχος.
2: Όπως έχει αγαπάς, πει και ο Λέω Μπουσκάλια, τον αγαπάς και να αγαπιέσαι όμως, Γιάννη μου, είναι τα πάντα.
0: Έτσι έχει πει.
2: Ναι.
0: Μπράβο του.
2: Τώρα που το ξέραμε, συγγνώμη, τώρα που το ξέραμε, δεν λες ένα μπράβο.
0: Ποιο
2: είναι απέναντι? Τώρα απέναντι. Τώρα δεν λες ένα μπράβο.
0: Διαβάζω το μεταξύ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Με αυτό ήθελα να ασχοληθώ στην ανάπαυλα, αλλά είχα.
2: Ένα κουνουπάκι.
0: Τέλος πάντων. Κάποιοι αποφάσισαν για άλλα πράγματα. Έστειλε, λέει, η επιστολή η Χάπουελ Τελαβίβ στο Ρόντμαν. Στον Ντένις Ρόντμαν. Εντάξει. Φοβερός, δηλαδή μια προσωπικότητα τώρα εκτός από μπασκετμπολίστας, δεκάδες άλλα πράγματα. Ο οποίος τώρα είναι 65 χρονών. Του στείλε, λέει, μια επιστολή η Χάπουελ Τελαβίβ, του Ρόντμαν, και του δίνει $100,000, τον καλεί στο Ισραήλ για να μάθει, λέει, να δουλέψει με τους παίκτες της ομάδας στα rebound, με στόχο να μάθει τα μυστικά των rebounds και να γίνουν καλύτεροι.
2: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Δηλαδή, και είχα το, ήταν εδώ, ήταν ο ποιοτικός ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος και του λέω αυτό και αυτό. Είναι δυνατόν, του λέω. Ναι, μου λέει, αφού είναι, λέει, ήταν ο καλύτερος στα rebound. Ναι, ρε Παναγιώτη, ήταν ο καλύτερος στα rebound. Αλλά αυτό ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 90 ο Ντένις Ρόντμαν. Από τη δεκαετία του 90, 30 χρόνια τώρα, τα rebound, δηλαδή τα μυστικά, μόνο ο Ρόντμαν τα ξέρει. Και του στείλανε, λέει, επιστολή του Ρόντμαν να πάει να τους δάξει τα. Κι άμα είναι οι άλλοι δεν παίρνουν από.
2: Δεν στρίβουνε.
0: Δεν νιώθουνε. Τι να τους δάξει ο Ρόντμαν. Δηλαδή, ποιο είναι το μυστικό. Πες μου το μυστικό του rebound, ποιο είναι, για να το καταλάβω. Πάρεις, βάζεις το κορμί, κάνεις blockout, σμπρώχνεις, πηδάς, παίρνεις το rebound.
2: Εύκολο.
0: Τι δηλαδή μυστικό έχει το rebound. Πάρει, του δώσανε 100 χιλιάρικα, λέει, του Ντένις Ρόντμαν, να τους μάθει τα μυστικά το rebound. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι. Και θέλω να κάνω καριέρα τώρα.
2: Και πάνω σε αυτό που λες.
0: Πάρε Μιστακίδη, κάνε κόντρα ρελάνς. Τέλης Μιστακίδης, 110 χιλιάρικα στον Ντένις Ρόντμαν. 120 χιλιάρικα. Να μάθει σε εμάς τα μυστικά τώρα.
2: Για να του μάθει ο Μωρούγι. Για να του μάθει ο Μωρούγι.
0: Να έρθει εδώ ο Ντένις Ρόντμαν, να έχουμε κι εμείς ωραίο. Να έρθει εδώ ο Ντένις Ρόντμαν. Θα είμαι από το πρωί εκεί, δηλαδή που κοιμάται.
2: Ναι.
0: Εκεί απ' έξω την πόρτα θα είμαι. Υπάρχει να συγκινήσω να μας κάνει να μας δώσει έδειξη. Δώσε 120 χιλιάρικα. Κόψε, πες από τον Όσμαν, πες.
2: Βάλε στην άκρη.
0: Βάλε λίγο κι εσύ, βάλτε λίγο.
2: Λίγο έχει πλάτη.
0: Όμως πιστακή, θα δίνει 100. Να μάθει σε εμάς τα μυστικά του ριμπάτ. Τα μυστικά του ριμπάτ.
2: Λοιπόν,
0: δηλαδή ο προπονητής και το τεχνικό team της Χάπορ Τελαβίβ.
2: Πώς νιώθουν.
0: Πώς νιώθουν. Σαν να τους λέει, θα έρθει ο παππούς.
2: Να σας δείξει τα.
0: 60, πόσο είναι, 65. Δεν είναι και πολύ μακριά από εμάς.
2: Πάνω σε αυτό πάντως, Γιάννη, έρχεται και ένα άλλο έτσι μπασκετικό νέο.
0: Όταν, συγγνώμη, όταν σου λέει κάποιος rebound, ποιος παίκτης σου έρχεται στο μυαλό?
2: Ο Ντένις Ρόντμαν.
0: Γιατί. Γιατί όντως, εντάξει, τώρα μπορεί, ας πούμε, κάθε υπερβολή να είπα λίγο πραγματάκια, αλλά όντως υπάρχουν και κάποια μυστικά. Κάθε ένας στο επάγγελμά του έχει κάποια μυστικά. Αν ήταν όλοι, θα ήμασταν καλοί σε όλα.
2: Καλά, εννοείται.
0: Όταν σου είναι κάποιοι, ας πούμε, ποιος είναι?
2: Ντένις Ρόντμαν.
0: Δεν σου έρχεται κανένα. Δεν σου έρχεται. Εντάξει.
2: Στο τρίποντο
0: σου έρχεται. Λες, assist. Κάμε, παπ, ατρίποντο. Παναγιώτης Γιαννάκης, λέει, σε assist ή σε τρίποντο? Σε τρίποντο.
2: Σε assist.
0: Είπε, ο Θανάσης είπε τον Παναγιώτη Γιαννάκη σε τρίποντο.
2: Σε assist.
0: Δηλαδή, ειλικρινά, ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Για μένα, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αν μου λέγε στο τρίποντο, το νούμερο 5 θα ήταν από αυτά που θα σου έλεγα. Τρίποντο. Το Γιαννάκη. Με τίποτα. Δεν τον έχω ταυτίσει εγώ το Γιαννάκη με τρίποντο. Το ότι έχει βάλει σημαντικά τρίποντα, έχει βάλει. Ναι. Αλλά να είναι, ας πούμε, ο τρίποντος, όχι.
2: Σπανούλης Διαμαντίδης. Σπανούλης Διαμαντίδης.
0: Την ίδια ώρα που ο νέος λέει αυτά που λέει ο Χάρης στην επικοινωνία, ο Μεσίλικας Σούμποντς. Θυμήθηκε το. Σούμποντς, εντάξει. Από τη γωνία. Σωστό. Ναι. Σούμποντς, από τη γωνία. Ναι. Πρέλεβιτς, τρίποντο. Έτσι δεν είναι.
2: Καλός.
0: Τρίποντο.
2: Πολύ καλός.
0: Διαμαντίδης, Σπανούλης, τρίποντο. Τρίποντο, ναι, αυτή είναι. Γιαννάκης πολλά και τρίποντο.
2: Ναι.
0: Γκάλης όχι τρίποντο. Γιατί όχι τρίποντο? Δεν.
2: Πόσο Κωνσταντέλιας δεν βαράει πέναλτι?
0: Κωνσταντέλιας όχι πέναλτι. Ενώ πέναλτι.
2: Γκάλης όχι τρίποντο.
0: Δυναστεία Σικάγο Μπούλς τότε με Ντένις Ρόντμαν, φοβερό. Ο οποίος είχε παντρευτεί με τη Μαντόνα ή απλά είχαν σχέση?
2: Σχεσάκι νομίζω.
0: Σχεσάκι.
2: Λες να είχα να παντρευτεί κιόλας?
0: Δεν το ξέρω. Δεν το θυμάμαι.
2: Πόσες φορές την ημέρα λες να ακούγεται η φράση δεν το ξέρω?
0: Στην εκπομπή μας πάντως τριψήφιο νούμερο.
2: Ψάχναμε και τίτλο.
0: Πες δεν ξέρω.
2: Πες δεν ξέρω.
0: Βάζει άλλες 20 φορές και θαλάσσεις. Γίναμε.
2: Λοιπόν.
0: Έχουμε και. Πες το, πες το για να πάω στα 20 μηνύματα.
2: Πάνω σε αυτό που συζητάμε έτσι και σε εξελίξεις με μπασκετικές ομάδες, υπήρχε από χτες ένα δημοσίευμα της L'Equipe, η οποία έφερνε στο προσκήνιο ενδιαφέρον του Ροναλντίνιο μαζί με ένα φάντα από την Ανδώρα. Οι οποίοι, σύμφωνα με τα όσα βγάζει η έγκυρη γαλλική εφημερίδα, επιθυμούν να αγοράσουν την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, η οποία είναι σε ένα οικονομικό τέλμα. Οπότε υπάρχει και αυτή η εξέλιξη. Φαντάζεσαι τον Ροναλντίνιο, ιδιοκτήτη της Μονακό.
0: Το μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Να βάζει τρίποτα με τα πόδια. Τι θα τη στέλνει μέσα.
2: Γελάκια και μέσα. Δεν θα μετράφει το για παραπάνω.
0: Πάμε λίγο στα μηνύματα να κάνουμε ακόμη ένα πέρασμα από τα μηνύματα, ναι. Για να πάμε και να πούμε λίγο και για Παναθηναϊκό, να πούμε και για Ντρούξιτς.
2: Εύκολο όνομα και αυτό.
0: Το Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό, το δανεισμό του από τη Ζενίτ στο ΠΑΟΚ. Ίσως να πάμε και Ιταλία λίγο μετά τις 10. Να βάλουμε Γιώργο Στράτσαλη.
2: Ναι.
0: για το φιλικό του Άρη σήμερα το βράδυ με την Νάπολη. Γιώργο Ζέρε αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, πετάει, πάει για Βέλγιο.
3: Πτήση.
0: Θα τον ακούσετε τον Γιώργο Ζέρε μετά, όταν θα πάρει σκυτάλι ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πλάκα τέλος, δηλαδή μετά τις 12, όταν θα έχει φτάσει ο Γιώργος, ο Ζαΐρης εκεί που είναι να φτάσει, θα βγει και τηλεφωνικά στην εκπομπή.
3: Δεν χάνει τίποτα.
0: Υπάρχει πρόγραμμα.
3: Ναι.
0: Υπάρχει σχέδιο, υπάρχουν όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο το Χάρη που λέει για ο Ρέτζι Μίλλερ. Στα τρίποτα, Ρέτζι Μίλλερ βέβαια. Ιντιάνα Πέισερς είναι, Ρέτζι Μίλλερ. Με τα πεταχτά τα αυτιά. Κορονιός. Τον Κορονιό τον έχει για τρίποντα, ε. Ναι, Άγγελος. Ο Χάρης. Ναι, και γιατρός, ο γιατρός του Ολυμπιακού επίσης είναι θέος.
3: Ναι, σωστό.
0: Βέβαια, και με πολλά χρόνια προσφορά.
3: Ναι, είναι όντως πολλά χρόνια.
0: Τεράστιος, λέει ο Χάρης, ορθοπαιδικός χειρουργός και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής. Με έχει χειρουργήσει δις, λέει ο Χάρης. Φαντάζομαι ότι υπήρχε λόγος, όχι επειδή. Έχω ακούσει γιατρέ τα καλύτερα για σένα. Δεν με κάνει μία. Τι έχεις, τίποτα. Απλά θέλω να λέω ότι με χειρούργησες.
3: Το χέρι του Θεού.
0: Το χέρι του Θεού, σωστό.
3: Την καλημέρα μας.
0: Τον ιστέρι του.
3: Την καλημέρα μας και στο Γκλάνθη Βαλαρούτσο που μας στέλνει και αυτό την καλημέρα του.
0: Ω, αλήθεια.
3: Ναι.
0: Γεια σας, εξαιρετική Γκλάνθη. Φοβερός. Θα μπορούσε να είσαι το επίθετο σου να είναι νηστέρης και να είσαι χειρούργος, ναι. Βέβαια. Χειρούργος, λέω, χειρούργος.
3: Γιατί έχει την καλή την έννοια, γι' αυτό τονίζεται έτσι.
0: Έτσι θέλουμε να λέμε.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε με Παναθηναϊκό πριν πούμε για. Μπράβο. Μπράβο, λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε από δύο γκολ δικά του και από δύο παίκτες οι οποίοι είχαν. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής.
0: Δύο γκολ δικά του.
3: Δύο γκολ του Παναθηναϊκού, τα οποία προήλθαν από δύο παίκτες. Ναι. Δύο γκολ του Παναθηναϊκού, τα οποία προήλθαν από δύο παίκτες, με ξεχωριστή σημασία το καθένα. Από τη μία, ο Λιβάη Γκαρσία δείχνει το λόγο που αποκτήθηκε. Ναι. Ήταν από τους λόγους. Και ο Ντέσερτς δείχνει γιατί ο Παναθηναϊκός πέρσι είχε επενδύσει σε αυτόν. Δεν το είχε εισπράξει ποτέ λόγω του προβλήματος του τραυματισμού που το οποίο αντιμετώπισε. Είπαμε και προηγουμένως ότι μέχρι το χθεσινό είχε 8 επίσημα παιχνίδια με τους πράσινους. Ναι. Και αυτοί οι δύο σφράγισαν την πρόκριση του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, με πολύ άγχος βέβαια. Γιατί. Συνήθως όταν δέχεσαι αυτό το γκολ, όταν δηλαδή το χρονικό σημείο στο οποίο δέχτηκε τον γκολ ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός και ενώ είχε νωρίτερα και τις ευκαιρίες να βάλει ένα δεύτερο γκολ να νιώθει πιο άνετα, να πάει απαλλαγμένος από το άγχος στην τελική ευθεία, αυτό μπορεί να έχει επίδραση ψυχολογικά, να σου αφαιρέσει την.
3: Ναι.
0: Να πάει απαλλαγμένος από το άγχος στην τελική ευθεία, αυτό μπορεί να

0: μεθαύριο στις 8 και έτσι θα μάθει ο Παναθηναϊκός αν η Μπεσίκτας αύριο, μπράβο Θανάση. Αν η Μπεσίκτας καταφέρει να περάσει το δικό της από το νικηφόρο αποτέλεσμα, θα βρεθεί η Κράλοβα στον δρόμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος όπως πούμε δεν έχει και μαξιλαράκι.
1: Ο Παναθηναϊκός θα πάει.
0: Θα παίξει με την ηττημένη.
1: Με την ηττημένη.
0: Του ζευγαριού Μπεσίκτας, Κράλοβε. Η Μπεσίκτας είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 1-0. Παίζουν πλέον τη ρεβάνς στην Τουρκία. 8 η ώρα το απόγευμα.
2: Πότε?
0: Το βραδάκι, αύριο.
1: Αύριο, ωραία.
0: Οπότε η νικήτρια ομάδα θα συνεχίσει και η ηττημένη θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού.
1: Τώρα που λες για Μπεσίκτας, υπάρχει εν δυνάμει μπορεί να είναι και η Μπεσίκτας αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
1: αν και έχει ένα προβάδισμα εδώ.
0: Αν και έχει ένα προβάδισμα, αν καταφέρουν έχει να κάνουν την ανατροπή.
1: Ναι, τότε... τώρα που το λες, σε ό,τι αφορά στην Μπεσίκτας, έρχεται από τα ρεπορτάζ ότι ένα ακόμη μεγάλο όνομα αυτό το καλοκαίρι μπορεί να πάει προς το τουρκικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και λέμε για τον Βλάχοβιτς. Εντάξει. Να φύγει δηλαδή από τη Γιουβέντους και να πάει στην Μπεσίκτας.
0: 26 χρονών.
1: Το δίνουν και δεδομένο κάποια δημοσιεύματα ότι αυτό θα συμβεί. Οπότε ο Παναθηναϊκός, όπως δηλαδή χθες βρήκε ο Ολυμπιακός ξαφνικά μπροστά του τον Ντάντιτς με την Αϊμέγγεν. Και εδώ βέβαια να ζητήσω συγγνώμη γιατί έχοντας καλή μνήμη μπορεί να θυμηθούν ότι πριν από 3-24 ώρα πόσο όταν είπαμε ότι η Αϊμέγγεν, είπα εγώ δηλαδή ότι η Αϊμέγγεν παίρνει τον Βλάχοβιτς. Θα πω και είπα προφανώς δεν θα τον βρει μπροστά του Ολυμπιακός γιατί δεν είχε αλλά μια χαρά προλάβει και τον δήλωσε και στη λίστα και τον βρήκε μπροστά του Ολυμπιακός. Οπότε οφείλω να ζητήσω εδώ μια συγγνώμη γιατί έκανα ένα λάθος εγώ μια φορά στις τόσες. Αλλά εδώ η Μπεσίκτας θα πάρει τον Βλάχοβιτς και αν περάσει η Μπεσίκτας, αν μάλλον η Κράλοβιτς, εκεί παίζει ο Νταρίντα. Συνεχίζει να παίζει ας πούμε με τη Χράντης Κράλοβε.
0: Το...
1: Ναι,
0: υπάρχει, ναι, είναι κανονικά στην ομάδα.
1: Είναι στην ομάδα, ρε παιδί μου, απλά επειδή είχε πρωταγωνιστικό ρόλο την προηγούμενη σεζόν και με αυτό το πρωταγωνιστικό ρόλο και τη γεμάτη σεζόν που έκανε ο Νταρίντα πήγε στο Μουντιάλ με την Τσεχία. Η Τσεχία βέβαια δεν έκανε τίποτα στο Μουντιάλ, αλλά λέμε ότι βρέθηκε εκεί. Χράντης Κράλοβε, αν αποκλειστεί η Μπεσίκτας και βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού, μπορεί να βρει έναν. Να βρει μια Μπεσίκτας με Βλάχοβιτς παρόντα.
0: Τα πρώτα παιχνίδια, απλά για να το συμπληρώσουμε, τα πρώτα παιχνίδια είναι το πρώτο παιχνίδι στις 20 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ενώ η Ρεβάνς θα είναι στις 27 εκτός έδρας.
1: Ωραία.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες, σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ, ο προπονητής του, όντως πήγε με δεξιό μπακ τον Κάτρι. Είναι ένα θέμα εδώ όσο και αν το παιδί προσπαθεί για τα... και δίνει και έπαιξε καλά, δηλαδή δεν είχε... είναι ένα θέμα εδώ ο Παναθηναϊκός των τόσων μεταγραφών να αναγκάζεται επί της ουσίας εκ των έσω να καλύπτει τη θέση του δεξιού μπακ. Γιατί σίγουρα ο Κάτρης είναι πολύ πιο καλός και νιώθει...
0: Χρήσιμος.
1: Βέβαια και κεντρικός αμυντικός και λίγο και αμυντικός χαφ, αλλά δεξιός μπακ. Να λοιπόν αμέσως εδώ... ο Τσάπρας δεν έπαιζε, Κάτρης δεξιός μπακ. Ένα αυτό προτίμησε να μην βάλει τον Γιάνκουσιτς και μάλιστα είπε ο Νίστρουπ ότι πήρα ρίσκο με αυτό. Ο Ραστόντερ ήταν σε ένα ακόμη παιχνίδι στο 9 γιατί λέμε για τα γκολ που βάζει ο Λιβάι Γκαρσία αλλά και ο Ντέσσερς, αλλά στο αρχικό σχήμα ήταν ο Ραστόντερ στο 9, τον έκανε αλλαγή όμως στο 66 και ίσως να χάνει λίγο και την νομίζω στην ιεραρχία να πηγαίνει λίγο πιο πίσω πλέον ο Ραστόντερ. Αν είναι το ίδιο έτσι, με Λιβάι Γκαρσία και Ντέσσερς, όσο και αν ο Λιβάι Γκαρσία μπορεί να είναι ο δεξιός εξτρέμ του Παναθηναϊκού, θα φανεί τώρα πώς θα προκύψει και πώς θα πάνε τα πράγματα στη συνέχεια. Σημαντική πρόκληση για τον Παναθηναϊκό. Δεν άλλαξε το δίδυμο των αμυντικών του μέσων. Σε ό,τι αφορά στο αρχικό σχήμα, πήγε πάλι με Καμαρά και Τσιριβέγια. Έβαλε δεξιά Ζαρουρί. Έβαλε μάλλον στην εντεκάδα αρχικό σχήμα και το Ζαρουρί κράτησε τον Αντίνο αριστερά. Εντάξει.
0: Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος φάνηκε στο παιχνίδι του αυτό που δήλωσε και ο προπονητής του και οι παίκτες, ότι ήταν ένα μάτς ο οποίος ήταν σε εισαγωγικά πόλεμος. Δηλαδή θέλαμε απλά να πάρουμε το παιχνίδι και να φύγουμε. Για τον Νταρίντα, επειδή το είδα, ναι. και ρώτησες αν διασταυρωθούν οι δρόμοι του με τον Παναθηναϊκό, θα τον δούμε να ανταλλαγούν.

0: βάζει και τα λάβαρα στην αρχή και να διαλέγει και πλευρά, καθώς είναι αρχηγός στην ομάδα του και έχει και ενεργό ρόλο. Έχει παίξει και τα 5 παιχνίδια που έχει δώσει και με γεμάτες συμμετοχές. Δηλαδή ήταν 90 λεπτά όλα. 4-90 λεπτά και ένα.
1: Παίζει κανονικά, δηλαδή τώρα με την Μπεσίκτας παίζει.
0: Κανονικά έπαιξε. 90 Μπράβο. Λεπτά έβγαλε αρχηγός.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, για τον Ταρίντα και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φάνηκε ότι να πάρουμε το αποτέλεσμα, να κάνουμε τη δουλειά μας και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Επίσης, πολύ καλή παρουσία του Αντίνο. Θεωρώ ότι αρχίζει και βγάζει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι. Φάνηκε και χθες ένας παίκτης ο οποίος έβγαλε και τον Αντίνο.
1: Αντίνο, ναι.
0: Ναι. Και με τον Λιβάη Γκαρσία και αυτός φάνηκε να κλείνουν αρκετά προς τα μέσα, δίνοντας σημαντικές βοήθειες και στον Ραστόντερ και παίρνοντας τις μπάλες που έσπαγαν πάνω του. Δηλαδή, επειδή και με το κορμί του βοηθάει να κρατήσει την μπάλα, να τη μοιράζει δεξιά-αριστερά, παίρνοντας σε πολλές περιπτώσεις και ο Αντίνο να κλείνει αρκετά προς τα μέσα, όπως και ο Λιβάη που είναι χαρακτηριστικό και γνώρισμά του. Κλείνουν αρκετά προς τα μέσα και υποφελούνται από αυτό.
1: Σωστό. Και επίσης να πούμε εδώ πέρα ότι επειδή λέμε καμιά φορά Conference League και Conference League και τρίτο διτάξη και λες και είναι βόλτα στο πάρκο, καμιά φορά τα φέρνει και έτσι η κλήρωση που σου θυμίζει η διοργάνωση ότι ο πύχης είναι και εδώ ψηλά. Δηλαδή, λέγαμε πριν, έλεγε και ο Χάρης, ότι ο Παναθηναϊκός για να πάει στη League Phase του Conference League και να εξασφαλίσει ένα μεγάλο κομμάτι τη σεζόν γεμάτο από παιχνίδια, θα πρέπει να περάσει ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο, όποιο και αν είναι αυτό που θα βρει μπροστά του. Είτε είναι της Χράτης Κράλοβε, είτε είναι της Μπεσίκτας. Εντάξει. Να το έχουμε αυτό υπόψη μας, για μια διοργάνωση που πάρα πολύ γρήγορα, ενώ στην αρχή γινόταν το Conference League, το λέγαμε, εντάξει, ένα...
0: Μίλκο και...
1: Και μίλκο κάποια, ό,τι λέγαμε. Όχι εμείς, ναι. Θέλω να πω και όχι όλοι. Αν πάση περιπτώσει, πολύ γρήγορα έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διοργάνωση και καλώς είναι μια σοβαρή διοργάνωση για να έχει αυξημένο ανταγωνισμό και να ασχολείται πραγματικά και ουσιαστικά ο κόσμος με αυτή τη διοργάνωση.
0: Πάντως χθες, αν γυρίσει κανείς και δει τη χρηματιστηριακή αξία των ομάδων και των παικτών που αγωνίστηκαν τουλάχιστον στην αρχική ενδεκάδα, από την πλευρά της ΤΣΣΚΑ υπήρχε μόνο ένας παίκτης, ναι. Μόνο ένας παίκτης, ο οποίος η αξία του ήταν στο 1 εκατομμύριο.
1: Όλοι ήταν κάτω.
0: Όλοι ήταν κάτω.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τον Τβάλι, τον αρχηγό και κεντρικό αμυντικό της, του οποίου η χρηματιστηριακή αξία φτάνει στο 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, καλά. Είναι τελείως διαφορετικό το τι θα συναντήσει ο Παναθηναϊκός τώρα στα playoffs σε σχέση με το εμπόδιο που πέρασε.
0: Εννοείται και το λέω πιο πολύ γιατί αν γυρίσει κανείς και δει την χρηματιστηριακή αξία των παικτών του Παναθηναϊκού που αγωνίστηκαν ως βασικοί, τη χαμηλότερη την έχει ο Κάτρης με 500 χιλιάρικα. Ενώ αν βάλεις το μεγαλύτερο, ας πούμε, θα το Λιβάη Γκαρσία, το τελευταίο μεταγραφικό απόκριμα, στα 7,5.
1: Σωστά. Εν τω μεταξύ, πριν που λέγαμε για Θεός και Θεός και τα επίθετα, και ο Φίλιππος, φαντάζομαι Φίλιππος είναι το όνομα του φίλου, και αυτός λέει για Χρήστο Θεό του Ολυμπιακού, πιο γνωστός λέει επικεφαλής, ορθοπαιδικός γιατρός. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος τώρα που λέμε ποιος... λέμε, ας πούμε, όταν σου λέει κάποιος τρίποντο, ποιος σου έρχεται στο μυαλό. Αλβέρτης λέει μου έρχεται στα τρίποντα. Περισσότερο από Διαμαντίδη Σπανούλη. Λέω για παίχτες που επίσης φόρεσαν τη φάνερα του Παναθηναϊκού. Βέβαια, Σπανούλης η ερυθρόλευκη είναι στην κορυφή του ΣΕΦ με το νούμερο 7. Αλλά Αλβέρτης είναι τριποντάκιας. Και μάλιστα αυτό που είπε πριν και ο Θανάσης για τον Σούμποντιτς. Και ο Αλβέρτης ήταν ένας από τη γωνία, από το πλάι.
0: Ναι.
1: Που ήταν. Από εκεί ήταν μια θέση. Που του πήγαινε και τα.
0: Τέριαζε, ναι.
1: Και τα παστέλωνε που λέμε. Το μάτωνε το διχτάκι και ο Διαμαντίδης. Καλύτερα λέει, βάλτε το Διαμαντίδη σε assist. Στις assist. Σωστό.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο, όμως. Ωραίο το μήνυμα του Γιώργου και. Φιλιά και στην Κέρκυρα.
0: Καλή και η Κέρκυρα. Πολύ όμορφη.
1: Πολύ καλή.
0: Πολύ όμορφη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και ένα αρκετά ανενικό μέσο όρο. Δηλαδή στα 26 έτη η εντεκάδα που παρέταξε ο Νίστρουπ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον σε μένα μου αρέσει πολύ. Βγάζει μια. Φαίνεται ότι βγάζει μια φρεσκάδα.
1: Ενέργεια,
0: μια φρεσκάδα, ναι. Και είναι και αυτό σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βοήθησε την Ελλάδα να μειώσει τη διαφορά από την 10η θέση, καθώς και η Σπάρτα Πράγας έχασε 3-0 από τη Λιόν. Ο Ολυμπιακός δεν προσέφερε βαθμούς μετά την απώλειά του. Από εκεί και πέρα, με την απώλεια της, της πρόκρισης, από εκεί και πέρα οι Τσέχοι συνεχίζουν με 5 εκπροσώπους. 5 έχει και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, καθώς τόσο όφη έχει τσεκάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα παίξει για το κάτι παραπάνω. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ που υπάρχει, ο ΠΑΟΚ με τον αγώνα ρεβάνς και ο Παναθηναϊκός που περιμένει να μάθει τον, τον αντίπαλό του για την επόμενη φάση. Σε περίπτωση που καταφέρει να βρεθεί στο δρόμο του η Κράλοβε και την αποκλείσει, αυτό θα βοηθήσει ακόμα παραπάνω την, την Ελλάδα, γιατί θα είναι μια ομάδα από την Τσεχία, αυτούς κυνηγάμε, οπότε θα βοηθήσει το να κοπούν μεν βαθμοί από τους Τσέχους, αλλά και να κερδίσει βαθμούς η, η Ελλάδα.
1: Ωραία.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είχε. Καλά, θα το. Πάντως ο Παπαδόπουλο δεν είχε.
1: Όχι, Παπαδόπουλο δεν είχε.
0: Εντάξει.
1: Γερεμέγεφ, λοιπόν, για τον Αποέλ. Βγαίνουν από εκεί κάποιες πληροφορίες. Να δούμε λίγο με Βάνια Ντουρκουίσιτς. Να δώσουμε δύο πραγματάκια για το Σλοβαίνο, λίγο αγωνιστικό προφίλ για μια μεταγραφή που ο ΠΑΟΚ ήθελε να την κάνει και από πέρσι. Αρκετές φορές είχε ακουστεί το όνομά του. Και ο Σλοβαίνος ήθελε, τώρα τέριαξε με το δανεισμό. Βέβαια ο ΠΑΟΚ λίγο και δεξιό μπακ να πάρει, δηλαδή να έχει και εκεί μια επιλογή. Γιατί πήρε ο τρίτος κεντρικός αμυντικός, είναι αυτός που παίρνει τώρα, μέσα στη μεταγραφική περίοδο.
0: Ναι.
1: Αν τα πούμε αυτά όταν επιστρέψουμε, πάμε σε ένα διάλειμμα. Σε λίγο πάλι εδώ.

0: Πετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλή σας ημέρα. Πανελλαδική πορωκατακτική εξέταση διεξάγει η πυροσβεστική για πιθανές κακοτεχνίες και ηλιπή συντήρηση σε εκατοντάδες αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά από περιστατικά πυρκαγιών που αποδίδονται σε προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Στις 20.000 ανέρχεται ο αριθμός οφειλετών οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως την 21η Απριλίου του 2026. Στη σύλληψη νεαρού ημεδαπού, ο οποίος προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών προσπάθησε τηλεφωνικά να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι, ζητώντας του να συγκεντρώσει κοσμήματα σε σακούλα προκειμένου να τα ελέγξει, προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο της Αθήνας. Οι αρχές ερευνούν τις τελευταίες ώρες της ζωής του, ενώ απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή. Τέλος, σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένεια του ηθοποιού γνωστοποίησε την επιθυμία του αντίστεφάνων όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν οικονομικά το σπίτι του ηθοποιού. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, αυτή τη ζώνη του Μετρόπολης. Κορυφαία συχνότητα 95 και 5. Καλημέρα όπου κι αν είστε, ό,τι αν κάνετε, από όπου μας ακούτε. Ελπίζουμε να έχετε βρει κάπου λίγο τη δροσιά σας. Εσείς που μπορεί να μην έχετε άλλη επιλογή, αλλά να είστε αναγκασμένοι έξω τώρα με τη ζέστη στη δουλειά, αυτά και τα λοιπά. Καλή δύναμη, τι να πούμε. Ελπίζουμε να είμαστε μια δροσερή, ευχάριστη παρέα. Ελπίζουμε, είπα έτσι. Δεν έχω καμία διάθεση να εκφράσω μια σιγουριά. Είπα, απλά ελπίζουμε. Με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση των ήχων και το Χάρη Μανολίδη Γιάννη Παγκοστά μικρόφωνα, πάμε παρεούλα με τη θερμοκρασία να είναι στους 29 αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Θεσσαλονίκη μας. Φιλιά και στο Γιώργο στη Φιλανδία. Ευχαριστούμε, λέει, για την καλή παρέα που μας κρατάτε. Ορίστε. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε κάποιον από τη Φιλανδία, που δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα μακριά από εδώ είναι, από τη Φιλανδία να πει κάποιος ευχαριστούμε για την καλή παρέα. Ο άλλος στα τρία μέτρα είναι ο Καζαμπάκας, λέει, μια εκπομπή ναυάγιο. Δηλαδή ο δικός σου άνθρωπος εδώ σου λέει κάνετε μια εκπομπή ναυάγιο, και το άλλο παιδί, τι καλός λόγος, από τη Φιλανδία πρέπει, άμα τύχει και κάποιος Έλληνας στο εξωτερικό πει ένα καλό λόγο, να πάρουμε λίγο πάνω ψυχολογικά. Αυτή είναι η μοίρα. Αν μου πεις κάποιος, ουδής προφήτης, λέει στον τόπο του. Εντάξει. Ο ένας λέει να φάει, ο άλλος ευχαριστούμε για την καλή παρέα. Αποφασίζετε με ποιον θα κάνετε παρέα. Αυτό είναι. Σταμάτα, βρε. Σταμάτα. Καλοκαιράκι. Το καλοκαίρι, ξέρετε, δεν χρειάζεται tips, οδηγούς διασκέδασης, κουκλαρίσματα. Ένας είναι ο προορισμός. Μιλάμε για την πιάτσα του Ρέντι σε καζίνο Θεσσαλονίκη. Εκεί απολαμβάνουμε τα καλύτερα μουσικά events, καταπληκτικό street food, πεντανόστιμο, κοκτέιλάρες, δροσιστικά κοκτέιλ, συναρπαστικό παιχνίδι και την πιο ανεβαστική καλοκαιρινή διάθεση σε ένα μοναδικό open air venue, σε έναν χώρο που θα σας κερδίσει κατευθείαν. Αυτό το καλοκαίρι πάμε πιάτσα, είσοδος αποκλειστικά από το Ρέτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη για άτομα άνω των 21 ετών. Καλή επιλογή, υπέροχη επιλογή. Προορισμός καταπληκτικός, με τις δροσιές τους, με τα κοκτέιλ, με τα ωραία τα φαγητά. Ωραία ατμόσφαιρα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, Γιάννη μου.
0: Μπράβο.
1: Πιστεύεις μπορούν να ταθούν αντιμέτωποι κουλιεράκι και καρέτσας?
0: Κουλιεράκι και καρέτσας να ταθούν αντιμέτωποι. Σε κάνα Emirates πάλι από αυτά που βρίσκεις, ή τα Cups, τα τέτοια, ή σε επίσημο. Πού να βρεθούν, σε επίσημο λέμε τώρα?
1: Σε φιλικό.
0: Σε φιλικό, εντάξει, μπορεί να βρεθούν.
1: Λοιπόν, 15 του μήνα, να το πούμε και αυτό.
0: Τώρα, 15 Αυγούστου.
1: Ακριβώς, στο γήπεδο της Dortmund, η κίτρινο μαύρο θα φιλοξενήσουν τη Ρώμα του Κουλιεράκη σε φιλικό παιχνίδι. Να ξέρετε, να βάλετε να δείτε, 15 Αύγουστο, ωραία, μεσημεράκι.
0: Περίμενε, καρέτσες, κουλεράκι, άρα... Ναι, μόνο, εντάξει, μόνο στην Αθήνα, δεν έχουν βρεθεί τα παιδιά αυτά.
1: Όχι.
0: Ναι, Βέλγιο ένας, τώρα που πήγε Γερμανία ο καρέτσες, έφυγε από τη Γερμανία ο κουλεράκις. Εντάξει. Ωραίο, θα βρεθούν, θα ανταλλάξουν φανέλες και αυτοί.
1: Ναι, βέβαια ο Κουλιεράκης δεν θα ανταλλάξει τη φανέλα που αντάλλαξε με τον Τζίμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί αλλάζει νούμερο. Από το 33 που είχε.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, φεύγει ο Αγγελίνο, έφυγε δηλαδή, πήγε στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ο Μπακ, και το 3 που είχε έμεινε ορφανό σε εισαγωγικά.
0: Θα το πάρει ο Κουλιεράκης το 3.
1: Και το πήρε ο Κουλιεράκης.
0: Άρα ο Τζίμας έχει μια φανέλα περίπου συλλεκτική.
1: Ναι.
0: Πόσες φανέλες Ρώμα Κουλιεράκης 33 να υπάρχουν?
1: Σκέψου ότι ο Κουλιεράκης...
0: Εγώ μόνο μία. Ναι. Αυτή που έχει ο Τζίμας. Και την οποία θα την πουλήσει και θα οικονομήσει.
1: Εδώ σκέψου ότι ακόμα και η οικοί του Κουλιεράκη...
0: Η ποιοι?
1: Η οικοί. Οι φίλοι, η οικογένεια, πολύ στενοί του άνθρωποι που πήγανε μαζί του στην μεταγραφή και τους δώσανε δώρο, ας πούμε, κάποια αναμνηστικά, κάποιες φανέλες και όλα αυτά, πήρουν φανέλα Κουλιεράκης 33.
0: Οι δικοί του άνθρωποι δηλαδή.
1: Ναι, του δώσανε ένα δώρο.
0: Όταν... Άρα δεν είναι μόνο μία που έχει ο Τζίμας, έχει κι άλλες. Μπράβο ρε στη Ρώμα, δηλαδή έβγαλε η Ρώμα φανέλα και του είπε ο Κουλιεράκης, του έκανε γυριστεί τώρα ο Κουλιεράκης. Του λέει το 3 θα πάρω τελικά.
1: Και πήρε το 3.
0: Ο Κουλιεράκης στον ΠΑΟΚ είχε το 3.
1: Ήτανε ο Κουλιεράκης στον ΠΑΟΚ είχε το 4.
0: Το 4.
1: Το οποίο πλέον το έχει ο Παντελής Χατζηδιάκος.
0: Έτσι. Στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Άρα το 4 στη Ρώμα. Ο Κουλιεράκης, τώρα κάνω απανοτές ερωτήσεις που μπορεί να μην.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή είσαι έτσι. Ο Κουλιεράκης μετά το 4 στον ΠΑΟΚ το ξανά είχε ποτέ το 4?
1: Το είχε και στη Βόλφσμπουργκ.
0: το βρήκε.
1: Ναι, μπράβο. Το 4 έπαιζε.
0: Και τώρα που πήγε στη Ρώμα, ποιο του χάλασε τη μανέστρα.
1: Το βλέπω εγώ να. Δεν το βλέπω να ερχόταν.
0: Εντάξει, είναι μια λογική. δεν κάνω, δεν το παίζω έξυπνο. Απλά φαντάζομαι ότι είναι μια απορία που θα δημιουργηθεί και στον κόσμο.
1: Λοιπόν, για δύο χρονιές είχε το 4 και στη Βόλσμπουργκ. Αυτή τη στιγμή ο Κριστάντε το έχει στη Ρώμα το 4, το οποίο δεν το έχει τώρα μόνο, το έχει από το 19.
0: Άρα δεν μπορούσε να το πει.
1: 8 χρόνια το έχει εκεί πέρα. Δεν το...
0: Κουλιαράζει να το πει.
1: Στη σεζόν 18-19 το έχει.
0: Και πήγε στο 3, πρώτη φορά το 3.
1: Ναι. Πρώτη φορά ούτε σε επίπεδο πάω και κάπα 19 ή κάτι τέτοιο το...
0: Στην Εθνική ποιο έχει ο Κουλιαράκης? Δεν το επαναλαμβάνω, δεν κάνω θέση.
1: Α, στην Εθνική έχει το 3. Ναι, στην Εθνική έχει το 3.
2: Είχε... Φίγουρα.
1: 100%. Είχε ξεκινήσει
0: εσένα,
1: με το...
0: Συγγνώμη, σταμάτη. Εσένα ποιο σε ρώτησε, Θανάση, να σας... Γιατί πετάγεις τώρα, άκουσε το όνομά σου. Είπε δηλαδή, εδώ γίνεται μια συζήτηση τώρα μεταξύ δύο ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Ο Α και ο Β. Εσύ που είσαι ο γάμα άνθρωπος, γιατί πετάχτηκες τώρα?
3: Εντάξει.
0: Τι εντάξει θα λες? Τι εντάξει? Σου λέει το παιδί εδώ ο Χάρης, ο άνθρωπος Α, ότι το έχει το 3 στην Εθνική και είναι σίγουρο. Γιατί πετάγεσαι και λες αν είναι σίγουρο? Είναι σίγουρο.
4: Εντάξει.
1: Πες ξέρω.
0: Εντάξει. Τώρα που το... Ωραία.
4: Ναι, καλά.
0: Πάμε λίγο μουσικούλα, λίγο. Πάμε λίγο να τα ξαναβάλουμε. Ωραία. Και όσο μπορείς, ας πούμε, μείνε εδώ.
4: Έχεις να πεις κάτι άλλο?
0: Δεν έχει, όχι, τίποτα. Ας πούμε. Καλά είναι τώρα, ησύχασε. Είναι σαν τα παιδιά, δηλαδή τους δίνεις, σαν να τους δίνεις, θέλει ένα μπισκότο, ένα τάμπλετ πλέον δυστυχώς. Παλιά είχε μια κούκλα.
1: Ένα μπαλάκι.
0: Ναι, παλιά τους δίνεις μια μπάλα, παίζανε, βάζουμε τον τοίχο, έπαιζε μπάλα. Τώρα έχουν ένα τάμπλετ, κάθονται. Παλιά τους έδινες πιπίλα, τώρα παίζουν ένα τάμπλετ. Άρα θα συναντηθούν 15 Αύγουστο.
1: 15 Αύγουστο απογευματάκι.
0: Θα πάρω τις φανέλες. Ο Καρέτσας έχει κρατήσει τη φανέλα, ότι θα την αλλάξει κι αυτός. Δεν μάθαμε κάτι.
1: Δεν έχει.
0: Πήρε στην Ντόρτμουντ, σου λέει.
1: Εδώ είμαστε, αυτή θα έχουμε.
0: Ωραία.
1: Ο Κουλιαράκης, ο οποίος έχει το 3 στην Εθνική, το 19 είχε από τις πρώτες. Το 21 και το 19 στις πρώτες κλήσεις. Από το 23 και έπειτα έχει βρει το 3 και δεν το αλλάζει στην Εθνική. Το πήρε πλέον και στην Ντόρτμουντ.
0: Το ΠΑΟΚ το 3 το έχει ο Κένι.
1: Νομίζω
0: κάτι και μου έρχεται για Κένι.
1: Ο Κένι το έχει το 3 στον ΠΑΟΚ και το 4 του, όπως είπαμε, του Κουλιαράκη, ο Χατζηδιάκος.
0: Ωραία. Τώρα, πριν έλεγα, κοιτάξτε τώρα κάτι γίνεται, μια ενδιαφέρουσα σπόντα.
1: Γελάει πολύ η πουλα. Νιώθω ότι κάτι τη μέσα κοιτάει και γελάει. Να ξέρεις.
0: Μην με κοιτάς.
3: Όχι.
0: Είναι από εδώ, ρε. Πάνε πιο εκεί. Πάει να γίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα καραμπόλα λίγο με τον Ντρούκιτς, αγωνιστική. Τώρα Ντρούκιτς, εγώ το λέω Ντρούκιτς γιατί μου βγαίνει. Δεν είναι σωστό. Κάπως αλλιώς θα... Εντάξει, Ντρούκιτς.
1: Για να τελειώνουμε, να συνεννοούμαστε.
0: Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Ντρούκιτς. Πάει να γίνει μια ενδιαφέρουσα καραμπόλα που μπορεί να θυμίσει λίγο την περίπτωση του Κετζιόρα.
1: Ναι.
0: Όπως ο Κετζιόρα δηλαδή. Λίγο από την ανάποδη. Όπως ο Γετζιόρα, δηλαδή, ο Πάοκ τον, όταν απέκτησε ο Πάοκ τον Γετζιόρα, ο Γετζιόρα ήταν δεξιός μπακ. Όταν ο Γετζιόρα έφυγε από τον Πάοκ, έφυγε ως κεντρικός αμυντικός. Και μάλιστα έφυγε με πολλά παιχνίδια ως κεντρικός αμυντικός στον Πάοκ. Τώρα, επειδή δεν είναι και πολύ λογικό ο Πάοκ να παίρνει και τρίτο κεντρικό αμυντικό σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, πήρε και μάλιστα και τους τρεις.
1: Γιατί όχι?
0: Ανά πάσα στιγμή, θα σου πω. Ανά πάσα στιγμή να είναι βασική. Δεν πήρε δηλαδή κάποιον που να. Πήρε Λουστόντο.
1: Πήρε.
0: Πήρε Χατζηδιάκο.
1: Πήρε.
0: Και παίρνει Ντρούκιτς.
1: Ναι. Και προϋπήρχε ο Μιχαηλίδης.
0: Και υπάρχει Μιχαηλίδης.
1: Και ο Μπατάουλας.
0: Και το παιδί. Βεβαίως, και ο Μπατάουλας. Ο τρίτος κεντρικός αμυντικός, ο Ντρούκιτς, στα τρία παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα στη σεζόν με τη Zenit. Στα δύο από αυτά ήταν δεξιός μπακ. Τον έβαλε δεξιό μπακ.
1: Έχει και αυτή την ικανότητα.
0: Εντάξει, το ικανότητα θα το δούμε και στο γήπεδο, έτσι. Ναι. Δεν λέω ότι δεν την έχει.
1: Ναι, για να παίζει μπορεί να το υπηρετήσει έναν αλφα βαθμό.
0: Ωραία, συνολικά στην καριέρα του ως δεξιός μπακ έχει παίξει λίγες φορές. Έχει παίξει 14 παιχνίδια ως δεξιός μπακ και έχει παίξει 204 ως κεντρικός αμυντικός. Αυτό
1: υπερπολαπλάσιο.
0: Μπράβο. Αυτό λόγω Κετζιόρα, γι' αυτό έβαλα το Κετζιόρα. Μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί να σημαίνει και τίποτα. Και ο Κετζιόρα, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, είχε παίξει 1500 παιχνίδια ως δεξιός μπακ και είχε παίξει 5 μάτσες ως κεντρικός αμυντικός. Αλλά ο κεντρικός αμυντικός έδωσε στον ΠΑΟΚ
1: πράγματα, λύσεις, ναι.
0: Πολλά πράγματα.
1: Απλά σε αυτό που λες για τους στόπερ, εγώ θα διαφωνήσω, ναι. Αν μου επιτρέπετε, για το ότι ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται.
0: Όχι, σου επιτρέπετε, ναι. Επιβάλλεται.
1: Ναι. Θα διαφωνήσω αναφορικά με το κατά πόσο περίεργο είναι,
0: ναι.
1: Το ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει 3 στόπερ.
0: Μπράβο.
1: Αυτή την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Και αυτό γιατί. Είναι ένας ΠΑΟΚ ο οποίος του έφυγε ο Λόβρεν.
0: Ναι.
1: Έφυγε ο Βολιάκο.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη θέση και έφυγε και Τζιόρα.
0: Πράγματι.
1: Οπότε έφυγαν 3 στόπερ.
0: Ναι.
1: Αν δεν έπαιρνε 3 στόπερ, ο καθένας με το ρόλο που είχε. Δηλαδή, πόσο συμπληρωματικό ή πόσο βασικό ρόλο καθένας από τους 3 προαναφερθέντες.
0: Σωστά.
1: Οπότε σε περίπτωση που δεν έπαιρνε 3 στόπερ, ή που δεν πάρει οτιδήποτε, θα δημιουργούταν ένα έλλειμμα.
0: Ναι. Μπορεί να υπάρχει αυτό. Σωστά. Δεν λέω ότι δεν είναι αυτή η ανάγνωση έτσι όπως πρέπει, ναι. Να είναι. Απλά η πορεία θα δείξει. Αν ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη δεξιό μπακ.
1: Ναι.
0: Γιατί συμφωνώ. Βλέπω εδώ τώρα ότι με τον με τον Τρούκιτς, τρίτος βέβαια κεντρικός αμυντικός, δίνει τη δυνατότητα τώρα σύμπτωση ή όχι, λες και το έκανε επίτηδες η Zenit.
1: Ναι.
0: Τα 3 παιχνίδια που έβαλε, τον έβαλε ο προπονητής σε τετράδα πίσω, μάλιστα, έτσι, δεν παίζει κάτι άλλο σύστημα.
1: Ναι.
0: Με τετράδα πίσω ο σχηματισμός. Στα 3 παιχνίδια που έπαιξε με τη Zenit και τώρα αποχωρεί και έρχεται στον ΠΑΟΚ ως δανεικός, τα 2 ήταν δεξιός μπακ.
1: Δεξιός μπακ.
0: Και μάλιστα στο ένα από αυτά ήταν και μάτς Super Cup, νομίζω.
1: Ναι. Βέβαια δεν μάθαμε ποτέ το οποίο κρίθηκε στα πέναλτι. Δεν μάθαμε ποτέ άμα θα βαρούσε πέναλτι, γιατί είχε βγει ως αλλαγή.
0: Το πήρε πάντως η Zenit.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Ντρούκιτς πρόλαβε να πανηγυρίσει τίτλο ήδη στη σεζόν. Να πάρει το ρωσικό Super Cup.
1: Ακριβώς. Σαν πρωταθλήτρια είχε πάει η Zenit. Στην τελική φάση.
0: Άρα μην είναι σωστά, λέμε ρε παιδί μου, για τη συμφωνία του ΠΑΟΚ για το δανεισμό του Ντρούκιτς, λέμε ο Σλοβαίνος κεντρικός αμυντικός, αλλά ας βάλουμε και μια ψηλή δίπλα να υπάρχει ο Σλοβαίνος κεντρικός αμυντικός και δεξιός μπακ. Γιατί θα δούμε, μήπως ας πούμε είναι αυτός που θα καλύψει όταν χρειαστεί τη θέση του.
1: Και να μην υπάρξει ας πούμε άλλος δεξιός μπακ.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί.
1: Ναι.
0: Θα απλά προσπαθήσει να πάρει και δεξιό μπακ.
1: Ναι, επειδή είχε επέλθει συμφωνία με τον Μικέλ Μπρενσίς.
0: Ναι.
1: Το οποίο
0: ακόμη δεν τον είδαμε, βέβαια.
1: Το οποίο κάπου.
0: Υπάρχει συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ακόμη δεν τον έχουμε δει. Θα δούμε τι θα. Ναι.
1: Πρώτη,
0: θα
1: να πούμε και δύο πράγματα για τον Ντρουγκούσιτς.
0: Να πούμε, βέβαια.
1: Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την πατρίδα του και από την Ακαδημία της Κρεκά, πριν συνεχίσει τα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ολλανδία και στην Χέρενφεϊν, μια ομάδα που την οποία με τις πολύ όμορφες τουλίπες που έχει πάνω. Από εκεί και πέρα.
0: Φανέλα.
1: Ναι. Και μάλιστα υπήρχε, αυτό θα το πούμε μετά, με το Ζαγαρίτη, κάτι πολύ ωραίο που έγινε προχθές, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ Γιάννη και το κοινό.
0: Πού?
1: Στη Χέρενφεϊν.
0: Με τον Τρούκιτς.
1: Με τον Ζαχαρίτη, μια πολύ ωραία.
0: Α, δεν έχει.
1: Όχι, απλά επειδή είπαμε Χέρενφεϊν, το.
0: Τώρα όμως έτσι μου έκανες με τίποτα στο ενδιαφέρον. Τι έγινε με τον.
1: Μισό λεπτό.
0: Με τον Ζαχαρίτη.
1: Λοιπόν, το 2019, λοιπόν, ο Ντρουγκούσιτς συνέχισε την καριέρα του στην Ιταλία με την Ρέντε. Το 24 η Zenit έδωσε 4 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Έπειτα παραχωρήθηκε δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα για ένα εξάμηνο. Και πέρσι είχε καταγράψει 33 εμφανίσεις.

Μια μεταγραφή η οποία δίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ εφόσον ολοκληρωθεί. Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος, όπως είπαμε, δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029 το καλοκαίρι. Έχει ύψος 1,86 και έχει εκφράσει πολλά εκεί, όπως διαβάζω και στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαΐρη στο medrasport.gr, να αποχωρήσει από το Zenit και να αγωνιστεί σε μια ομάδα η οποία θα μπορεί να συμμετέχει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το που ισχύει για τις ομάδες από τη Ρωσία, με απότερο στόχο για να είναι και ο ίδιος ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι να ολοκληρώσει άμεσα αυτή τη μεταγραφή για να μπορέσει και ο ίδιος ο έμπειρος στόπερ να δηλωθεί στα play-off της διοργάνωσης στην οποία θα συμμετάσχει ο δικέφαλος στην επόμενη.

0: Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον, με τον Βάνια Δρουγκούσιτς, ο οποίος αναμένεται με τη μορφή δανεισμού να, να έρθει στη, στη Θεσσαλονίκη. Για τον ΠΑΟΚ βέβαια θα υπάρχει και οψιόν αγοράς. Ο ΠΑΟΚ έμαθε χτες και την ομάδα που θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που καταφέρει να ξεπεράσει τον, το σκόπελο της Άντερλεχτ και η οποία, την οποία θα αντιμετωπίσει αύριο μετά το 0-1 του πρώτου αγώνα, και σε περίπτωση πρόκρισης ο δικέφαλος θα αντιμετωπίσει στα play-off την Καϊράτ, η οποία αποκλείστηκε από τη Λεύσκη Σόφια στον τρίτο προκριματικό γύρο της Champions League.
1: Η Λεύσκη πάει στην ΑΕΚ.
0: Ναι. Γιατί η νικήτρια πήγαινε στην ΑΕΚ, η ιτημένη έπεφτε στον ΠΑΟΚ. Οπότε σε περίπτωση που ο δικέφαλος καταφέρει να ξεπεράσει το 0-1 του, του πρώτου αγώνα απέναντι στους Βέλγους, θα χρειαστεί να κάνει αυτό το μακρινό ταξίδι στο, στο Καζακστάν.
1: Αλλιώς Μπραν.
0: Ναι, στο άλλο μονοπάτι.
1: Αν δηλαδή δεν περάσει ο ΠΑΟΚ, πηγαίνει στην Μπραν, η οποία ανέτρεψε τα προγνωστικά. Έτσι όπως εξελισσόταν το παιχνίδι, και όπως δηλαδή φαινόταν επάνω που φαινόταν ότι η ομάδα του Μπράντον Τόμας και του Πεντρόσο, του πρώην επιθετικού του Λεβαδιακού,
0: ναι,
1: θα πάρει αυτή την πρόξη, γιατί τελείωνε και το μάτς, έκανε την ανατροπή η νορβηγική ομάδα και πήρε μετά στην, στην παράταση την, την πρόξη. Γενικώς πολλές παρατάσεις χθες στα παιχνίδια που μας ενδιαφέρουνε, ναι, και μας ενδιαφέρεται άμεσα είτε ως ξέρεις, πιθανή αντίπαλη κτλ.
0: Πήγε αργά. Πάντως,
1: παράταση η... Ολυμπιακός, παράταση Παναθηναϊκός. Παράταση Μπραν.
0: Λες να έχουν και, και αύριο.
1: Μπα, εντάξει, δεν είναι περίεργο να.
0: Είναι, βοηθάει το σκορ. Δηλαδή είναι λεπτή ισορροπία, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τρελό.
1: Ναι, παιδί μου, παλιότερα για να παίξει παράταση έπρεπε να είσαι στο σκορ του, του πρώτου αγώνα. Τώρα δεν είναι. Η παράταση είναι πιθανή. Το κάνω λάθος τώρα.
0: Θέλεις να πεις μήπως ότι επειδή δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ.
1: Ναι, παλιότερα. Για να παίξεις παράταση,
0: ναι,
1: έπρεπε να βγει το σκορ του πρώτου αγώνα.
0: Τώρα τι πρέπει να βγει.
1: Το ακριβές.
0: Τώρα τι πρέπει να βγει.
1: Τώρα μπορεί.
0: Α,
1: να...
0: η διαφορά τερμάτων εννοείς.
1: Ναι.
0: Α, αυτό, εντάξει. Ναι.
1: Το παλαθός.
0: Σωστά το είπες. Απλά να υπάρχει πάλι διαφορά. Τότε πρέπει να είναι μόνο 0-1.
1: Επειδή μου, το πρώτο, ας πούμε χθες, έπαιζε η Μπότο Κλίμπτ με την.
0: Ναι, το λες με βάση το εκτός έδρας γκολ. Η διαφοροποίηση έρχεται πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Και θα μην γίνουμε σποτάκι, Γιάννη.
1: Με αυτό το λέω ρε παιδί μου, αλλά ας πω, ο Μπότο Γκλίντ έπαιζε.
0: Ναι.
1: Με την... Να πάρει, να πάρει. Με ποια έπαιζε, η Μπότο Γκλίντ μου, που ήταν 3-3 το πρώτο παιχνίδι.
0: Με την Ουνιόν Σεντζιλουάς.
1: Μπράβο, με την Ουνιόν Σεντζιλουάς. Το πρώτο παιχνίδι ήταν 3-3.
0: Ναι.
1: Στην παλιά εποχή...
0: Για να πάει παράταση...
1: Έπρεπε να έρθει πάλι 3-3.
0: Ακριβώς.
1: Άρα έλεγες ότι αποκλείεται η Ρεβάς να πάει παράταση, ρε φιλέ. Ναι. Θα έπρεπε δηλαδή για να ξαναρθεί 3-3. Τώρα όμως και με 0-0 πάει παράταση.
0: Αυτό λέω. Λόγω του εκτός έδρας γκολ.
1: Λόγω του εκτός έδρας γκολ.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Όταν λες παλιά.
1: Ναι.
0: Τι ίσχυε παλιά και τι ίσχυε τώρα.
1: Ωραία. Ναι, άρα εδώ γι' αυτό είναι πιθανές οι παρατάσεις. Πλέον έχουμε πιο πολλές παρατάσεις.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά και το 0-1 που έχει ο ΠΑΟΚ να ανατρέψει.
1: Ναι.
0: Είναι ένα σκόρ που από τη φύση του είναι πολύ.
1: Σε αυτήν την περίπτωση συμφωνούμε.
0: Ευάλωτο.
1: Φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Μπορεί, βεβαίως. Είτε έτσι είτε αλλιώς είναι ένα λογικό. Λέει ο άλλος ότι ρε εσείς τις καθυστερήσεις το φάγαμε. Ρε φίλε, άλλο οι καθυστερήσεις του 2000. Άλλο τώρα οι καθυστερήσεις. Στις καθυστερήσεις τώρα σηκώνει ο άλλος την ταμπέλα 8 λεπτά.
0: Βάλε και cooling break καλοκαιράκι.
1: 10 λεπτά. Και το φάγαμε λες καθυστερήσεις. Βεβαιώς καθυστερήσεις. Καινούργιο ολόκληρο παιχνίδι ήταν. Άρα θέλω να πω και παρατάσεις θα έχουμε πολλές και πάρα πολλά γκολ στις καθυστερήσεις θα έχουμε. Να μην μας φαίνεται περίεργο. Έχασα λέει το στοίχημα. Άρε εσύ στις καθυστερήσεις έχασα λέει την τριάδα. Βρε καλέ μου άνθρωπε. Παλιότερα είναι σαν να το τρως το γκολ, θα βάλει γκολ στο 80. Άμα σου δίνει τώρα 10 λεπτά καθυστερήσεις, είναι σαν να μπήκε στο 80 το γκολ. Μήντρε λίγο να το. Να αλλάξουμε τις εκφράσεις μας. Γιατί όμως το πω αυτό, γιατί είπε την ιστορία με τη Χέρεφε και το Ζαγαρίτη.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Τι έκανε.
0: Λέγαμε για τον Δρουγκούσιτς. Κάτσε να πούμε δύο πράγματα. Ένα λεπτό γιατί για να γνωρίσει και ο κόσμος το καλό σενάριο πρώτα. Ποια είναι η Καϊράτ, η οποία μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ στον δρόμο του, στο διάβα του. Μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1954, δηλαδή δεν μετράει πολλά χρόνια ζωή, το 1954.
1: Ναι.
0: Πέντε πρωταθλήματα και 10 κύπελα.
1: Τι χώρα μιλάμε?
0: Καζακστάν.
1: Καζακστάν.
0: Εδώ δίπλα. Και πέρσι ήταν ιστορική χρονιά για την ομάδα, καθώς συμμετείχε για πρώτη φορά στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, δηλαδή του Champions League. Και μάλιστα είχε τεθεί και αντιμέτωπη με Arsenal, Real, Inter, τη βοήθησε. Σε περίπτωση που ο δικέφαλος αποκλειστεί από την Anderlecht, τότε, όπως είπε και ο Γιάννης, θα συναντήσει την Brand. Η Νορβηγή, και αυτή, δηλαδή είναι ωραία. Η Νορβηγία είναι ωραίο ταξίδι.
1: Ωραίο είναι, αλλά.
0: Εντάξει, τώρα το σκέφτηκα.
1: Γιατί το Καζακστάν δεν είναι ωραίο.
0: Η Νορβηγία πιο ωραίο. Έτσι και τέτοια εποχή.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, η Κυπριακή ομάδα, όπως είπε και ο Γιάννης Πρωτήτερα, δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα που είχε. Οι Νορβηγοί το ανέτρεψαν. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ είχε αντιμετωπίσει και πέρσι την Μπραν. Στο League Phase του Europa League, mm-hmm. στο γήπεδο της Τούμπας, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο με 1-1 για τις δύο ομάδες.
1: Ωραία. Μία από τις δύο από το ΠΑΟΚ εξαρτάται και το τι θα κάνει στη Revanche στο Βέλγιο. Θυμίζω, γιατί βγαίνετε στην παρέα με τα μηνύματα, το βλέπουμε και πώς το γράφετε, πώς το στέλνετε. Γιώργος Ζαέρης θα είναι μετά τις 12 κανονικά στον αέρα από το Βέλγιο πλέον, έτσι, γιατί ταξιδεύει. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Τι έγινε από εδώ? Την πρώτη ώρα
2: από τις 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25 410 64 414, στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Με ψήφους 2-0 θα... Παναγιώτη, θα τον πάρει εσύ τον Γιώργο.
4: Εντάξει.
1: Ναι. Αλήθεια
4: τώρα. Και τους δύο Γιώργοι.
1: Ναι ρε, μήπως πέσουν πολλοί οι δύο Γιώργοι. Να πάρουμε στον ένα και ο Παναγιώτης τον άλλο. Να πάρουμε στον Γιώργο Στράτζε. Να δώσει ένα στίγμα ρε Χάρη. Να δώσει ένα στίγμα. Και μετά να βγει με τη μεγαλοπρέπειά του Γιώργος που το τακτοποιεί.
0: Θα το πάρεις εσύ όμως τώρα να το.
1: Το πάρω εγώ. Το πάρω εγώ και.
0: Άμα δεν σου απαντήσει όμως, θα βγεις και θα πεις δημόσια, δεν μου απάντησε.
1: Δεν μου απάντησε.
0: Κοιμότανε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, γιατί ο Γιώργος. Εγώ είμαι υπέρμαχος του Γιώργου αυτή τη στιγμή. Τον υπερασπίζομαι.
1: Τον υπερασπίζεις?
0: Τον υπερασπίζομαι.
1: Δεν το βλέπω.
0: Όχι, τώρα που λέω θέλω
1: να. Σαν να λες ότι πηγαίνει έξω για να φάει πρωινό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι 9 η ώρα το πρωί εκεί πέρα. Είναι 9 η ώρα το πρωί.
1: Τι είναι 9 η ώρα το πρωί?
0: Θα ξυπνήσει να φάει μια μπουκιά, ένα κάτι.
1: Και Θανάση, αν γίνεται, στο ζητάω σάχα, μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση του Τεντόγλου από χθες που ξέχασε το μετάλλιο. Που φοβερό το είδατε αυτό. Βγαίνει στην ΕΡΤ τον Περικλή Μακρύ, στον συνάδελφο. Έχει πάρει το τέταρτο του σερί χρυσό. Έχει γράψει ιστορία. Έχει
4: δεν
1: πάρει...
4: το έχει κάνει κανένας.
1: Κανένας δεν το έχει κάνει. Και πώς πάει η κουβέντα, μιλάνε για τον αγώνα. Τέλος πάντων, πώς πάει η κουβέντα και το μετάλλιο αυτά και τα λοιπά. Και λέω ότι αμάν το μετάλλιο. Του δώσανε το.
4: Λέει, θα μας κάνεις και τοποθέτηση και με το μετάλλιο. Α, λέει, ναι, ναι. Να πες ότι το έχω εδώ τώρα και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Να το ακούσουμε κι αυτό.
0: Πίσω γίνεται τα καράβια.
1: Του φύγε λίγο, έβρισε. Δε. Τι εντάξει, εντάξει. Δε. Εντάξει, είναι παιδιά, αλλά δεν το γλάντζε.
0: Να πάνε κι άλλοι.
1: Αφού. Θανάση, αυτό θα το ακούσουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Οριστικές εξελίξεις παρουσιάζονται στη μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς στον ΠΑΟΚ. Ανάμεσα στους δύο συλλόγους υπάρχει συμφωνία για το μονοετή δανεισμό του 26χρονου στόπερ με οψιόν αγοράς και τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης να μειώνει θέσεις ξένων στους περιορισμούς της ρωσικής λίγκας. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την κρίσιμη αυριανή αναμέτρηση στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ, γνωρίζοντας πως θα συναντήσει την Καϊράτ Αλμάτι στα play-off του Europa League ή την νορβηγική Μπραν στα play-off του Conference League. Δύο περιπτώσεις δεξιών μπακ, τον Γάλλο Ζερεμί Πετρίς της Watford και τον Άγγλο Τζόρντι Οσέι Τούτου που έμεινε ελεύθερος από την Πόλ, τον εξετάζει για την ενίσχυση του Άρης. Οι κυτρινόμαυροι θα μετρήσουν δυνάμεις απόψε στις 10 το βράδυ στο Καστέλ της Άγκρο απέναντι στην Νάπολη. Τρεις μεταγραφές από το πάνω ράφι ετοιμάζεται να οριστικοποιήσει ο Ηρακλής. Το προσκήνιο βρίσκεται το εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης, Χέρεμι Ντελεόν, ο μέσος Νεμάνια Ραντόγια και ο επιθετικός Πέδρο Μάρκες. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το Super Cup, διεκδικούν απόψε στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη. Στο Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας στις 10 το βράδυ θα διεκδικήσουν το Ευρωπαϊκό Super Cup η κάτοχος του Champions League, Paris Saint-Germain, και η κάτοχος του Europa League στον Βίλα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγωγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τάντερ, Θανάση μου, γίγαντα. Ωραία τραγούδια βάζει, Θανάση μου, ωραία. Ακόμη καλύτερα να τα έχεις γράψει εσύ, γιατί θα σου να έτσι πιο άνετος οικονομικά, αλλά ακόμη και έτσι καλά είμαστε. Μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5 και πάρτε μέρος στο πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό. Μιλάμε, παιδιά, καλοί μας φίλοι, για ένα τετραήμερο, 4 μέρες, 2 άτομα στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, στο διάστημα 4 με 7 Σεπτεμβρίου. Υπέροχο. Απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο. Δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του, εκτός όλων αυτών που σας έχουμε ήδη πει, θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φόντο το απέρατο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com, ιστοσελίδα hotelperakis.com, για να δείτε και με φωτογραφίες σας, λέμε, αλλά φυσικά μακάρι να είστε εσείς ο τυχερός με την παρέα του, θα πάει να περάσει αυτό το υπέροχο τετραήμερο και ωραίο διάστημα, 4 με 7 Σεπτεμβρίου στην Άδρο. Τι όμορφα πράγματα είναι αυτά. Θα έχουμε τι.
1: Τι πέτρε αυτή, τι πέτρε.
0: Δεν έκανε ότι θε να μιλήσει.
1: Όχι, έκανα.
0: Τι έκανε, ρε. Λέει εδώ ο Σύφης, είχαν, λέει, σε ένα στο φούρνο τη γειτονιά του υπήρχε υπάλληλο που το όνομά του ήταν Έρωτα. Και τον φώναζε Έρωτα.
1: Έρωτα.
0: Έρωτα, βάλε δύο ζαπάτα.
1: Κάνε κουλούρι.
0: Έρωτα είναι φρέσκο το.
1: Ε? Το ψωμί. Έχει και κάτι άκυρες ερωτήσεις που γίνονται σε φούρνους.
0: Άκυρες, άμα σε λένε έρωτα ή όπου.
1: Γενικά. Γενικά. Ας πούμε, πόσες θερμίδες έχει.
0: Κάνουν τέτοιες ερωτήσεις στους φούρνους. Η τυρόπιτα, ας πούμε. Η τυρόπιτα από μόνη της είναι θερμιδική. Τι να κάνω, μη γουστάρεις, μη φας. Τι να, τι. Σε φούρνο τι θα φας.
1: Είναι, δηλαδή, είναι τραγανό.
0: Αυτό είναι το ενοχλητικό. Δηλαδή μπαίνουν, ας πούμε, και λένε, είναι φρέσκο το. Η πάστα είναι φρέσκια. Όχι, 10 μέρες την έχω εδώ και περίμενα εσένα να στη φορτώσω.
1: Καλημέρα.
0: Τι ρωτάτε, ρε, αν είναι φρέσκο. Δηλαδή, άντε και ρωτάς αν είναι φρέσκο. Αν έχεις μια υποψία ότι μπορεί να μην είναι φρέσκο αυτό που θα πάρεις, μην μπαίνεις, ρε. Δηλαδή, όταν είσαι detective, δηλαδή θα καταλάβεις από τον τρόπο που σου δίνει απάντηση ο υπάλληλος ή το αφεντικό, ναι, διοκτήτης του μαγαζιού, όπως και να το πει. Θα καταλάβεις αν σου λέει αλήθεια ψέματα. Μπαίνει ο άλλος και λέει είναι φρέσκο το. Ή σαν τους άλλους που το παίζουν από ψάρια μεγάλα, τι έχουμε, τρεις καρχαρίες. Ελάτε μαζί μου να σας δείξουμε, ας το πούμε έτσι. Και πάει ο άλλος, που μπορεί να μην έχει ιδέα, ε. Άντε, άμα έχεις ιδέα, εντάξει.
1: Τρώγεται.
0: Ελάτε, λέει, να σας δείξω. Να στα δείξω, λέει. Και πάει όλος με ύφος, ας πούμε.
1: Τι ξέρει.
0: Ωκεανολόγος. Και βλέπει τα ψάρια και λέει αυτά. Βάλτε μου αυτά. Άμα δεν ξέρεις, πες τίμια, αδερφέ, δεν ξέρω. Στηρίζομαι, ας πούμε, στην τιμιότητα, ας πούμε, το λένε αυτό το πράγμα.
1: Στην ειλικρίνεια, άσου
0: πράγμα. Στην ειλικρίνεια αυτό και τα λοιπά, φέρε μας να φάμε. Άμα δεν ξέρετε, το πες, δεν ξέρω, σας γελάει το μαγαζί μαζί σας.
1: Είναι χειρότερο. Καλημέρα στο φίλο μας, ο Σταμάτη μας ακούει από το φούρνο του, μιας που το είπαμε.
0: Φούρνο έχει ο Σταμάτης. Ναι. Μπράβο.
1: Μας ακούει από το κάτω εκεί πέρα που ψήνουν, κάνουν. Ανεβαίνει λίγο πουλάει κιόλας. Οπότε όλα μαζί. Από εκεί μας ακούει ο Σταμάτης.
0: Μια καλή τυρόπιτα, μια καλή κουρού τώρα σε φτιάχνει την ημέρα. Μια καλή πίτα, έτσι.
1: Θες μπορεί... αύριο να φέρω.
0: Φέρε.
1: Τι θες.
0: Όχι, δεν. Ό,τι αγαπά. Μια καλή πίτα μπορεί να σου φτιάξει την ημέρα. Αλήθεια. Ναι.
1: Τι θες.
0: Δεν, ό,τι δεν θες. Περιορέξος.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ήρθα, λέει ο Βασίλης, αεροδρόμιο. Ήρθα, λέει, αεροδρόμιο από Λαγκαδά. Πέρασα όλο το κέντρο στο Τσακ Μπαμ, Θεσσαλονίκη, ανθρώπινη πόλη.
1: Μάλλον ζει η Θεσσαλονίκη και η κάθε πόλη με τον αριθμό των πολιτών που πρέπει αυτή τη στιγμή να έχει και σε κανονική βάση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μεταξύ άλλων λέει ότι πεθαίνει με τα ηχητικά του Θανάση Καζαμπάκα. Αυτό δεν έπρεπε να το διαβάσουμε. Αλλά.
0: Έτσι, εντάξει, είναι καλό όμως να ακούγεται, γιατί πραγματικά το παιδί αυτό κάνει μια προσπάθεια.
2: Εμένα μου αρέσει ο Κουλιαμά.
1: Το παιδί στην πρακτική κάνει. Φέρτο να το κρατήσουμε.
0: Ένα ταψί Κουλιαμά.
2: Αλλά όταν η συζήτηση σοβαρεύει, εκεί γίνομαι και εγώ σοβαρό. Πρέπει να μα πάρει γάλα.
1: Μπράβο, Θανάση.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Αναστάσιο από την Ουρανούπολη Χαλκιδική. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο που λέει είχα καθηγήτρια αγγλικών που την έλεγαν Καίκη. Καίκη.
1: Καλό όνομα για ψαράς.
0: Στα ελληνικά δηλαδή. Δηλαδή Καίκη το φαντάζομαι δεν τη λέγανε στα...
1: Τώρα το ολοκροβαπούρι είναι, Θανάση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Θανάση. Πού το βρήκες τόσο γρήγορα? Αλήθεια τώρα, ειλικρινά. Γενναίος λεγόταν ο γιος του Θόδωρου Κολοκοτρώνη. Έχει δίκιο. Αυτός όμως ήταν πραγματικά γενναίος. Εγώ λέω για κάτι άλλο που αυτό αποκαλούνται γενναίοι και είναι. Πώς το λένε, Λούιδες.
1: Εξαφάνιζε η μάνα.
0: Λοιπόν, θα μαζευτούμε να πάτε. Ο Κωνσταντίνος από το Κιλκής, ο φίλος, μας κάνει μία πρόταση. Βάλτε, λέει, ένα τραγούδι Moving to the Sun. Από Χάγκελ. Δεν ξέρω αν θα το ακούσουμε αυτό. Θέλω να ακούσουμε προς το παρόν, να βάλουμε επί του παρόντος, αν μπορεί ο Θανάσης μας, Μίλτο Τεντόγλου, αφού έχει πάρει το τέταρτο χρυσό. Τέταρτο σερί, παρακαλώ.
1: Τίποτα. Ευκολάκι.
0: Τέταρτο σερί χρυσό.
1: Και εμείς πηδάμε μέχρι το κρεβάτι για να πιάσουμε καλύτερη θέση.
0: Και πιάνεται και ο δικέφαλος πίσω. Ο πίστιος μοιραίος. Και κάνει αυτές τις δηλώσεις για το μετάλλιο το οποίο το ξέχασε. Δεν ξέρω βέβαια, πρέπει να. Το ετοίμασε, άραγε. Το ετοίμασες.
3: Μάλιστα, κυρία μου, μάλιστα. Μη με κοιτάτε τώρα έτσι. Ας όψετε η ανάγκη που με ρίχνει στα ξένα χέρια.
0: Τι θέλω και ρωτάω, ρε παιδιά. Τι θες, συγγνώμη, Θανάση. Εντάξει, δεν ήξερα ότι ήταν τόσο δυσβάστακτο.
1: Αυτό και αυτονόητο για σένα ότι θα το.
3: Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερα. Άλλους σου ανεβάζει και άλλους σου κατεβάζει.
0: Ρε τι σου ζητεί. Εντάξει, έχει.
1: Μια δήλωση.
0: Γονιπετή σε κλιπαρούμε να το παίξει Α και σε ευχαριστούμε Β για τον κόπο που έκανε. Είναι τουλάχιστον έτοιμο να το ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε όμως.
4: Ή θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
5: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Αλλά ό,τι ώρα μετάλλιο.
4: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
5: Όχι, το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μ***α. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
4: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
5: Πάνω στο πώς, όχι.
0: Αυτό είναι, εντάξει. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αν έχεις πάρει άλλες τρεις φορές, και λέω μόνο σε ευρωπαϊκό, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μπορεί να το ξεχάσεις.
1: Θανάση, απλά για να μην το κόβω μετά. Κράτω το λόγο και για τη σέντρα αυτό. Βάλω το λόγο στο.
0: Και το ακούσαμε και με μπίπ, ας πούμε αυτό.
1: Μπράβο, Θανάση.
0: Έχει πάρει τόσα που έχει πάρει, ή είσαι και Μίλτος Τεντόγλου. Δηλαδή είσαι γενικώς λίγο. Έχει διαφορετικό, αυτό... ρε παιδί μου. Ναι. Έχει μια βάσταχτη ελαφρότητα σε κάποια πράγματα. Εδώ μια μικρή ένσταση μόνο από μέρους μου.
1: Ναι. Στον μπιπ.
0: Όχι στον μπιπ. Καλά στο ότι.
1: Ναι.
0: Όχι, το μπιπ, μπράβο θα πω. Ότι δεν ακούσαμε.
1: Όχι, μπράβο που το έβαλε ο Θανάση. Για το αυτό που είπε στον μπιπ, νόμιζα θα κάνει
0: ένσταση. Ναι, ναι, ναι. Έχω ένσταση σε αυτό. Εντάξει, είναι ρε παιδί μου, πώς να το πω. Είσαι Μίλτος Τεντόγλου, γράφεις αυτό, είσαι πρότυπο. Μας αρέσει το διαφορετικό όταν τοποθετήσεις τις δηλώσεις που κάνεις, ο τρόπος που τις κάνεις. Αλλά λίγο ήταν. Δεν μου ξένησε λίγο αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά οκ, okay, εντάξει. Και αυτό είναι το movie του The Sun. Πιάσαμε, είμαστε σε ένα καλό τώρα. Πιάσαμε το Θανάση στα καλά του τώρα. Ναι.
1: Σε τσακίρ κέφι.
0: Μας κάνει τα χατήρια.
1: Αύριο έχει ρεπό γι' αυτό.
0: Και όντως είναι κομματάρα. Ω, καλό είναι αυτό, ε. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Δεν λέει εδώ σαν να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Σαν να του λένε τα κάλατα.
1: Να τα πούμε.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Ναι, αυτός μας γράφει για τον γενναίο.
1: Να πούμε για το τι έγινε με τι.

0: Ο Βραζιλιάος της ΕΚΑ που ήταν ίδιος ο τριαντάφυλλος.
1: Υπάρχει όντως.
0: Να το πούμε. Γράφει ο Ντίμης εδώ, φίλος ο ακροατής. Είχε παίχτη, έχει παίχτη Τσεσεκά. Η Τσεσεκά που έπαιξε ο
1: Παναθηναϊκός.
0: Αυτό λέει, έτσι. Ε. Έμοιαζε το τριαντάφυλλο, όχι, δεν το πρόσεξα. Θα μπω να το δω τώρα. Θα μπω να το δω. Για πες Χάρη μου, συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Ξέχασα τι ξεκίνησε. Λοιπόν, δύο πράγματα. Έχουμε και παραγγελία μετά, Θανάση. Τώρα, εσύ επειδή είσαι και στα κέφια σου, βάλε μετά και λίγο καμπάνες Αργυρού που το ζητάει ο κόσμος.
0: Πείτε τα,
1: παιδιά. 7,5
0: τη στιγμή. Πείτε τα, δεν είναι.
1: Λοιπόν,

0: Πριν τα πει.
1: Πες το, μη μάθος.
0: Επειδή άφησαμε ένα κενό για τον...
1: Ποιον?
0: Για τον Ζαχαρίτη, με τη Χέρινφιν, από πριν.
1: Ναι, τι, α, την ιστορία, ναι. Μια γλυκιά ιστορία μας είπες, ναι. Ότι...
0: Ο Ζαχαρίτης, ο οποίος έκανε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με την αναμέτρηση της Χέρινφιν απέναντι στην Τβέντε, στην Ερετιβίζιε. Εκεί όπου ήταν μια ξεχωριστή τιμή για τον Έλληνα ακραίο οπισθοφύλακα. Η Χέρινφιν επικράτησε τις Τβέντε με 1-0. Ο Ζαχαρίτης ήταν στο αρχικό σχήμα.
1: Ωστόσο. Γιατί? Όχι γιατί ήταν στο αρχικό σχήμα, γιατί ήταν στη ιδιαίτερη στιγμή. Εγώ αυτό δεν.
0: Γιατί όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, υπήρχε ένα πανό το οποίο σηκώθηκε στην εξέδρα των φίλων της Χέρινφιν. Εκεί όπου υπάρχει ένα μικρό ξανθό παιδί με το νούμερο 19 στην πλάτη. Να βρίσκεται στην αγκαλιά ενός μεγαλύτερου, του πατέρα του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με το νούμερο 20 στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Αν γυρίσει κανείς και ενός μεγαλύτερου, του πατέρα του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με το νούμερο 20.

0: τον Ζαχαρίτη. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θέλησαν οι φίλοι της Χέρεφεν να τιμήσουν τόσο τον Σαμαρά, ο οποίος αγωνίστηκε για 4 χρόνια στη Χέρεφεν από το 2 μέχρι το 6.
1: Α, ωραίο αυτό, ναι.
0: Και να τιμήσουν και τον Βασίλη Ζαχαρίτη, ο οποίος σε εισαγωγικά ήταν ο διάδοχος του
1: σε ελληνική παρουσία. Γιατί ναι, από άποψη θέσεις είναι διαφορετικές.
0: Καμία σχέση. Διάδοχος, okay, επειδή είναι ο επόμενος Έλληνας που ήρθε.
1: Μπράβο όμως και στο Ζαχαρίτη που πάει να ξαναβάλει την καριέρα του σε σωστό δρόμο. Γιατί και το παιδί αυτό ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Από τα μεγαλύτερα ταλέντα και τότε στην εποχή του, έφυγε κάπως πιεστικά, εκβιαστικά. Δηλαδή και ο ίδιος εκεί με τις μεταγραφές να πάω στο εξωτερικό να κάνω, έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι λίγο τον χάσαμε, κάπου τον ξαναβρήκαμε στην Πάρμα, ενώ όταν τον χάσαμε εννοώ να έχει τον πρωταγωνιστικό, ναι, ρόλο να παίζει, να παίρνει παιχνίδια, έτσι. Λίγο τον ξαναβρήκαμε στην Πάρμα με συμπαίκτη βέβαια και τον τεράστιο τον Μπουφόν, τον γίγαντα. Μετά πάλι κάπως να τον ξαναχάσει. Τώρα φαίνεται να αγαπιέται ξανά στην Ολλανδία, ένα περιβάλλον, το Ολλανδικό ποδόσφαιρο που έχει φτιάξει πάρα πολύ αρκετούς Έλληνες στο παρελθόν. Μακάρι να φτιάξει τον Ζαχαρίτη, γιατί είναι έτσι ένα παιδί που το περιμέναμε πάρα πολύ να δούμε την πορεία που θα κάνει και την καριέρα που θα ακολουθήσει.
0: Και ο ίδιος δήλωσε μετά το παιχνίδι σε αναρτησή του: μια στιγμή την οποία θα κουβαλάω μαζί μου για πάντα. Το να δω το όνομά μου στο στάδιο, στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, περιτριγυρισμένος από την ιστορία και το πάθος αυτού του συλλόγου, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό, αναφέρει ο Έλληνας Μπακ, ο οποίος Γιάννη το καλοκαίρι έπεσε και το όνομά του και για τον Παναθηναϊκό σε μια ενδεχόμενη επιστροφή.
1: Και για τον Άρη, ή μόνο Παναθηναϊκό?
0: Θυμάμαι και για τον Άρη, αλλά νομίζω ήταν το προηγούμενο καλοκαίρι. Δηλαδή πριν πάει στη Χέρεφεν.
1: Okay.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχουν ανεβεί εδώ και μερικά λεπτά φωτογραφίες και στον επίσημο λογαριασμό του ΠΑΟΚ στα social media από την αναχώρηση της ομάδας με πτήση charter. Αναχώρησε ο ΠΑΟΚ.
0: Με τελικό προορισμό της Βρυξέλλες.
1: Ναι. Εδώ έχει κανένα 20 λεπτό η αναχώρηση της ομάδας. Προγραμματισμένη ήταν για τις 10.30. Ανέβηκαν και οι φωτογραφίες από την αναχώρηση της ομάδας. Ωραία μπλουζάκια αυτά, μου αρέσουν πολύ.
0: Το γκρι, φαίνεται.
1: Ναι, αυτό. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
0: Της Αποστολής αυτό.
1: Βέβαια, άμα είναι γυμνασμένα και τα παιδιά τα κάνουν και πιο ωραία και τα μπλουζάκια. Πάντα, ναι, άμα το φοράει κάποιος έτσι. Αλλά είναι ωραίο το. Ωραίο χρώμα.
0: Αυτό που είπε πρωτύτερα ο Γιάννης Πάγκος για ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για τον Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, μπορεί να το διαβάσει κανείς και στο metrosport.gr, εκεί όπου υπάρχει ρεπορτάζ για την προοπτική την οποία εξετάζουν οι Κύπροι για να κάνουν δικό τους τον ποδοσφαιριστή, εφόσον υπάρξει έτσι πρόσφορο έδαφος και από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι και κάποιες ομάδες από την Τουρκία βολιδοσκοπούσαν την περίπτωση.
1: Κοίταξε, αν προχωρήσει αυτή η ιστορία, δεν νομίζω ότι ο Γερεμέγεφ δεν θα έχει στην αγορά, πώς να σου πω, δεν θα υπάρχει
0: μυστήρες.
1: Βέβαια. Ναι, βέβαια. Ωραία. Πάμε στον ένα από τους δύο Γιώργους που περιμένουμε γενικώ
0: στην παρέα μας.
1: Ενώ τα δύο τα δικά μας τα παιδιά, και Γιώργος Τράτζαλη και Γιώργος Ζαέρη. Ο Γιώργος είναι ήδη στο εξωτερικό στην Ιταλία. Ο Γιώργος Ζαέρης πετάει τώρα και θα τον ακούσετε λίγο μετά τις 11, όταν έχει τακτοποιηθεί, ας το πούμε, και τα λεπτά, με οικοδεσπότη και διαχειριστή της κατάστασης, τον Παναγιώτη Σωτηροπουλό. Εμείς βάζουμε Γιώργο Στράτζαλ, είναι στη 2.50 από Ιταλία. Καλώς τον Γιωργάρα μας.
0: Τον οποίο ξυπνήσατε. Δηλαδή, τον άνθρωπο δεν τον αφήσετε να φάει ένα πρωινό.
1: Ρε σύμπασε, με συνέχεια έπαιρνε τηλέφωνο, πότε θα με βγάλει.
0: Γιώργο, εγώ σε υπερασπίστηκα. Είπα ότι έπρεπε να σε αφήσουν με την ησυχία σου. 9.30 ώρα ήταν εκεί, να φας το πρωινό σου, να ξυπνήσει με την ησυχία σου για να τα πει όλα μετά.
2: Πέσταρχα, δεν πειράζει.
0: Α, ορίστε.
1: Και καλά τώρα κάνει διακοπέ στο τηλέφωνο για να πούμε ότι δεν μας βοηθάει η σύνδεση. Θα τον ακούσουμε αργότερα το
2: Γιώργο. Δεν έχουμε και σήμα δηλαδή. Ακούτε τώρα.
1: Σ' ακούμε, Γιώργο μας.
2: Ωραία.
1: Είσαι στην Νάπολη ή στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολη? Γιατί το παιχνίδι δεν θα γίνει στην Νάπολη, θα γίνει κάποια χιλιόμετρα μακριά από την Νάπολη το βράδυ.
2: Στην Νάπολη είμαι. Το παιχνίδι θα γίνει στην περιοχή Καστέλ της Άγκρο. Είναι 2 ώρες περίπου απέχει από το κέντρο της πόλης. Και εκεί είναι το προπονητικό κέντρο της.
1: Πόσο, 2 ώρες?
2: 2 ώρες, ναι. 2 ώρες.
0: Προπονητικό κέντρο, Γιώργο, με περίπου 7.000 θέσεις.
2: 7.200, ναι, 7.200. 7.200 και έχουν εξαντληθεί και όλα τα εισιτήρια. Είναι η περιοχή Καστέλο της Άγκρο, ναι, είναι ένα χωριό.

0: σε υψόμετρο σχεδόν 1000 μέτρων, περίπου 2 ώρες μακριά από το κέντρο. Εκεί προετοιμάζεται η Νάπολη, κάνει την καλοκαιρινή της προετοιμασία. Είναι το προπονητικό της κέντρο ουσιαστικά, και εκεί έχει δώσει και τα προηγούμενα φιλικά, τα 4 φιλικά, όπως και ο Άρης, έτσι και η Νάπολη. Και το σημερινό είναι το τελευταίο, το απόψινό, και για την
1: Αυτός ήταν ο Θανάσης.
0: Καλά, εννοείται. Παίξω, Θανάση, παίξω, ναι, παίξω. Παίξω να πας κουβά. Βάλε 50 λεπτά.
1: Να πάρεις 80.
0: Να πάρεις 60, ναι, να πάρεις 60 λεπτά. Λοιπόν, η Νάπολη, η οποία αντιμετώπισε τα δικά της φιλικά κατά σειρά την Αρέτζο, ιτήθηκε με 1-3, με την Καρέζε 2-0, κέρδισε ο Σασούνα, επικράτησε 2-1, τελευταίο της φιλικό ήταν κόντρα στη Θέλτα, το 1-1. Πέμπτο και τελευταίο φιλικό και για τις δύο ομάδες. Η προετοιμασία του Άρη φτάνει στο τέλος της και η Αυλαία νομίζω πέφτει με έναν απαιτητικό τρόπο, γιατί αυτό το φιλικό, πέρα από ότι είναι το πιο δυνατό αλλά και το πιο εμπορικό της φετινής σεζόν, είναι ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα κορυφαίου επίπεδου, στο οποίο ο Μιχάλης Γρηγορίου σκοπεύει να παρουσιάσει και να το παρουσιάσει ως πρόβα επίσημου αγώνα. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα προβεί σε τόσους πειραματισμούς όσοι είδαμε, ειδικά στο παιχνίδι απέναντι στον Πανσεραϊκό. Η αποστολή είναι από χθες εδώ, στην Ιταλία. Εκτός είναι οι τραυματίες Κουαμέ, Νίνκ, Τιάμ και ο Χόγκλα. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από πλευράς Άρη τουλάχιστον, αφορά τις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, δηλαδή ότι δεν θα μοιράσει τόσο χρόνο συμμετοχής, καθώς άμεσα ακολουθούν και οι πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις της σεζόν. Θυμίζω ότι στις 17 Αυγούστου Άρης αντιμετωπίζει για το κύπελο την Καρδίτσα, στις 22 Αυγούστου στην Τρίπολη την Καλαμάτα. Οπότε θα δώσει περισσότερα λεπτά στο βασικό κορμό για να δει και την ομάδα του να λειτουργεί για μεγαλύτερο διάστημα στις συνθήκες που πλησιάζουν σε επίσημο αγώνα.
2: Γιώργο, να σε ρωτήσω πάνω, σε αυτό που λες, ναι, πάνω κάτι. Ποια θέση λες ότι, σε ποιες θέσεις έχει ενδιαφέρον η επιλογή του Μιχάλη Γρηγορίου στο αρχικό σχήμα σήμερα? Δηλαδή, παράδειγμα, θα παίξει ο Φαμπιάνο. Έχει ενδιαφέρον, ναι, ποιος θα είναι δίπλα του, έχει ενδιαφέρον ποιος θα είναι ο αριστερός μπακ, ποιος θα είναι το 9, τι λες, σε ποιες θέσεις?
0: Ενδιαφέρον έχει ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Ράσιτς και ποιος θα είναι πίσω από τον Καντεβέρε.
2: Α, μόνο αυτά τα δύο λες, μόνο αυτές οι δύο θέσεις.
0: Ναι, γιατί στην άμυνα, για παράδειγμα, στο κέντρο της άμυνας δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ενώ, εντάξει, υπάρχει ο Κάμπτσης, ο νεαρός, για παράδειγμα.
2: Ναι, ποιος θα είναι, δηλαδή, θα είναι Φαμπιάνο Γένσεν? Αυτό.
0: Θα είναι ο Γένσεν.
2: Σίγουρα.
0: Θα είναι ο Γένσεν.
2: Αριστερός μπακ.
0: Θα πιο safe επιλογή. Ο Διούδης έχει προβάδισμα για την εστία. Mm-hmm. Ο Φαντιγκά θα είναι δεξιά. Mm-hmm. Και ο Κέρκες αριστερά.
2: Κέρκες αριστερά, μάλιστα.
0: Ναι.
2: Ωραία, άρα λες Ράσιτς με ποιον, ναι, θα είναι δίπλα του.
0: Ο Ράσιτς πιθανό να δούμε τον Βοριαζίδη, γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι κυπέλλου ακριβώς απέναντι στην Καρδίτσα. Mm-hmm. Αν όχι ο Βοριαζίδης, ο Γαλανόπουλος συγκεντρώνει αρκετές
2: πιθανότητες.
0: Δηλαδή, ναι, αρκετές πιθανότητες. Γκάρε και Ιαννιώτας αναμένεται να κινηθούν στα άκρα. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό για μένα εντοπίζεται ποιος θα στον παίκτη πίσω από τον Καντεβέρα που θα είναι στην κορυφή. Δηλαδή, δεν αποκλείω να δούμε το Ράφα Μύρ. Μετά τα πρώτα λεπτά που πήρε στο φιλικό με τον Πασεραϊκό, την καλή εικόνα που παρουσιάζει στην καθημερινότητα της ομάδας, γιατί η αλήθεια είναι ότι στον Άρη αρχικά εκτίμησαν και περίμεναν ότι θα χρειαστεί χρόνο ο Ισπανός. Τελικά ήρθε, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το δείχνει αυτό καθημερινά, το έδειξε στο 20 λεπτό απέναντι στον Πανσεραϊκό. Οπότε αυτή η καλή εικόνα που παρουσιάζει δεν αποκλείεται να τον βάλει και στο αρχικό σχήμα σήμερα πίσω από τον Καντεβέρε. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να γραφεί ο Γρηγορίου στη λύση του Μπουσαΐτη σε ρόλο επιτελικού μέσου.
2: Μάλιστα.
0: Υπάρχει πάντα και ο Παλάσιος, υπάρχει και ο Μπασίρου, παίκτες οι οποίοι μπαίνουν σταδιακά πιο ουσιαστικά στο πλάνο του Γρηγορίου. Αλλά έχει ενδιαφέρον το πώς θα το προσεγγίσει το σημερινό παιχνίδι ο προπονητής.
2: Ωραίο, και μόνο έτσι που τα βάζεις τα ονόματα στο τραπέζι γίνεται αμέσως ξεκάθαρο, ρε παιδί μου, το ενδιαφέρον του μάτς. Θυμίζουμε, σέντρα στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση βέβαια στο Μετρόπολης από Γιώργο Στράτζαλη, και εικόνα από Νόβα. Είναι και το παιχνίδι απευθείας από την Νόβα.
3: Έχετε άλλο ένα λεπτάκι.
0: Πάντως ο Γρηγορίου έχει την ευκαιρία σήμερα, νομίζω, να δει την ομάδα του σε αυτό το δυνατό, πολύ δυνατό φιλικό, απέναντι σε έναν αντίπαλο που θα αναγκάσει τον Άρη να παίξει πιο γρήγορα, να αποφασίσει πιο γρήγορα, να διορθώσει τα λάθη που θα κάνει μέσα στο γήπεδο πιο γρήγορα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα μπορέσει ο Άρης να διατηρήσει την ίδια συνοχή που είδαμε σε προηγούμενα παιχνίδια, όταν η Νάπολη για παράδειγμα ανεβάσει το ρυθμό της περισσότερο. Ναι. Θα μπορέ, θα,
4: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

Έχω παρατηρήσει ότι όταν είμαστε μαζί, βάζεις κάτι τέτοια. Σβήσιμο σε beach bar, δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, όχι πως πηγαίνω τέτοιε ώρες εγώ πια. Πέρασαν για μένα αυτά. 8-8,5 ξέρω εγώ. Ε, τέτοια δεν βάζουν, σου λέει άντρε, παιδιά. Είπαμε. Τέτοια μας βάζεις. Και είναι και μεσημέρι. Όχι μεταλλ, όχι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Εδώ συντονισμένη πάντα στη συχνότητα την αγαπημένη σας, το Μετρόπολης 95 και 5, κατά καλό καιρό. Έτσι, 12 Αυγούστου πάμε προς τα μέσα του μήνα και βεβαίως στην άδεια πόλη είναι άδειο και το Μετρόπολης, οπότε ο κλήρος πέφτει στους γενναίους. Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου είναι ένας από αυτούς, σίγουρα, και τον έχω απέναντί μου. Ο Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Σίγουρα δεν θα γίνει της κακομοίρας πάντως, έτσι, το που έχετε συνηθίσει τόσα χρόνια. 3 με 5 πακετάκι λείπουν τα παιδιά και πολλά πακετάκια λείπουν γενικώς, οπότε πάμε μαζί ένα διωράκι χαλαρά, θα το πάμε και τις επόμενες μέρες αυτό το διωράκι, έτσι, και αύριο και την Παρασκευή από εβδομάδα θα πάμε σε άλλο διωράκι. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς είναι μια περίοδος που δεν είναι και νεκρή σε καμία περίπτωση, νεκρή δισογραφικά και σίγουρα δεν είναι αδιάφορη, έχει πολλά πράγματα να προσφέρει, με αγωνιστική δράση, με τα γραφικά, με κύπελα που κρίνονται, έχουμε και Super Cup ας πούμε σήμερα, και ευρωπαϊκό και ελληνικό, έχουμε τις υποχρεώσεις των ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα, μπασκετάκι που σιγά σιγά μπαίνει και αυτό στην καθημερινότητά μας, μπασκετάρα, όχι μπασκετάκι, μπασκετάρα, συνήθως να το λέμε έτσι. Ο ΠΑΟΚ έκανε σήμερα την αρχή και βλέπω τώρα μπροστά μου, γιατί έγινε πριν από λίγο μια ανάρτηση της ΚΑΕ, φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση. Έδωσε νωρίτερα μια φωτογραφία, ένα γενικό πλάνο που λένε και στην τηλεοπτική γλώσσα, που τους είχε όλους μέσα. 17 παίχτες, τον Τρινκέρι, τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον τεχνικό διευθυντή της ΚΑΕ, το προπονητικό στάφ, όλοι μέσα, και τώρα βλέπω και φωτογραφίες έχει αναρτήσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι η πρώτη ομάδα που άρχισε την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Θα ακολουθήσει ο Άρης την επόμενη Τρίτη, θα ακολουθήσει ο Ηρακλής, μπαίνουν όλες οι ομάδες. Έχουμε και εθνική ομάδα παιδών. Δεν θα την κάνουμε μπασκετική την εκπομπή σήμερα, αλλά θα πούμε αρκετά πράγματα για τον μπάσκετ, αφού μας δίνεται η ευκαιρία. Κακό του κεφαλιού σας. Λοιπόν, έχουμε και εθνική ομάδα παίδων, Under 16 δηλαδή. Το μάτς που αρχίζει στις 3.30 θα το δούμε και παρέα. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς, γιατί μιλάμε για προημιτελικό ευρωμπάσκετ, όπως και να το κάνουμε. Είναι μια ξεχωριστή επιτυχία το ότι βρίσκονται αυτά τα παιδιά εκεί. Και μιλάμε για μια από τις πιο ταλαντούχες φουρνιές των τελευταίων χρόνων. Οι δεκάριδες δηλαδή, που βρίσκονται στην εθνική ομάδα των παιδών. Υπάρχει και ένας εντεκάρης, ο Γιώργος Χαραλαμπίδης. Οι υπόλοιποι είναι δεκάριδες. Τα παιδιά τα κατάφεραν χθες με τη Σλοβενία. Θέλουν να καταφέρουν σήμερα και με τη Λετωνία στις 3.30. Θα το δούμε παρέα το παιχνίδι. Θα σας ενημερώνουμε δηλαδή για το πώς θα εξελίσσεται. Θα βλέπουμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας λίγο πολύ. Και λίγη μουσικούλα από τα βάθη του beach bar που θα μπορούσαμε να είμαστε τώρα, αλλά δεν είμαστε. Έδωσε. Το κάνεις τώρα. Ωραίο. Και είσαι και στο κλίμα. Περισσότερο από μένα πάντως.

Ωραίο το beach bar σας, αλλά αρκείτε λίγο τους καφέδες. Φέρετε το καφέ, να ανοίξει και το μάτι. Λοιπόν, και για να ανοίξει το μάτι, πάμε να δούμε τώρα και λίγο τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Πού βρισκόμαστε, τι περιμένουμε. Και να μην χάνετε την επαφή σας, γιατί προκύπτουν διαρκώς πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Εντάξει, λίγο πολύ σε αυτή την περίοδο. Εντάξει, υπάρχει επικαιρότητα, αλλά όχι στο βαθμό που που περιμένει κανείς. Ειδικά στην Ελλάδα, ξέρετε ότι εκεί 2-3 μέρες πριν το 15 Αύγουστο νεκρώνει το σύμπαν. Και όμως υπάρχουν πολλά πράγματα, έτσι, πολλά πράγματα και στην αθλητική επικαιρότητα. Η είδηση που ακούσατε νωρίτερα στη Σέντρα από τον Γιώργο Μάντζιο, την οποία επιβεβαιώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την υπενθυμίζω και εγώ, μιλάω για την συμφωνία με τον Ντρκούσιτς, τον Σλοβαίνο. Το επιβεβαιώνει και ο ΠΑΟΚ, αφού ο παίκτης θα έρθει το πρωί της Παρασκευής στην Θεσσαλονίκη. Είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις που αποτελούν εφαρμογή αυτού που λέμε ο επιμένων νικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι το όνομα το συγκεκριμένο του Ντρκούσιτς ακούστηκε στις τελευταίες δύο μεταγραφικές περιόδους, που ορίμασαν οι συνθήκες για να γίνει πράξη, με τη μορφή δανεισμού βέβαια ο Σλοβαίνος για έναν χρόνο στον ΠΑΟΚ. Φεύγει από τη Ζενίτ, Αγίας Πετρούπολης, υπάρχει και οψιόν αγοράς από τον ΠΑΟΚ και έρχεται να προσθεθεί στη γραμμή των στόπερ του ΠΑΟΚ. Είναι μια κίνηση την οποία προφανώς και χρειάζεται ο Δικέφαλος, ο οποίος στην πραγματικότητα έχει, με τα σημερινά δεδομένα, πριν την προσθήκη δηλαδή του Σλοβαίνου, έχει 4 στόπερ, συμπεριλαμβανομένου και του πιτσιρικά του Μπατάουλα, που είναι 19 χρόνο παιδί, okay, έχει κάποια παιχνίδια, αλλά δεν τον θεωρείς και έτοιμο, τουλάχιστον μέχρι να το αποδείξει, μέχρι να παίξει και να το αποδείξει, γιατί φυσικά όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Στο χορτάρι φαίνεται ποιος είναι έτοιμος και ποιος δεν είναι έτοιμος, είτε είναι 19 είτε είναι 35 χρονών. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο ΠΑΟΚ με τα σημερινά δεδομένα έχει μια τετράδα στόπερ. Το Μιχαηλίδη και το Χατζηδιάκο, που άλλωστε έβγαλαν τα 3 παιχνίδια του ΠΑΟΚ ως τώρα, τα επίσημα παιχνίδια του ΠΑΟΚ ως τώρα, τον Ελουστόντο, τον Ισπανό και τον Μπαταούλα. Έρχεται λοιπόν ο Ντρκούσιτς να βάλει μια ακόμη επιλογή στα στόπερ. Είναι σε καλή ηλικία ο Σλοβαίνος, έτσι είναι 26 χρονών, έμπειρος όμως και στο διεθνές επίπεδο. Έψαχνε και αυτός τρόπο να παίξει κάπου αλλού, προφανώς από την Ρωσία και την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, και τώρα του δίνεται η ευκαιρία αυτή να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς θα δηλωθεί στη λίστα του Δικεφάλου για τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όποια και αν είναι αυτά. Τώρα πια αυτό θα εξαρτηθεί προφανώς από την έκβαση του αυριανού αγώνα στο Βέλγιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση βάζει ένα τικ ο ΠΑΟΚ στα θεωρητικά κουτάκια που έχει σχηματίσει, μια λίστα με κουτάκια για το τι χρειάζεται και το τι έχει. Βάζει λοιπόν ένα ακόμη τικ και την Παρασκευή θα το βάλει και τυπικά από τη στιγμή που θα έρθει ο Βάνια Ντρκούσιτς στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει για τον ΠΑΟΚ ένα ανοιχτό μέτωπο, ένα ακόμη ανοιχτό μέτωπο, γιατί δεν τελειώνουν τα πράγματα τώρα με μια προσθήκη στόπερ, έτσι. Έχει και άλλα πράγματα ο ΠΑΟΚ μπροστά του. Και μιλάμε τώρα για τη θέση του φορ, εκεί όπου ενώ ο ΠΑΟΚ με τον έναν ή τον άλλον τρόπο γεμίζει, τουλάχιστον ποσοτικά, το ποιοτικά βέβαια θα το δείξει το αποτέλεσμα, θα το δείξει ο τρόπος με τον οποίο θα κάνει τη δουλειά, ο τρόπος με τον οποίο θα διεκδικήσει τους στόχους του, αλλά σε κάθε περίπτωση γεμίζει μια πεντάδα στόπερ πια με τον Σλοβαίνο. Ωστόσο το πρόβλημα πια είναι ξεκάθαρο στο 9, έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με 2 φορ, με τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ, για τον οποίο φουντώνει μια κουβέντα περί αποχώρησής του. Ομολογώ ότι
με εκπλήσει και με εκπλήσει με την έννοια ότι πώς μπορείς να κάνεις μια τέτοια κουβέντα όταν δεν καλύπτεις εσύ τις δικές σου ανάγκες. Τώρα, αν ο παίκτης επιθυμεί να φύγει ή αν έχει βρει κάτι καλύτερο ή αν ο λύση δεν τον υπολογίζει, είναι προφανώς εξηγήσεις του πώς έχουμε φτάσει σε αυτή την κουβέντα περί Γερεμέγεφ. Από χθες, από το πρωί που ουσιαστικά φούντωσε πολύ αυτή η κουβέντα περί ενδιαφέροντος του ΑΠΟΕΛ, το ξέρει καλά και ο Νίκος Παπαδόπουλος που είναι τώρα προπονητής εκεί στην κυπριακή ομάδα, και κάπως έτσι προέκυψε μάλλον αυτή η κουβέντα περί της κυπριακής ομάδας. Το γράψαν και τα κυπριακά μέσα, ανακυκλώθηκε και στην Ελλάδα, αλλά για τον Σουηδό επιφετικό, όπως ακούσατε νωρίτερα στην Σέντρα από τον Γιώργο Μάντζιο, υπάρχει και ενδιαφέρον μέσα από την Ελλάδα. Μιλάω για τον Όφη, αλλά και για ένα θεωρητικό ενδιαφέρον του Ατρόμητου. Τώρα, προφανώς ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά εμφανίζεται φετικός στην μετακίνησή του. Έχει να κάνει και με το ρόλο του, γιατί όπως και να το κάνουμε, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με το Μύθου και το Γερεμέγεφ, υποθέτω, έτσι, δεν το ξέρω, αλλά ένας παίκτης που είναι στα 32 του περιμένει έναν αναβαθμισμένο ρόλο, περιμένει ρόλο βασικού, βλέπει την πλάτη του μικρού, βλέπει ότι δεν πολύ παίζει, και καταλαβαίνει ότι αν δεν παίζει με αυτά τα δεδομένα, τι θα συμβεί. Δεν θα πω όταν, θα πω όταν ο ΠΑΟΚ κάνει την κίνηση του για έναν τουλάχιστον παίκτη. Είναι λογικό. Οπότε κάπως έτσι προκύπτει το συγκεκριμένο θέμα και μένει να δούμε αν θα έχει και ουσιαστική προέκταση, και βεβαίως ότι να γίνει δεν θα αργήσει και πολύ, αλλά κυρίως θα εξαντληθεί από το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Ενημερώνουμε για μια πυρκαγιά στα σήμαντρα πολυγύρου στο Δήμο Νέας Προποντίδας, στα Μουδανιά. Υπάρχει κινητοποίηση εκεί για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. 14 οχήματα, συνδρομή από υδροφόρες, ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγάλη έκταση εκεί της φωτιάς. Πάντως αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγο, επαναλαμβάνω, στα σήμαντρα, στον πολύγυρο. Λοιπόν, έλεγα για το ότι εξαρτάται το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο θέμα αυτό του ΦΟΡ, γιατί προφανώς για να αφήσει τον Γερεμέγεφ να το επιτρέψει, να αποχωρήσει, να γίνει όποια μεταγραφή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, προφανώς ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να καλύψει τη συγκεκριμένη θέση και θα πρέπει να το κάνει άμεσα, γιατί θυμίζω ότι τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν, είτε στα play-off του Europa League, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να κάνει αύριο την ανατροπή, είτε στα play-off του Conference League, αν δεν τα καταφέρει, ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να πάει με ένα φορ προφανώς σε αυτά τα παιχνίδια. Οπότε είναι αλληλένδετο το θέμα του Γερεμέγεφ με αυτό του παίκτη που ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να φέρει το συντομότερο δυνατό. Θα είναι ο Ευθύμης Κουλούρης? Είναι και αυτό ένα ερωτηματικό, γιατί βγήκε αρκετά δυναμικά το όνομα του Έλληνα φορ στο προσκήνιο. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να καλύψει την ανάγκη του με τον Κουλούρη, ή αν χρειάζεται κάτι άλλο, ή αν ο Κουλούρης, εφόσον έρθει, θα έρθει ως αντί Γερεμέγεφ, δηλαδή για δεύτερος, δεν ξέρω, ποιος θα είναι ο πρώτος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΟΚ εδώ έχει καθυστερήσει αρκετά. Έτσι, μιλάμε τώρα πια για μέσα Αυγούστου. Έχει παίξει ήδη ευρωπαϊκά παιχνίδια, παίζει ευρωπαϊκούς στόχους και αρχίζει για το πρωτάθλημα. Και έχοντας χάσει το βασικό του φορ της περσινής σεζόν, θα περίμενε κανείς να βάλει λίγο γκάζι παραπάνω εδώ, έτσι, να το σμπρώξει περισσότερο, να το κυνηγήσει περισσότερο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι βρίσκεται τον παίκτη που θες και χρειάζεσαι, αλλά από τη στιγμή που έχεις μπει στη σεζόν, θα πρέπει να είσαι έτοιμος και να καλύψεις τις ανάγκες σου. Λοιπόν, βλέπω η ΠΑΕΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο δύο κινήσεις για τον ΠΑΟΚ Β, με την απόκτηση του Αντριάν Γκαραγκέα και του Άξελ Γκαλεάνο. Να δούμε δύο στοιχεία για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Ο Αντριάν Γκαραγκέα είναι Ρουμάνος μεσοεπιθετικός, γεννημένος το 2005, 21 χρονών δηλαδή, συμβόλαιο ως το 28 με δυνατότητα επέκτασης για ένα ακόμη χρόνο. Έπαιξε στην Ιταλία πιτσιρικάς, επέστρεψε το 24 στη Ρουμανία για την Δυνάμο Βουκουρεστίου και έκανε 35 παιχνίδια εκεί με δύο τέρματα. Είναι διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες της Ρουμανίας, επαναλαμβάνω, ο Αντριάν Γκαραγκέα, Ρουμάνος μεσοεπιθετικός για τον ΠΑΟΚ Β. Εκεί προορίζεται να παίξει και ο γεννημένος στην Παραγουάη 20χρονος εξτρέμ Άξελ Γκαλεάνο, ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα στην Club Sportivo San Lorenzo. Έκανε 20 παιχνίδια και 3 γκολ στην περασμένη σεζόν. Αυτή η ανακοίνωση βγήκε πριν από λίγο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

0: Δεν τελειώσαμε με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Βλέπω μπροστά μου όμως ότι εξελίσσονται αθλήματα στο δέκαθλο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου. Η αλήθεια είναι ότι με αυτά που κάνει ο Τεντόγλου, τουλάχιστον και τα ελληνικά δεδομένα, επισκιάζει τα υπόλοιπα. Έτσι, μακάρι να κάνουν επιτυχίες και άλλα παιδιά και άλλοι Έλληνες αθλητές, αλλά με τέταρτο χρυσό μετάλλιο και βέβαια Κωνσταντίνε με αυτά που είπε αυτό το σοου που για αυτόν του βγαίνει εύκολα. Και παρότι είμαστε προετοιμασμένοι, όταν στέκεται μπροστά σε μικρόφωνο ο Τεντόγλου, είσαι προετοιμασμένος για όλα. Θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Γι' αυτό μάλλον δεν ήμασταν.
1: Ή θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Θα το δούμε κιόλας.
2: Okay. Εσάς... Πέστε ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πέστε ότι το έχω εδώ. Ναι. Αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
1: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μπουκιά. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
1: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
2: Πάνω στο πόσο.

εντάξει, στιβικός δεν είμαι, δεν μπορώ να πω ότι έχω πολλές γνώσεις, έτσι, αλλά οπότε σε τέτοιες διοργανώσεις όμως πάντα μια ματιά τη ρίχνουμε, όχι γιατί έχουμε το τεντόγλου και περιμένουμε μετάλλιο, χρυσό, αλλά γιατί γενικά έχει ενδιαφέρον ο στίβος. Οπότε να σας πω ότι, γιατί υπάρχουν κάποια τελευταία αποτελέσματα, ότι τα προκριματικά των 200 μέτρων γυναικών έφεραν αποτελέσματα θετικά για την Ελλάδα, καθώς η Εμμανουηλίδου και η Σπανουδάκη προκρίθηκαν στα ημιτελικά. Έχει, ενώ η Τσουκαλά δεν τα κατάφερε, έμεινε εκτός συνέχειας. Εκτός τελικού έμεινε η Αναγνωστοπούλου στην δισκοβολία. Αυτά είναι τα τελευταία αποτελέσματα και βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη επίδοση στα 800 μέτρα. Ο Mark English έκανε χρόνο 1.43.49 στον ημιτελικό των 800 μέτρων και είναι μια μεγάλη επίδοση, είναι ρεκόρ στα 800 μέτρα μετά από 48 χρόνια. Νομίζω αυτό από μόνο του δείχνει έτσι, το μέγεθος της επίδοσης της συγκεκριμένης. Κλείνουμε την παρένθεση, αν προκύψει κάτι περισσότερο, κάτι νεότερο που θα έχει την σημασία του, θα σας το μεταφέρουμε. Έλεγα λοιπόν για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ ότι υπάρχουν αυτές οι δύο περιπτώσεις, έτσι, του Ντρκούσιτς που κλείνει φετικά από τη στιγμή που τον αναμένουν και θα τον υποδεχθούν την Παρασκευή οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, και υπάρχει το θέμα του ΦΟΡ, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει το αυριανό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, το μάτς με την Άντερλεχτ κρίνει όπως και να το κάνουμε έναν στόχο. Θα πρέπει να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο, θα πρέπει να πάρει ένα αποτέλεσμα, μια νίκη με διαφορά δύο τερμάτων επί της ουσίας, είτε στο 90 λεπτό, είτε στην παράταση, οποτεδήποτε, είτε πάει ακόμη και στα πέναλτι, γιατί ένα 0, ένα ρευστό σκορ σημειώθηκε στον Τούμπα, αρνητικό μεν, αλλά ρευστό. Οπότε ο ΠΑΟΚ κοντά στην Άντερλεχτ θα παίξει για έναν στόχο αύριο το βράδυ, με δύο νέα πρόσωπα. Αυτό έχει την σημασία του και μένει να δούμε πια αν ο Λύση επιστρατεύσει τόσο άμεσα τον Δημήτρη Γιαννούλη και τον Τόμ Λουσέ, είτε στο αρχικό σχήμα είτε στην εξέλιξη του αγώνα. Δύο παίκτες που δεν έπαιξαν στην Τούμπα. Ο Γιαννούλης άλλωστε είχε ανακοινωθεί μερικές ώρες πριν, και μένει τώρα πια να δούμε σε ποιο βαθμό, αν μάλλον και σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει μπροστά του τη συγκεκριμένη υποχρέωση, αλλά γνωρίζει ήδη το δρόμο που θα ακολουθήσει, είτε στο καλό σενάριο της πρόκρισης, δηλαδή στα play-off του Europa League, είτε στο κακό σενάριο του αποκλεισμού και της υποχώρησης στα play-off του Conference League. Η Καϊράτ έπαιξε χθες με τη Λεύσκη Σόφια στη ρεβάνς του 1-0 της Βουλγαρίας, και θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ εφόσον ο Δικέφαλος καταφέρει να κάνει την ανατροπή αύριο και προκριθεί στα play-off του Europa League. Αποκλείστηκε η Καϊράτ από τους Βούλγαρους που θα είναι στο δρόμο της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Οπότε ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι θα παίξει με την ομάδα του Καζακστάν στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας και στις 27 Αυγούστου στην Τούμπα τα μάτς με την Καϊράτ, αν κάνει την ανατροπή αύριο με την Άντερλεχτ. Αν δεν συμβεί αυτό, θα αποκλειστεί βεβαίως από το Europa League και θα παίξει την παρουσία του στην Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο σε μια ζαριά, γιατί στην πραγματικότητα δύο μάτς θα κρίνουν αν ο ΠΑΟΚ θα έχει φέτος συνέχεια στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να το πω, και για οικονομικούς και για αγωνιστικούς λόγους τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ να είναι στην Ευρώπη, σε κάθε περίπτωση να είναι εκεί, είτε στο Europa League που προφανώς είναι το στόχος, είτε έστω στο Conference League. Αν λοιπόν δεν τα καταφέρει με την Anderlecht και αποκλειστεί, θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπαράν, η οποία απέκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού του Μπράντον Τόμας με 4-2 στην παράταση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οπότε
Σε κάθε περίπτωση, αύριο το βράδυ ο ΠΑΟΚ θα ξέρει ποιος θα είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσει. Ποιο θα είναι το τελευταίο εμπόδιο του για το League Phase, είτε της μιας είτε της άλλης διοργάνωσης. Γενικά υπάρχουν αρκετά μέτωπα, αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Θα ακούσετε λίγο αργότερα βεβαίως στην εκπομπή Τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα, τον Γιώργο Σαΐδη, τον απεσταλμένο μας στο Βέλγιο, για να σας μεταφέρει το φρέσκο ρεπορτάζ και για τα μεταγραφικά, αλλά και για την προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι με την Anderlecht. Λοιπόν, δίνει ρέστα ο DJ, πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννη Μάκη. 6976. 360-365.
10: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Έχει αρχίσει το παιχνίδι των προημιτελικών του Ευρωμπάσκετ για τους παιδες, άντρες 16. Η Λετωνία προηγείται στα πρώτα λεπτά με 11-8, 12-8 τώρα, με ένα goal foul του Benjamin Berouet, και το λέω γιατί οφείλω να το πω. Το συγκεκριμένο παιδί που είναι Λετωνοαμερικανός, παραπάνω μιλάμε για δεκάριδες, γιατί είναι το 2010, είναι 2-3 ύψος και έχει κάνει όργια στη διοργάνωση. Έχει μέσους όρους 23 πόντων και 15,8 rebound και 5,3 assist. Ασύλληπτα νούμερα. Και αυτόν θέλει να σταματήσει η εθνική μας. Αν τα καταφέρει, θα κάνει πολύ μεγάλο βήμα για την κατάκτηση της νίκης. Προς τον παρόν ητάται με 12-8. Για αυτό τον παίχτη, τώρα παρεπιπτόντως παρεφεντικά το βάζω, θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Για το συγκεκριμένο παίχτη, τον Μπερουέτ, που έχει κάνει αυτά τα όργια μέχρι τώρα στη διοργάνωση που έλεγα. Και μάλιστα να πω ότι χθες τον αγώνα για τους 16 με τη Σερβία πλησίασε το quadruple double figure. Τι είναι quadruple double figure? Γιατί όλοι ξέρουμε το double double, ξέρουμε το triple double. Υπάρχει και αυτό που έχει συμβεί ελάχιστες φορές στην ιστορία του μπάσκετ. Σημαίνει διψήφια επίδοση σε 4 διαφορετικές στατιστικές κατηγορίες. Είχε 12 πόντους, 14 rebound, 9 assist και 7 κοψίματα. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο παλικαράκι, έκανε μια ανάθεση ο Νίκος Μπουντούρης, ο πρώην GM του ΠΑΟΚ, ο πρώην general manager του ΠΑΟΚ, και είπε ότι ήταν και αυτός στη λίστα. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται σε αυτό. Πάντως είναι προφανές ότι με τις εμφανίσεις που κάνει ο Λετωνός μπαίνει στο μάτι πολλών ομάδων και πολύ περισσότερο μπαίνει στο μάτι κολεγίων που είναι πια αντίπαλοι κανονικοί για όλους τους συλλόγους από τη στιγμή που όχι μόνο δίνουν συμβόλαια, όχι μόνο δίνουν λεφτά, αλλά δίνουν και πολύ καλά λεφτά. Κάπως έτσι άλλωστε πήγαν και δικά μας παιδιά εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αβδάλλας για παράδειγμα, που βέβαια έχει και ως στόχο το NBA, ή ο Ζούγρης, ο Τόπουλος, παιδιά που μπορούν να σταθούν πολύ καλά εκεί. Λοιπόν, 14-10 είναι το σκορ, πίσω η εθνική μας, θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη αυτού του αγώνα. Έχει βάλει ήδη 8 πόντους, 8 από τους 11 πόντους η δική μας, 14-11 τώρα το σκορ. Ο Γιάννης Πανός, το παιδί που ανήκει πια στον ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε μάλιστα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είχε 4-6 δίποντα και 3 rebound σε ένα πεντάλεπτο, σκάρτο πεντάλεπτο μέχρι τώρα στον πρώην τελικό της διοργάνωσης. Θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε για μπάσκετ, αλλά θα το κάνουμε μετά τις 4. Θα συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο, μια βόλτα στην επικαιρότητα, έτσι να κρατάμε ζωντανή την ισογραφία, παρότι προηγήθηκε και ακολουθεί ενημερωτική εκπομπή εδώ στο Μετρόπολης. Για τα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ τα είπαμε, έτσι και για την προετοιμασία, για το ταξίδι μάλλον, δεν το είπα, έγινε, έχει φτάσει στο Βέλγιο η αποστολή. Για τα μεταγραφικά πιο πολύ, με τον Κούσιτς που έρχεται την Παρασκευή και με το θέμα του Γερεμέγεφ. Πάμε στο ποδοσφαιρικό Άρη, που έχει μπροστά του το μεγαλύτερο τεστ προετοιμασίας αυτό το καλοκαίρι. Θα λέγει κανείς ότι μπορεί να θεωρηθεί και πρόβα generale πριν και από το μάτσα στο κύπελο και από την έναρξη του πρωταθλήματος. Καταπληκτική ενέργεια χωρίς αποτέλεσμα, αλλά πραγματικά εντυπωσιακή ενέργεια του Μονάμα, του Γιώργου Μονάμα, που έλαμψε χθες στον αγώνα των 16 με την Σλοβενία. Έλεγα λοιπόν ότι ο Άρης απόψε δίνει ένα πολύ μεγάλο φιλικό παιχνίδι στις 10. Παιχνίδι το οποίο θα ακούσετε ζωντανά στη μετάδοση του Γιώργου Στράτζαλη στο Μετρόπολης 95.5. Ο Γιώργος είναι ο απεσταλμένος της Metro Media στην Ιταλία. Για το μάτι λοιπόν στις 10, το οποίο θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime απέναντι στην Νάπολη. Ωραίο παιχνίδι. Αδίκαιο Γρηγορίου το που βρίσκεται η ομάδα του, που έχει δείξει πολύ καλή εικόνα ως τώρα στην προετοιμασία, αλλά θα κληθεί να το κάνει απέναντι και σε μια ομάδα υψηλότερου, όπως κάνουμε, επίπεδου.
σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που ανήκει και στο ιταλικό πορτάλι, ένα από τα κορυφαία της Ευρώπης. Ο Άρης λοιπόν θα χρησιμοποιήσει αυτό το παιχνίδι ως κριτήριο για το πού βρίσκεται, το τι θα πρέπει να βελτιώσει στην τελική ευθεία βεβαίως της προετοιμασίας για την έναρξη της περίοδου. Με τα γραφικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Την πραγματικότητα οι ανάγκες είναι γνωστές. Το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί στα μετόπισθεν. Η περίπτωση του Οσέι που παίζει δεξιά στην άμυνα δεν έχει παρουσιάσει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Μιλάμε για έναν παίκτη που παίζει όλη την δεξιά πτέρυγα, full back που λένε οι γραμματιζούμενοι ποδοσφαιρικά. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, με καταγωγή από την Γκάνα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα εκτός του ΟΣΕ. Υπάρχει και η περίπτωση του Τζέρεμι Πετρίς που επίσης παίζει δεξιά, δεξί μπακ δηλαδή, από τη Watford, και εκεί δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Οπότε μένει να δούμε πού θα καταλήξει ο Άρης, σε ποια περίπτωση θα καταλήξει για να καλύψει τη συγκεκριμένη ανάγκη. Τώρα, η ημέρα έχει ποδοσφαιρική δράση, δεν εξαντλείται δηλαδή στο φιλικό παιχνίδι του Άρη με την Νάπολη, γιατί έχουμε τελικό Super Cup και εγχώριο ελληνικό, αλλά και στο επίπεδο της UEFA. Στην χώρα μας λοιπόν, αρχίζουμε από αυτό, θα γίνει στις 8 ο τελικός του Super Cup, ΑΕΚ εναντίον Όφη στο Παγκρίτιο. Νωρίς, καλή ώρα, 8. Για να μην πέσει και πάνω και στα υπόλοιπα. Για να δούμε ποιος θα πάρει τον πρώτο τίτλο της σεζόν, η πρωταθλητρία ΑΕΚ απέναντι στον κυπελούχο Όφη. Είναι προφανές ότι παρότι δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτή τη διοργάνωση, έτσι είναι σχετικά φρέσκια, κάποια στιγμή πριν από αρκετά χρόνια επιχειρήθηκε να μπει στο καλεντάρι, το αποσύραμε, επέστρεψε, όλες οι προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες το έχουν, καλό θα είναι να το καθιερώσουμε και εμείς. Είναι ένας τίτλος σε κάθε περίπτωση. Κανείς δεν θέλει να αρχίσει τη σεζόν με ήττα, κανείς δεν θέλει να αρχίσει τη σεζόν με απώλεια ενός τίτλου, και φυσικά κάθε ομάδα που δίνει ένα τίτλο παιχνίδι που κρίνει έναν τίτλο, θέλει να το κατακτήσει. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε το πού βρίσκονται κιόλας οι ομάδες, έτσι η ΑΕΚ και ο Όφη, που έχουν μπροστά τους και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Και μάλιστα το παιχνίδι θα γίνει και σε ένα κατάμεστο Παγκρίτιο, γιατί οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν εξαντλήσει τα διαθέσιμα εισιτήρια. 8 λοιπόν, σε τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Όφη στο Παγκρίτιο. Και 2 ώρες μετά, ταυτόχρονα δηλαδή με το φιλικό παιχνίδι του Άρη με την Νάπολη, θα γίνει το UEFA Super Cup. Γίνεται στην Αυστρία, στο Salzburg. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Paris Saint-Germain, θα αντιμετωπίσει την Aston Villa, την ομάδα που κατέκτησε στην περασμένη σεζόν το Europa League. Ενδιαφέρον παιχνίδι, τηλεοπτική μετάδοση από το Mega. Για να δούμε ποια από τις δύο θα κατακτήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της σεζόν.

Γενικά υπάρχει αρκετή δράση σήμερα, γιατί μπορεί να μην έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά υπάρχει full πρόγραμμα στις υπόλοιπες. Full. Αύριο πιο πολύ. Ναι, αλλά και σήμερα υπάρχει δράση. Σήμερα θα γίνουν παιχνίδια για τα προκριματικά του Conference League στις 7. Έχει τρία παιχνίδια από ό,τι βλέπω. Ναι, το full ήταν υπερβολή. Αύριο είναι το γεμάτο πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν θα παίξουν για το Conference League Κατοβίτσε Χάπουελ Τελαβίβ, Κοπενχάγη Ντεμπρετσένη. Εκεί βρίσκεται η Κοπενχάγη. Ναι. Και Rapid Viennis Πάιντε. Η Πάιντε είναι από την Εσθονία. Από ό,τι βλέπω, αυτό είναι το πρόγραμμα σήμερα στο Conference League. Λίγα πράγματα. Για να δω πιο κάτω, μπασκέ έχει κάτι και μου διαφεύγει. Έχει πολλά φιλικά βέβαια. Και διεθνή φιλικά παιχνίδια. Λίγα πράγματα σήμερα στο επίπεδο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και αυτό μάλλον εξηγείται το γεγονός ότι γίνεται και ο τελικός του Super Cup, συγγνώμη. Αλλά αύριο το πρόγραμμα θα είναι πολύ πιο πλούσιο, πολύ πιο ενδιαφέρον. Ένα κατεβατό βλέπω εδώ μπροστά μου από αγώνες και στο Europa League και στο Conference League. Η εθνική μας ο συν 5, ενώ μπήκε στο τελευταίο του λεπτό το πρώτο δεκάλεπτο, είχε και μια ευκαιρία λίγο πριν να διευρύνει αυτό το προβάδισμα, να πάει τη διαφορά στους 7, αλλά χάθηκε εξ επαφής μια προσπάθεια από τον Χριστοδούλα, αν πρόλαβα να δω καλά. 23-18 λοιπόν προβάδισμα για την εθνική μας, με τον Γιάννη Σπανό να έχει ήδη 10 πόντους και 4 rebound. Λοιπόν, χθες βεβαίως είχαμε τις προσπάθειες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Για το Παναθηναϊκό αποφέθηκαν τα χειρότερα, γιατί σε κάθε περίπτωση δεν θα είχε και άλλη ευκαιρία αφού αγωνίζεται στο Conference League. Κατάφερε και προκρίθηκε στα play-off της διοργάνωσης. Είχαμε όμως μια πρόκριση του Παναθηναϊκού και έναν αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Το ευτύχημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι είχε μια πολύ σημαντική πισινή, θα το πω έτσι, γιατί ναι μεν έχασε την ευκαιρία να πάει στο League Phase του Champions League, αλλά θα είναι παρόν σε αυτό του Europa League. Το ευτύχημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι θα παίξει στα play-off, οπότε είναι ήδη εκεί, είναι ήδη στο League Phase του Europa μετά τον αποκλεισμό του χθες από την Αϊμέγγεν στην παράταση. Η αλήθεια είναι ότι το είδα το παιχνίδι παράλληλα σε δύο δέκτες, ήταν την ίδια ώρα ο αγώνας του Ολυμπιακού και ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν πιστικός, δεν έδειξε ένα καλό πρόσωπο. Δεν μπορείς να έχεις βέβαια την προσδοκία να δεις κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ πιστικό σε αυτή την περίοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως η Ναϊμέγγεν ήταν το φαβορί. Δεν το έδειξε όμως ούτε στον Πειραιά, δεν το έδειξε ούτε και χθες, παρότι προηγήθηκε. Φυσικά και πλήρωσε το γεγονός ότι αναγκάστηκε να παίξει ένα σημαντικό κόμμα του παιχνιδιού, αφού προσθέθηκε σε αυτό στο 90 λεπτό, προσθέθηκε και το ημίωρο της παράτασης. Αναγκάστηκε να παίξει και χωρίς τον Φορτούνη που αποβλήθηκε, απευθείας κόκκινη κάρτα. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσει στο Europa League. Και η κλήρωση μάλιστα θα γίνει μέσα στο μήνα, 28 Αυγούστου. Ήδη ξέρει κάποιες από τις ομάδες με τις οποίες θα μπει στην κλήρωση. Βεβαίως θα βγουν και τα group, θα γίνει η κλήρωση, θα δούμε πώς θα συγκροτηθούν οι όμιλοι, εν πάση περιπτώσει, στο League Phase. Γιατί δεν παίζουν όλοι αντίον όλων. Νομίζω πλέον έχουμε προσαρμοστεί στα δεδομένα αυτού του League Phase, γιατί υπάρχει και στις άλλες οργανώσεις τις ευρωπαϊκές, υπάρχει πια και στο κύπελο Ελλάδος. Οι υπόλοιπες ομάδες που είναι στο League Phase του Europa League είναι κάποιες από αυτές σημαντικά ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι η Bayer Leverkusen από τη Γερμανία, η Juventus η Ιταλική,
από την Ιταλία και η Μίλαν, η Γαλλική Μαρσέη, η Ισπανική Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Ισπανική Θέλτα, η Ολλανδική Αλκμαρ, οι Αγγλικές Κρίσταλ Πάλας Μπόρμουθ, Σάντερλαντ, η Γαλλική Ρεν, η Γερμανική Χόφενχάιμ, η Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία, η Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, η Αυστριακή Στούργκρατ και η Πορτογαλική Τορένσε. Αυτές είναι 16 από τις 35 ομάδες που μπορούν να βρεθούν στο δρόμο του Ολυμπιακού στο League Stage. Οι υπόλοιπες 19 προφανώς για να συμπληρωθεί το παζλ του 36 ομάδων μαζί με τον Ολυμπιακό θα προκύψουν μέσα από τα play-off του Europa League και του Champions League βέβαια για τις ομάδες που θα αποκλειστούν από αυτήν την διοργάνωση.

Έχει αρχίσει η δεύτερη περίοδος των αγώνα των 8 στο Ευρωμπάσκετ Παίδων που γίνεται στην Ρουμανία, την Οραντέα. Η εθνική μας σταθερά μπροστά με 26-21 αυτή τη στιγμή. Με τον Μονάμα να κάνει αισθητή την παρουσία του γρήγορα-γρήγορα. Σε 6 λεπτά έχει βάλει 8 ποντάκια. Και στέκεται δίπλα στον Σπανό που έχει φτάσει, όπως είπα και νωρίτερα, τους 10. Μπροστά λοιπόν η εθνική μας με 26-21. Έχει δρόμο ακόμα το παιχνίδι που γίνεται και πάλι υπό το βλέμμα του ομοσπονδιακού προπονητή των ανδρών και προπονητή βεβαίως του Άρη, του Βασίλη Σπανούλη, που είναι εκεί παρόν με την σύζυγό του βεβαίως, την Ολυμπιακό Ψωνίδου, γιατί έχουν εκεί το ένα από τα 6 παιδιά τους, το Θανάση το Σπανούλη, που είναι ένα από τα καλύτερα ταλέντα, τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιακό Ψωνίδου, γιατί έχουν εκεί το ένα από τα 6 παιδιά τους, το Θανάση το Σπανούλη,

Γιώργου Χαραλαμπίδη και το κάνει όντως ο νέος γκάρ του ΠΑΟΚ, γιος του Κώστα. Για το 28-21 μπροστά η εθνική μας ομάδα, επαναλαμβάνω, είναι παιχνίδι προημιτελικών στο Ευρωμπάσκετ που γίνεται στην Ρουμανία. Θα πούμε περισσότερο για τον μπάσκετ στη συνέχεια. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχει δισογραφία και στον Ηρακλή. Και διαβάζω στο metrosport.gr ένα ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου που αναφέρεται σε ένα διπλό χτύπημα το οποίο προχωράει ο Ηρακλής. Στην πραγματικότητα, τρεις από το πάνω ράφι θέλει ο Ηρακλής και ετοιμάζεται ο Ηρακλής να κάνει κινήσεις για να είναι πια έτοιμος. Ο Πορτογάλος επιθετικός Πέδρο Μαρκές βρίσκεται στην Αθήνα σύμφωνα με πληροφορίες του metrosport.gr ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πέρασε μια διετία στον Απόλλωνα Λεμεσού και δεν απασχολεί απλά τον Ηρακλή, όπως καταλαβαίνετε, τη στιγμή που έχει έρθει στην Ελλάδα, προφανώς είναι πλέον προχωρημένο το θέμα για τους Κιανόλευκους, οι οποίοι έχουν κάποιες ακόμη ανάγκες όμως. Πέραν λοιπόν του Πέδρο Μαρκές, προχωράνε και για τον Σέρβο μέσω Νεμάνια Ραντόγια, επίσης μια περίπτωση που δείχνει προχωρημένη στο επίπεδο πια που να περιμένουμε τη συμφωνία του Ηρακλή με τον 33χρονο μέσο, εφόσον περάσει τα ιατρικά προφανώς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ένας παίκτης που έχει σημαντική διαδρομή πίσω του, έχει καλό βιογραφικό, έχει περάσει και από τη Λα Λίγκα, έχει παίξει με Θέλτα και με Λεβάντε για αρκετά χρόνια εκεί. Αυτή είναι μια ακόμη περίπτωση προχωρημένη για τον Ηρακλή. Και η τρίτη είναι ενός πιο νέου ποδοσφαιριστή, του 22χρονου Πορτορικανού εξτρέμ, του Χέρεμι Ντελεόν. Και αυτό το θέμα είναι σε αυτό το δρόμο, έτσι, για να κλείσει φεντικά για τον Ηρακλή και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ομάδα του Ματσάρη. Αυτά είναι τα τελευταία νέα και για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή.

στον αθηναϊκό τύπο, ηλεκτρονικό κατά βάση, σε μια μερίδα, εν πάση περιπτώσει, του αθηναϊκού ηλεκτρονικού τύπου, προκύπτει θέμα, παρουσιάζεται μάλλον η προοπτική του να προκύψει θέμα με τη Λίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι με την εικόνα του Ολυμπιακού στην προετοιμασία δεν έπιθε και όποιος προβληματισμός μεγεθύνεται από τον αποκλεισμό από το League Face του Champions League. Αν αυτό σημαίνει ότι τίθεται πια υποκρίση ο Μέντι Λίμπαρ, είναι κάτι που μένει να αποδειχτεί. Δεν είναι βεβαίως ότι καλύτερο να αρχίζει την σεζόν και να μπαίνει σε αυτή τη θέση ο προπονητής. Πολύ περισσότερο βέβαια όταν μιλάμε για το Μέντι Λίμπαρ, που είναι γνωστό ότι έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε μια επιτυχία που στο τέλος κάθε κουβέντας θα πρέπει να μπαίνει στην εξίσωση. Δεν μπορεί κανείς να

0: Ξεχνά ότι είναι ο προπονητής που οδήγησε τον Ολυμπιακό σε έναν ευρωπαϊκό τίτλο, ομαδικό ευρωπαϊκό τίτλο του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο. Δεν διώχνει δηλαδή με λίγα λόγια έτσι εύκολα τον Μεντιλίμπαρ. Τώρα, αν θα μπει ο Ολυμπιακός σε αυτή τη διαδικασία, είναι κάτι που θα αποδειχτεί. Είναι κάτι που μένει να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, κερδίζει χρόνο ο Ολυμπιακός. Κερδίζει χρόνο από το γεγονός ότι δεν έχει μπροστά του παιχνίδια στην Ευρώπη τώρα. Έτσι, αφού δεν θα παίξει στα play-off του Europa League, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν έπαιζε και στα play-off του Europa League, θα δεχόταν περισσότερη πίεση για αποτελέσματα, για μια καλύτερη εικόνα. Τώρα τουλάχιστον κερδίζει χρόνο, οπότε ίσως αυτό να λειτουργήσει και προς όφελος του Μεντιλίμπαρ και γενικότερα προς όφελος της ηρεμίας στον Ολυμπιακό. Στο ΣΥΝ 9 οι εθνικοί μας έχουν κυλήσει σχεδόν 3,5 λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Η Ελλάδα προηγείται της Λετωνίας με 32-23 με πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά μέχρι τώρα. Βρίσκει και λύση στην επίθεση, ένα σχετικά χαμηλό βεβαίως σκόρ, αλλά όπως και να το κάνω είναι και η κρίσιμότητα του αγώνα τέτοια, είναι και οι ηλικίες τέτοιες, δεν είναι και εύκολο να παίζεις κάθε μέρα. Έτσι, και οι Έλληνες διεθνείς και οι Λετωνοί έπαιζαν χθες και πάλι νοκάουτ παιχνίδι, όχι ένα οποιοδήποτε παιχνίδι, νοκάουτ και το σημερινό. Στο ΣΥΝ 9 η εθνική μας 32-23 και βλέπω τώρα ότι ο Μονάμα υπέπεσε στο δεύτερο φάουλ του σε σχεδόν 9 λεπτά παρουσία στο παρκέ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και γι' αυτό και τον απέσυρε ο Μισιακός. Έχει 8 πόντους ο Μονάμα, 10 έχει ο Σπανός. Ο Μονάμα, ο οποίος θα τα πούμε μετά όμως, γιατί έχουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, έχει ενδιαφέρον η περίπτωσή του. Με αυτή θα επιστρέψουμε αφού πάμε σε ένα σύντομο.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Μόλις τον μάθω.
6: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Μυρίζει λουκουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
14: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
16: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Hey, ChatGPT.
19: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
18: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
19: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
18: Γυαλιά ηλίου?
19: Το ίδιο.
18: Φακούς επαφής?
19: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
18: Τι είπες?
19: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
18: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
20: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
18: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

Λευτέρη, τι γίνεται? Άρε Λευτέρη, ήξερες ότι θα μιλήσω για άλλη μπάσκετ σε λίγο και είπες να προδιδείς. Α, όχι, δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα είναι ρυθμισμένα. Αλφαδιά. Πήγε προς τα πίσω ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, προωθήθηκε ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, η μουσική από Beach Bar, λίγο πολύ, συνεχίζεται, έτσι, είμαστε σταθεροί σε αυτό. Λοιπόν, και υπάρχει μια είδηση Euroligati, προκύπτει από την Παρή και έχει ένα έμεσο ελληνικό ενδιαφέρον. Η Παρή κάνει δικό της, έχει κάνει ουσιαστικά ήδη δικό της τον Φρανκ Νιλικίνα που έπαιξε στην σεζόν που πέρασε στον Ολυμπιακό και δεν έμεινε. Κάτι προφανώς, κάτι περισσότερο περίμενε ο Μπαρτζόκας από αυτόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Παρή ανήρτησε ένα βίντεο στα social media και εμφανίζει τον Ναντίρ Χίβι να μιλά με τον Νιλικίνα μέσω βίντεο κλήσης για να του λέει θα τα πούμε από κοντά στο Παρίσι. Οπότε ο Γάλλος επαναπατρίζεται. Την Euroleague 24 παιχνίδια έχει 4,5 πόντους, 1,6 assist, 1,1 rebound, 37% στο τρίποντο, λίγα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ποιοτική προσθήκη για την Παρί. Μια είδηση, επαναλαμβάνω, από την Euroleague. Έλεγα στο κλείσιμο της πρώτης ώρας της εκπομπής, ενώ βλέπω τώρα οι Λετωνοί μαζεύουν τη διαφορά και από τους 9, δεν έχω χάσει κάτι, στους οποίους βρέθηκε η μέγιστη τιμή της, έτσι. Ναι, 9 ήταν το μεγαλύτερο προβάδισμα που είχε η εθνική μας ομάδα για τους 8, είναι προημιτελικός στο Ευρωμπάσκετ που γίνεται στη Ρουμανία. Από τους 8 διαφορά πήγε στους 2, 34-32. 34-33 τώρα με μια βολή από τον Γιάχοβιξ. Εντάξει, αυτές οι διαφορές πλέον είναι υπόθεση ενός 2 λεπτών. Ακόμη και σε αυτές τις ηλικίες έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. 4,5 λεπτά για το τέλος. Ένα ζώο πρες καθυστέρηση από τους Λετωνούς. Η εθνική σταθερά μπροστά, αλλά τώρα πια αισθάνεται την πίεση της Λετωνίας. Ο Σπανός έχει μείνει στους 10 πόντους σε 10 λεπτά, 9,5 για την ακρίβεια, με 5 rebound. Και 8 ο Μονάμα με 3 rebound. Αυτή είναι η κορυφή της εθνικής. Και ο Αδαμόπουλος έχει φτάσει στους 7 για το εθνικό μας συγκρότημα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον Γιώργο Μονάμα ότι είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μπασκετικά βεβαίως. Όσοι δεν είδατε το χθεσινό παιχνίδι, αν μπορείτε να το αναζητήσετε στο κανάλι της FIBA στο YouTube, θα διαμορφώσετε μια εικόνα που περί τίνος πρόκειται. Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι ο Μονάμα. Έχει μάλλον στη διοργάνωση πριν το σημερινό παιχνίδι είχε 12 πόντους, 3,8 rebound, 3,3 assist, 2,5 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Πολύ καλά νούμερα και γεμάτο stat line. Είναι δεκάρης βεβαίως, είπαμε ότι ο μοναδικός ενδεκάρης είναι ο Χαραλάμπιδης, οι υπόλοιποι είναι γεννημένοι το 2010. 1,93 guard και το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το ότι το συγκεκριμένο παιδί θα μπορούσε να παίξει και στην εθνική ομάδα του Βελγίου. Δεν είναι Βέλγος, έτσι, η μητέρα του είναι Ελληνίδα, κατάγεται από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, ο πατέρας του είναι από το Κονγκό. Ωστόσο, το παιδί γεννήθηκε και έζησε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του ως τώρα στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες για την ακρίβεια και θα μπορούσε να επιλέξει την βελγική κόρτα να παίξει στο Βέλγιο. Άλλωστε, το προηγούμενο καλοκαίρι είχε παίξει σε ένα training camp με τη δεύτερη κατηγορία του Ευρωμπάσκετ με την ομάδα του Βελγίου. Στο τέλος δεν μπόρεσε να φτάσει στο τελικό ρόστερ. Είχε τη δυνατότητα επιλογής, αφού η μητέρα του, είπαμε, είναι Ελληνίδα, και έτσι επέλεξε να παίξει την εθνική και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο την προσπάθειά της στην διοργάνωση. Έχει ενδιαφέρον, μπορείτε να το δείτε το παιχνίδι, έτσι, στο κανάλι της FIBA και αυτή τη στιγμή. Εξελίσσεται, χάνουμε την μπάλα, τρέχουν στο γήπεδο οι Λετωνοί και παίρνουν μετά από πολλή ώρα το προβάδισμα. 35-34. Μέχρι 4 πόντους προηγήθηκαν οι Λετωνοί σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο του παιχνιδιού. Επαναλαμβάνω, η εθνική μας βρέθηκε και στο συν 9.
Ωστόσο τώρα βλέπει την πλάτη των Λετωνών. Είπαμε έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου. Λοιπόν, ήταν και αυτός ένας τρόπος για να περάσουμε τώρα λίγο και στην μπασκετική, τι λίγο, αρκετά στην μπασκετική επικαιρότητα. Βεβαίως ότι προκύπτει το μεταφέρουμε. Το μπάσκετ λοιπόν σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει κάνει την αρχή για να μπει στη διαδικασία προετοιμασίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Έλεγα και νωρίτερα ότι είναι κλειστή η πρώτη προπόνηση, οπότε αρκούμαστε σε κάποιες φωτογραφίες που έχει ήδη δημοσιεύσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την πρώτη προπόνηση. Είναι εντυπωσιακή η πρώτη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε νωρίτερα δηλαδή από τις υπόλοιπες. Ένα γενικό πλάνο που εμφανίζει όλη την ομάδα, όλο το αγωνιστικό τμήμα, με εξαίρεση τον Νικαλάθη βέβαια και τον Τσέντι Όσμαν που είναι απόντες σε αυτό το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες. Και είναι ένα γεμάτο πλάνο. Είναι 17 οι παίκτες και με πιτσιρικάδες μέσα και με τον Περσίδη και τον Μπαζίνα που επίσης έχουν κληθεί στην εθνική ομάδα της Ελλάδας για τα παιχνίδια με την Ουκρανία, θυμίζω, και την Ισπανία στο τέλος του μήνα, 28 και 31. Κρίσιμα, καθοριστικά παιχνίδια για την εθνική που είναι με την πλάτη στον τοίχο στην προσπάθειά της να προκριθεί στο παγκόσμιο του επόμενου καλοκαιριού, το Κατάρ. Επιτέλους σκορ για την εθνική μας, ένα τρίποντο από τη γωνία, 37 όλα, και κολλήσει για αρκετή ώρα η εθνική. Σοφαρίζει στους 37 πόντους ενώ το παιχνίδι, το ημίχρονο μάλλον, μπήκε στο τελευταίο του δίλεπτο. Και η εικόνα είναι όντως εντυπωσιακή. 17 παίκτες, 7 προπονητές, το υπόλοιπο staff, ο Γιώργος Χιάρας βεβαίως, ο τεχνικός διευθυντής και ο πρόεδρος της ΚΑΕ. Γενικά, μια τόσο μεγάλη γεμάτη εικόνα, θα μου πείτε, δεν είναι ποσοτικό το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εντυπωσιακό. Ακόμη και αν μιλάμε για το ρόστερ, ακόμη και αν μιλάμε για τους προπονητές, ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποτέ τέτοιο προπονητικό επιτελείο, τόσο πολυμελές. Έτσι είναι ο Τρινκέλ και άλλοι 6 προπονητές ανακοινώθηκαν στη δέκα των προηγούμενων ημέρων. Οπότε ο ΠΑΟΚ μπαίνει πια σε διαδικασία προετοιμασίας. Θα περάσει ένα δεκαήμερο με αυτό το δεδομένο, προπονήσεων δηλαδή. Και το πρώτο φιλικό θα το δώσει σε ακριβώς 10 μέρες, 22 του μήνα, στο Παλατάκι και κλεισμένο των θυρών, με την TFT Σκοπίων. Η Εθνική τώρα έχει τη δυνατότητα να πάρει και το προβάδισμα. Έμεινε 39-39 και έχει κερδίσει ένα φάουλ από την εντύπωση ο Χαραλαμπίδης, ναι. Πάει και στις βολές. Οπότε για τον ΠΑΟΚ πλέον μένει να το δούμε στο παρκέ, να το δούμε εν δράση. Εμείς οι εκπρόσωποι του τύπου λογικά θα τον δούμε για πρώτη φορά στο Μέτσοβο, εκεί όπου θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, το πρώτο με το Περιστέρι, λογικά θα δούμε το δεύτερο με τους Βίκος Falcons, νεοφώτιστη ομάδα της GBL, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια. Έχει δρόμο η προετοιμασία, μόλις σήμερα άρχισε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και πάλι έντονη φημολογία περί της προσθήκης που περιμένουμε να κάνει κάποια στιγμή κοντά ή όχι θα φανεί ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει φημολογία, υπάρχουν κάποια νόμιμα που κυκλοφορούν, εντάξει δεν θα τα αναμασίσουμε και δεν θα τα ανακυκλώσουμε. Απλά θα πω ότι ενδεικτικά ότι έξι μια έντονη φημολογία από χθες ότι ο Νίκολα Μύρωτης είναι στη Θεσσαλονίκη. Που αν δεν τον δεις, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Έτσι. Αλλά και να τον δεις, και αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Έτσι, ο Μύρωτης, αφού ανέφερα το όνομα του Μαυροβούνιου, έκδε συχνά στην περιοχή και στο Άγιο Όρος πηγαίνει. Και παρεπιπτόντως, όσο ξέρω, έχει πρόταση στα χέρια του και από την Μπασέ Ξαχύρ. Υπάρχουν και άλλα ονόματα. Υπάρχει το όνομα του Watford, του Αμερικανού, που θα έρθει στην Ευρώπη, προερχόμενος από τους Sixers. Και λέω υπάρχουν ονόματα, δεν αναφέρομαι
αποκλειστικά στον ΠΑΟΚ. Απλά υπάρχει η δεξαμενή από την οποία προκύπτουν ονόματα. Τώρα, αν και σε ποιο βαθμό απασχολούν, θα το δείξει η ιστορία. Εγώ πάντως θα έλεγα ότι καλό θα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι, να δούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει κάτι άμεσα. Μπορεί να μην κάνει και κάτι άμεσα και να το κάνει αφού αρχίσει ακόμη και η σεζόν. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό, χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε βέβαια και την πιθανότητα να κάνει την κίνηση όσο εξελίσσεται η προετοιμασία του. Σήμερα πάντως, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, παρότι δεν είναι από τους ανθρώπους, δεν είναι από τους ρόλους που προσελκύουν το ενδιαφέρον και τραβάνε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι αφανείς ήρωες των ομάδων που έστω και σε αυτές τις στιγμές τους θυμόμαστε. Σήμερα ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε και επίσημα έναν άνθρωπο ο οποίος αφιέρωσε 20 χρόνια της ζωής του στο σύλλογο, στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, και τα αφιέρωσε σε δύσκολες εποχές. Μιλάω για τον Μανώλη Βαλιάνο, την ψυχή των αποδυτηρίων του ΠΑΟΚ, όπως γράφει και η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ, ο οποίος ήταν ο φροντιστής του ΠΑΟΚ και ήρθε η ώρα για αυτόν να βγει στη σύνταξη. Και τον ευχαρίστησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα, τον αποχαιρέτησε για την προσφορά του. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει τα πιο δύσκολα χρόνια του ΠΑΟΚ, και τώρα φαντάζομαι ότι βλέποντας την ομάδα να μεγαλώνει, να μεγαλώνει διαρκώς, αισθάνονται ότι και η δική τους η δουλειά, το δικό τους μετερίζει, έφερε ένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Υπάρχει time out τώρα την Οραντέα. Πάντως έχει γίνει ντέρμπι το παιχνίδι. 43-41, 41 δευτερόλεπτα κατά το τέλος της δεύτερης, περίοδου. Πέκα το σκορ πήγε αρκετά ψηλά. Κάποια στιγμή ήταν χαμηλά έτσι τα δεδομένα της πρώτης περίοδου, αλλά το σκορ είναι αρκετά ψηλά. Η εθνική μας, η οποία σε αντίθεση με το χθεσινό παιχνίδι με την Σλοβενία, δεν πάει στις επιλογές του από μακριά. Θες, δεν το έχω πρόχειρο, αλλά κάποια στιγμή είχε 2 στα 19 προς το τέλος του αγώνα, 2 στα 19 τρίποντα. Σήμερα έχει 2 στα 4. Λίγα σουτ από μακριά για ένα ημίχρονο ουσιαστικά. Αλλά δεν είναι εύστοχη στα δίποντα. Έχει 13 στα 34, 38% εντός παιδιάς. Το ευτύχημα είναι... Μάλλον όχι, δεν είναι ευτύχημα. Δεν θα έλεγα ότι έχει χαμηλά το δείχτη λαθών, αλλά έχει 8 λάθη και αυτά δεν είναι λίγα. Πολύ περισσότερο αν τα βάλουμε στην εξίσωση με τη δημιουργία. Έχει 6 assist. 6 assist για 8 λάθη είναι χαμηλό, είναι αρνητικός συντελεστής. Σε πάση περιπτώσει, αυτά είναι δευτερεύοντα. Το σημαντικό είναι αυτά τα παιδιά παίρνουν από τις όποιες επιτυχίες, και καλό θα είναι βεβαίως να κάνουν επιτυχίες, γιατί μια καλή φουρνιά είναι να βάλουν τις βάσεις για να εξελιχθούν, να κάνουν καριέρα και βεβαίως να βγάλει κάτι και η εθνική μας από αυτούς.

Επιστρέφουμε μετά από τη μικρή αυτή γέφυρα την μουσική με μια είδηση αρνητική, πολύ αρνητική για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει την προσπάθειά του να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση, αυτό το εις βάρος του 1-0 της Τούμπας, χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Ο Κωνσταντέλιας δεν ακολούθησε την αποστολή του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο λόγω ενός προσωπικού προβλήματος, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, που προέκυψε την τελευταία στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν ήταν μία φορά δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ αύριο, τώρα γίνεται τουλάχιστον δύο φορές πιο δύσκολο, γιατί αυτή είναι και η εικόνα του ΠΑΟΚ σε αυτή την περίοδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο δημιουργικό αλλά και εκτελεστικό κομμάτι του παιχνιδιού εξαρτάται πάρα πολύ πια από την παρουσία του Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρει, πώς θα το επιχειρήσει σε πρώτη φάση και αν θα καταφέρει να καλύψει αυτό το κενό ο Λύση, αλλά και το γεγονός ότι αυτό το πρόβλημα προέκυψε την τελευταία στιγμή και δεν του δίνει την ευχέρεια να το δουλέψει, να το ψάξει, να το χτίσει μέσα από τις προπονήσεις, το κάνει ακόμη πιο δύσκολο. Επαναλαμβάνω, χωρίς το Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Και μένει να δούμε ποιος θα παίξει τώρα εκεί, στο 10. Λεπτομέρειες για το θέμα, περισσότερο ρεπορτάζ και φυσικά το πώς θα το διαχειριστεί και η ομάδα, γιατί αυτό είναι πια το πιο σημαντικό, θα ακούσετε λίγο πιο μετά, έτσι, στο τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Ο Γιώργος Ζαΐρης είναι στο Βέλγιο, θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες, τι έγινε, αν προκύπτει κάτι περισσότερο από αυτό που λέω εγώ, και κυρίως γιατί ο Γιώργος έχει το ρεπορτάζ, έχει την εικόνα της ομάδας, κυρίως το πώς μπορεί να κλείσει αυτή την τρύπα ο ΠΑΟΚ, να μπαλώσει αυτό το κενό, γιατί κακά τα ψέματα μόνο με μπάλωμα μπορεί να πάει εκεί, χωρίς να υποτιμώ κάποιον από τους υπόλοιπους. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι θα παίξει πιο μπροστά ο Ζαφίρης, αυτόματα θα δημιουργηθεί ένα κενό στη θέση του Ζαφίρη. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε σε πρώτη φάση σε αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει χωρίς τον Κωνσταντέλια αύριο το βράδυ στο Βέλγιο.

Αποτέλεσμα ημιχρόνου στην Οραντεά, στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ παιδών. Η εθνική μας πίσω με 42-45. Είχε προηγηθεί ακόμη και με 9 πόντους η ομάδα του Μεσιακού. Τώρα ήττατε με 3 το ημίχρονο από την Λετωνία. Με τον Σπανό να μείνει αρκετή ώρα εκτός. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να παρακολουθήσω το παιχνίδι βέβαιως με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιληφθώ αν έγινε κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αρκετή ώρα έχει μείνει στον πάγκο και αυτό αποτυπώνεται και στον χρόνο συμμετοχής του. Έχει παίξει 9-28 από τα 20 λεπτά του ημιχρόνου και με τον τρόπο που μπήκε στο ημίχρονο δεν υπάρχει αγωνιστική εξήγηση. Έτσι, 10 πόντι και 5 rebound είχε ο Σπανός σε 9,5 λεπτά. Ούτε έχει πολλά φάουλ για να το εξηγεί αυτό. Έχει 2. Εν πάση περιπτώσει, 9 έχει ο Γιώργος Μονάμα με 3 στα 6 σουτ και 3 rebound και 7 ο Λευτέρης Αδαμόπουλος. Αυτή είναι η κορυφή της εθνικής, η οποία εκτέλεσε με χαμηλά ποσοστά στα δίποντα, 38,2%, 13 στα 34, 2 στα 5 τρίποντα και 76% στις βολές. Έχει πάρει 10 από τους 42 πόντους της από τη γραμμή του φάουλ, όσο έχει και η λετωνική ομάδα, για 10 στις 11 βολές. Οι Λετωνοί όμως εκτελούν με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια συχνότητα από κοντά και από μακριά. Δηλαδή έχουν 18 δίποντα, 18 τρίποντα. Αλλά είναι χαμηλά το τρίποντο τους, ευτυχώς για την εθνική μας. Έφτανε στους 45 πόντους, παρότι έβγαλαν το ημίχρονο με 3 στα 18 τρίποντα. Με τον Μάρκους Γιαχόβιξ κορυφαίο, με 12 πόντους. Ο Αλεξανδρόφσκ έχει 9, ενώ ο Μπέντζαμιν Μπερουέλ, για τον οποίο σας μιλήσαμε νωρίτερα, έχει 8 πόντους και 7 rebound με 3 στα 6 σούτ εδώ, παιδιά. Σε αυτήν την εικόνα του πρώτου ημίχρονου, επαναλαμβάνω, Λετωνία-Ελλάδα 45-42 στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ παιδών.

Λοιπόν, τα είπαμε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Περισσότερα στο τρίτο ημίχρονο. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον κομμάτι πια έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ το θέμα αύριο κοντρα στην Άντερλεκτ. Πώς θα καλύψει, θα επιχειρήσει να καλύψει το θέμα. Εκτός και αν υπάρξει κάποια ανατροπή, δεν ξέρω αν αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι τέτοιο που να του επιτρέπει να αφήσει ένα παράθυρο να ταξιδέψει αύριο. Δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία. Και αν υπάρξει κάτι περισσότερο που πρέπει να το δώσουμε πιο άμεσα, θα το κάνουμε. Θα επιχειρήσουμε με τον Γιώργο Ζαΐρη. Διαφορετικά, σε κάθε περίπτωση, θα ακούσετε το ρεπορτάζ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια λίγο μετά τις 5. Πάντως το παιχνίδι, με την ευκαιρία να πω ότι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open αύριο στις 9.30 από το Lotto Park των Βρυξελών σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου.

0: θαυμάμαι σε
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, σε αυτό το ζήτημα που προέκυψε για τον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να μην ταξιδεύει με την υπόλοιπη αποστολή στις Βρυξέλλες, είναι προφανώς αυτό που τρέχει και παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτήν την στιγμή. Υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ, σε λίγο θα ανέβουν και οι λεπτομέρειες, στο metrosport.gr από τον Γιώργο Καστάνη, και υπάρχει αναφορά για μια μικρή πιθανότητα να ταξιδέψει αύριο ο Κωνσταντέλιας στο Βέλγιο. Αυτό που έλεγα νωρίτερα δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό, δεν είναι σίγουρο ότι είναι οριστικά εκτός. Το γεγονός είναι το εξής, ότι δεν ταξίδεψε με την ομάδα. Τώρα βέβαια, αν δεν ταξιδέψει, αν δεν μπορέσει να βρεθεί στο Βέλγιο, εκεί η κουβέντα πάει πια στο αμυγός ποδοσφαιρικό και στο πώς θα το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα θέμα που τρέχει αυτή την ώρα. Σε λίγο θα ακούσετε τον Γιώργο Ζαέρη, επαναλαμβάνω, στο τρίτο ημίχρονο, για να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα, που βρίσκεται το θέμα, και βέβαια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει μια ανάρτηση του Λιονέλ Μέση, πάω σε ένα άλλο θέμα, προέκυψε πριν από λίγο, γιατί θυμίζω ότι ο Μέση έχασε την περασμένη Παρασκευή τον πατέρα του, ηλικία 68 ετών, και υπήρξε ένα δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Μέση εξέταζε ακόμη και την πιθανότητα να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά από αυτό το γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι η ανάρτηση που έκανε με πολύ έντονο το στοιχείο το συγκινησιακό, προφανώς ο άνθρωπος αποχαιρετά τον πατέρα του, το αφήνει μάλλον ανοιχτό, αναφέροντας: αμφιβάλλω αν θέλω να συνεχίσω το ποδόσφαιρο χωρίς εσένα. Το αναφέρει στην ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέση, επαναλαμβάνω, μετά το θάνατο του πατέρα του, και μένει να δούμε αν θα μπει έτσι τέλος την καριέρα ενός ποδοσφαιριστή που δικαίως μπήκε στην περίφημη κουβέντα του GOAT του ποδοσφαίρου, ποιος είναι ο greatest of all time. Και έρχεται και κουμπώνει βεβαίως αυτό, πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, κατά ψέματα, ό,τι άλλο και να θεωρούμε εμείς σημαντικό, μπροστά στη ζωή την ανθρώπινη δεν έχει καμιά αξία. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για τους γονείς μας, τους ανθρώπους μας. Βλέπετε ότι ο Μέση δυσκολεύεται να το διαχειριστεί σε πρώτη φάση. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στη Ρουμανία, με την εθνική μας σε μια πρώτη αποτυχημένη επίθεση, χωρίς αποτέλεσμα βλάβη. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου Λετωνία-Ελλάδα 45-42, πρώιμη τελικά Ευρωμπάσκετ παιδών, Under 16 δηλαδή. Για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ τα είπαμε, πάμε στον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα την προετοιμασία του. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη θα υποβληθούν στις εξετάσεις καθιερωμένες αυτή την εποχή, πριν μπουν δηλαδή στις προπονήσεις, πριν μπουν στο γήπεδο, παίρνουν από εξετάσεις εργομετρικά και όχι μόνο. Και την Τρίτη θα μπουν και στο γήπεδο οι παίκτες του Άρη, ώστε από την Τετάρτη πια να μπουν κανονικά σε ρυθμούς προπονήσεων. Βεβαίως θα προηγηθούν οι αφίξεις των ξένων παιχτών. Η ΚΑΕ άλλωστε έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα, ένα πρόγραμμα αφίξεων. Αρχίζει την Παρασκευή με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ το μεσημέρι της 12.30. Την Κυριακή θα έρθουν δύο παίκτες, ο Άνταμ Μοκόκα και ο Ιτζέι Λιντέλ, με απόσταση τριών ωρών. Στις 3 το μεσημέρι ο πρώτος, στις 6 και 5 ο δεύτερος. Τη Δευτέρα θα έρθουν άλλοι δύο παίκτες, ο Κεμ Μπίρτς το πρωί 10 και 25 και ο Μαντ Μόργαν θα έρθει αργότερα το απόγευμα της Δευτέρας 6 παρά 25 είναι προγραμματισμένη η άφηξη του. Ο Δημητρίεβιτς θα αργήσει να μπει στις προπονήσεις, αυτό που έλεγα νωρίτερα για τους διεθνείς του ΠΑΟΚ ισχύει βεβαίως και για τον Δημητρίεβιτς, ισχύει και για τους Έλληνες διεθνείς του Άρη. Ο
Δημητρίεβιτς έχει υποχρεώσει με την εθνική ομάδα των Σκοπίων, οπότε θα μπει αργότερα στην προετοιμασία, ενώ ο Στέφαν Γιώβιτς θα έρθει οδικός από τη Σερβία για να είναι βεβαίως διαθέσιμος από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Ο Άρης έχει ανακοινώσει και τα φιλικά του παιχνίδια, τα οποία θα τα δώσει μετά από ένα 12ήμερο προπονήσεων, λίγο πολύ αυτό το διάστημα χρησιμοποιούν οι ομάδες. Δεν έχουμε ξεφύγει οριστικά και αμετάκλητα από εκείνες τις περιόδους που παίρναν οι παίκτες τα βουνά και τα λαγκάδια και τρέχαν ακατάπαυστα. Τώρα πια οι ομάδες δουλεύουν στο παρκέ, εκεί δουλεύουν και τη φυσική τους κατάσταση και στο γυμναστήριο. Η εθνική μας είναι στο μείον 9 και μπορεί να βρεθεί και στο μείον 10, γιατί υπάρχει και συμπληρωματική βολή. Δυσκολεύει το πράγμα, βέβαια είναι πολύ νωρίς, έτσι στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου, αλλά έχει καλύψει απόσταση 18 πόντων η Λετωνία. Από το μείον 9 είναι το λέω στο συν 9. Λοιπόν, έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ άρχισε σήμερα, θα δώσει το πρώτο του φιλικό μετά από 10 μέρες. Ο Άρης αρχίζει την Τρίτη και θα δώσει το πρώτο του φιλικό μετά από 12 μέρες, τις 31 Αυγούστου. Θα παίξει με τον Ηρακλή και μία εβδομάδα μετά, στις 6 του Σεπτέμβρη, θα παίξει με τους Βίκος Φάλκονς και τα δύο παιχνίδια κυκλισμένων των θυρών. Έχουν προπονητικό χαρακτήρα, έτσι, για να ξεφεύγουν και οι παίκτες από την ρουτίνα των προπονήσεων. Είναι αναγκαίο αυτό και να βλέπουν κάποια πράγματα σιγά σιγά και οι προπονητές. Θα ακολουθήσει η παρουσία του Άρη και πλέον εκεί το πράγμα θα αρχίσει να σοβαρεύει. Δεν λέω ότι δεν θα είναι σοβαρά τα παιχνίδια με τον Ηρακλή και τους Βίκος Φάλκονς. Λέω ότι θα είναι προπονητικού χαρακτήρα. Αλλά επίσημα φιλικά θα είναι αυτά που θα δώσει, τα πρώτα ημάμου, θα είναι αυτά που θα δώσει ο Άρης στη Λευκωσία, στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Λευκωσία. Εκεί θα παίξει με τη Μακάμπι Τελαβίβ 11 Σεπτεμβρίου και με τον Ερυθρό Αστέρα 13 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέσα σε 3 μέρες, 2 παιχνίδια με ομάδες της EuroLeague, πολύ δυνατό τεστ για την ομάδα του Άρη, που θα συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό. 18 Σεπτεμβρίου θα παίξει και πάλι με τον Ερυθρό Αστέρα, αυτή τη φορά στο Βελιγράδι, και θα κλείσει την προετοιμασία του με την παρουσία του στα Μαυροσκούφια. Θα παίξει 20 Σεπτεμβρίου με τον Ηρακλή και 22 Σεπτεμβρίου με την Μπαχτσέ Σεχίρ, παιχνίδια που θα γίνουν στο Ιβανόφιο.

Για τον Άρη είπαμε για τον Δημητρίεβιτς. Υπάρχουν και οι Έλληνες διεθνείς βέβαια που θα χάσουν αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Γιατί θυμίζω ότι τα παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι 28 Αυγούστου στη Ρίγα με την Ουκρανία και 31 Αυγούστου στην Αθήνα με την Ισπανία. Οπότε θα χάσουν το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Σε αυτή τη λίστα μπορούμε βέβαια, ή μπορεί κάποια στιγμή, σύντομα υποθέτω, να βάλουμε και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος εκτιμάται γενικότερα, υπάρχει αυτή η αίσθηση γενικότερα, ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει παίκτης του Άρη. Τώρα βέβαια, γιατί έχει καθυστερήσει, ομολόγω δεν το ξέρω, έχει καθυστερήσει, έχει πάει πιο πίσω, αλλά όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί θα πάει το πράγμα. Οπότε αυτόματα ο Άρης θα έχει 4 παίκτες στους 17 αυτής της προεπιλογής, οπότε και αυτοί δεν υπολογίζονται για αυτό το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας τους. Τώρα, για τον Ηρακλή, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα να πούμε. Έχουν μείνει κάποιες κινήσεις ακόμη για να κλείσει το ρόστερ. Είναι αλήθεια επίσης ότι αυτή η προσπάθεια του να έχει στο ρόστερ του έναν ακόμη, θα πω, Έλληνα γκάρτ, υπάρχει και ο Σαράτζης Μαστρογιαννόπουλος, αλλά να πάει περίπτωση ένας παίκτης που να έχει εμπειρία, την μεγαλύτερη εμπειρία από την GBL, παρότι ο Μαστρογιαννόπουλος έχει παίξει την κατηγορία, δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Ο Ηρακλής αναγκάστηκε να περιμένει καιρό, αρκετό καιρό, το θέμα του Μωραΐτη. Έτσι πως κύλησαν τα πράγματα, αποδείχθηκε ότι ήταν χαμένος χρόνος. Τώρα πια δεν έχει επιλογές. Κατά πως φαίνεται, ο Μιχάλης Λούτζης θα ανακοινωθεί από το Μαρούσι. Θα ήταν μια καλή επιλογή για τον Ηρακλή, ασφαλώς ο Λούτζης, ο υγιής Λούτζης, γιατί προέρχεται από μια σεζόν εκτός δράσης, ουσιαστικά τραυματίστηκε, πέσει ρήξη χιαστού στην αρχή της σεζόν, έπαιξε μερικά παιχνίδια βέβαια επίσημα και έχασε το υπόλοιπο της περίοδου. Καταλήγει κατά πως φαίνεται στο Μαρούσι, οπότε η αγορά δεν δίνει πολλές επιλογές εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει κάπου αλλού σε μια επιλογή όπως αυτή του Μουράτου που είναι ελεύθερος, ίσως του Κώστα Παπαδάκη, θα το δούμε. Λίγο πολύ αυτές είναι πάντως οι επιλογές Ελλήνων γκάρτ για τον Ηρακλή και για όποια άλλη ομάδα θέλει να κάνει μια κίνηση στην αγορά.

Είναι προφανές ότι αρχίζει να μπαίνει πίεση στην εθνική ομάδα των παιδών που είναι στο μείον 10. Έχουν και μπάλα οι Λετωνοί. Στα μισά της τρίτης περίοδου, 60-50. Τώρα έχουν και μια δεύτερη επίθεση, μια δεύτερη ευκαιρία οι Λετωνοί που ελέγχουν πια το παιχνίδι και την κατάσταση. Πολύ χαμηλά ποσοστά και πάλι από την εθνική μας. Έχει 2 στα 7 πλέον τρίποντα. Και 17 στα 47 δίποντα. Επιτέλους καλάθι μετά από ώρα. 60-52 από τον Σπανούλη. Είναι μάλιστα η πρώτη του πόντι στο παιχνίδι. Ο Σπανός πάντως μπήκε και πάλι στον παρκέ. Παίζει δηλαδή. Τι έλεγα νωρίτερα ότι περιορίστηκε σε ένα δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Παρότι ήταν εντυπωσιακός όσο αγωνίστηκε. Μπήκε, έχει φτάσει στους 14 τώρα, 14 με 6 rebound, αλλά είπαμε ότι το σημαντικό είναι να καταφέρει τώρα πια, αφού μιλάμε για knockout παιχνίδι και προφανώς όταν μιλάμε για παιδιά αυτών των ηλικιών δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα οι επιτυχίες σε αυτό το επίπεδο, αλλά σίγουρα είναι ένα ζητούμενο. Υπάρχει ένα καταφανέστατο αντιαθλητικό φάουλ σε ένα εφηδιασμό, ελληνικό εφηδιασμό. Οι διαιτητές, γνωστοί διαιτητές FIBA, πολύ περισσότερο καταλαβαίνουν όταν σφυρίζουν παιδιά αυτών των ηλικιών, δεν το πήραν χαμπάρι, οπότε υπάρχουν απλά βολές για τον Μουνάμα. Λοιπόν, 60-54 τώρα με τις δύο εύστοχες βολές, από το μείον 10 στο μείον 6 η εθνική μας, έχει δρόμο το παιχνίδι, 3-55 για την τρίτη περίοδο. Έλεγα λοιπόν για τον Ηρακλή ότι δεν έχει οδηγήσει ακόμη κάπου αυτή η προσπάθεια για Έλληνα γκάρτ και η αλήθεια είναι ότι είναι και περιορισμένες επιλογές. Έχει γκάρτ βέβαια ο Ηρακλής, δεν είναι ότι δεν έχει επιλογές στην περιφέρεια, αλλά θα ήθελε κάτι ακόμη. Τώρα για τα υπόλοιπα, περιμένει και ο Ηρακλής τις αφήξεις των ξένων και των ομογενών παιχτών του. Θα αρχίσει αυτή η διαδικασία το Σάββατο, απόγευμα, με τον Τζον Σίλας, 5:25. Λίγο πιο μετά, στις 8:25 είναι προγραμματισμένη η άφηξη του Cleveland Melvin και του Jacob Hudson που θα έρθουν με την ίδια πτήση στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή θα ακολουθήσει το πρωί, λίγο μάλλον πριν το μεσημέρι, ο Τάσος Κουκ. Λίγο μετά τις 2 ο Χασάν Ντιάρα. Και άλλες δύο αφήξεις την Κυριακή, εκεί κοντά στις 8:30 το βράδυ, με τον Ντόντρε Στάιλς και τον Τζέιλεν Λεκιού. Και αυτή η διαδικασία θα κλείσει τη Δευτέρα το μεσημεράκι 2:15 με την άφηξη του Νοά Χόρκλερ, για να συγκεντρωθούν οι παίκτες εδώ, να περάσουν ιατρικά, εργομετρικά και να αρχίσουν προπονήσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

το μαζεύει η Εθνική από το μείον 10 στο μείον 5 και το μαζεύει σχετικά γρήγορα. Βέβαια, 5 πόντους κάλυψε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και, και ψυχολογικό το ζήτημα. Και βλέπω ότι και έπαιξε για λίγο και άμυνα χώρου. Δεν είχε αποτέλεσμα τώρα, δεχτήκαμε καλάθι. 62-55, 3 λεπτά από το τέλος της τρίτης περίοδου. Μια πολύ σημαντική παρέμβαση του Νίκου Γκάλη στα πράγματα. Το διατυπώνω έτσι γιατί πάντα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα να μιλάει ένας άνθρωπος που μεγαλούργησε στον χώρο του αθλητισμού. Και αναφέρομαι στο θέμα που προέκυψε με την Λίζα Ιτόγια και την ανάρτηση που έκανε και ουσιαστικά έκανε γνωστό ότι αντιμετωπίζει το θέμα του ρατσισμού έντονα στην χώρα μας. Το συγκεκριμένο κορίτσι λάμπει με την εθνική ομάδα Under 16, έλαμψε στην πορεία της εθνικής ομάδας των κορασίδων στο Ευρωμπάσκετ. Και ο Νίκος Γκάλης λοιπόν έκανε μια ανάρτηση, ένα πολύ σύντομο, λιτό μήνυμα με τη φωτογραφία και των κοριτσιών και δίπλα τη φωτογραφία των αγοριών, των δύο ομάδων δηλαδή Under 16. Το μήνυμα είναι το εξής: στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που υδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις εθνικές μας ομάδες. Νομίζω ότι πιο σαφές, πιο εύστοχο δεν θα μπορούσε να είναι.

όντως γύρισε την άμυνα της ζώνη εθνική μας. 2-3, 2-1-2 είναι, προσαρμόζεται ανάλογα με, με την εξέλιξη της φάσης. Δέχτηκε ένα καλάθι όμως νωρίτερα. Παντά με το Σπανούλι που σημειώνει δύο συνεχόμενα καλάθια. Παίρνει μπρος ο Σπανούλης και η εθνική μειώνει και πάλι στους 5. Μπήκε στο τελευταίο του λεπτό. Το τρίτο δεκάλεπτο. Λετωνία-Ελλάδα 64-59. Θα είπαμε για τις ομάδες της πόλης. Σήμερα η επικαιρότητα έβγαλε και δύο μεταγραφικές ειδήσεις στο επίπεδο της GBL. Ενώ πήγε ένα δύσκολο καλάθι τώρα μονάμα και μειώνει ακόμη περισσότερο, 64-61. Εδώ η εθνική μας βγάζει, δείχνει χαρακτήρα, έτσι βγάζει αντίδραση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι να προηγήσει με 9, έστω και σε πρώιμο στάδιο, και βρίσκεται στο μείον 10, δεν είναι εύκολο. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για παιδιά 16 χρονών. Λοιπόν, σήμερα το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του Paul Scruggs, ενός Αμερικανού γκά, παιδιά 16 χρονών. Λοιπόν, σήμερα το Περιστέρι.

Το Περιστέρι που ουσιαστικά έχει γεμίσει στην περιφέρεια με αυτή την προσθήκη. Γιατί έχει ανανεώσει με τον Ty Nichols, έχει ανανεώσει με τον Johnny Tunas που θα έχει ένα βοηθητικό ρόλο λογικά και πάλι. Έχει πάρει όμως και τον Αλέξανδρο Νικολαίδη και τον Jalen Fitch, οπότε δείχνει πια λίγο πολύ γεμάτος στο 1-2 μετά και από αυτήν την προσθήκη. Τώρα, η άλλη κίνηση που έγινε σήμερα αφορούσε στην ομάδα της Μικόνου, η οποία απέκτησε ως δανεικό από τον Προμηθέα τον Άγγελο Λάγιο. Ένα παιδί με αθλητικότητα, ένας forward 23 ετών, 2-0-2 ύψος. Έχει εικόνα της GBL, έχει παίξει στην κατηγορία, έπαιξε και τα τελευταία 3-4 χρόνια. Πήγε στη Μύκονο ως δανεικός από τον Προμηθέα και αυτή η εξέλιξη είναι σημερινή.

μια είδηση, έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος, κάποια ακόμη να πούμε από την επικαιρότητα, κάποια θέματα που έχουν προκύψει. Αφορά στον Ερυθρό Αστέρα, τον ποδοσφαιρικό Ερυθρό Αστέρα, που δεν τα κατάφερε να προκριθεί στο Champions League, αποκλείστηκε και αυτό το αποτέλεσμα έφερε εξελίξεις. Ο Ντέγκαν Στάνκοβιτς υπέβαλε την παρέτησή του. Είδα βίντεο με τον Στάνκοβιτς να αποχωρεί από το γήπεδο υπό αποδοκιμασίες από τον κόσμο του Ερυθρού Αστέρα και να κάνει κάποιες χειρονομίες, κάποιες κινήσεις στο στυλ φώναξε κι άλλο. Αποτελεί λοιπόν παρελθόν ο Ντέγκαν Στάνκοβιτς και οι πληροφορίες αναφέρουν, κάποιες πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι φαβορεί για να τον διαδεχτεί είναι ο Άλμπερτ Ριέρα, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ελεύθερος στην αγορά μετά την αποχώρηση του από την Άιντραχτ.

0: Μπάσμπι τη Κασιά είναι αυτή, ρε φίλε. Λίγο ψαρωτικά μπήκε στο στούντιο. Δεν ακούει.
1: Δεν ακούω, όχι.
0: Δεν ακούω, δεν βλέπω.
1: Αυτό το 10, ρε φίλε, ποιο είναι από του Λετώνου.
0: Είδε στατιστικά που έχει στη διοργάνωση, τα έλεγα νωρίτερα.
1: Αυτό είναι τώρα, πώ είναι, 15 χρονών.
0: Όλοι αυτοί οι 16άριδε είναι του 10 γεννημένοι.
1: Είναι γεννημένοι. Μα παίζει μόνο του.
0: Οι περισσότεροι είναι δηλαδή του 10. Αυτός ο τύπος που λες τώρα έχει 23 πόντους, 12 rebound, ο
1: Μπέντζαμιν
0: Μπερουέτ.
1: Το έξιμαστε τώρα.
0: Μην αγχώνεις, Λευτέρη, δεν χρειάζεται.
1: Μην αγχώνεις, δεν υπάρχει αγχώνεις.
0: Λοιπόν, δεν σε απαντάει. Ναι, γιατί δεν τα απαντάς.
1: Σε είπα, είμαστε καλά, κουλούμε.
0: Έχεις πρόβλημα με το Λευτέρη.
1: Όχι.
0: Να τον αλλάξουμε, να φέρουμε το Χατζηγεωργίου μπροστά, όχι έτσι.
1: Χατζηγεωργίου, πού είναι αυτή η ψυχή.
0: Πίσω.
1: Πίσω,
0: μου λες, τι είμαστε, κανένα ρεπορτάζ για το τρίτο ημίχρονο.
1: Εντάξει, κάτι θέμα. Κάναμε, κάτι
0: για τον Κωνσταντέλια θα πούμε τίποτα.
1: Θα πούμε, ναι, στην
0: μπράβο, αρχή. Μπράβο, αυτό λέω, θα μας τα πει όλα, θα τα απαντήσει όλα ο Μπαρέλας. Έτσι το έβγαλα από πάνω.
1: Ναι, καλά έκανες, καλά έκανες.
0: Λοιπόν, αυτός ο τύπος, άκου τώρα μέσους όρους που έχει χωρίς το σημερινό παιχνίδι, έτσι. 23 πόντους, 15,8 rebound, 5,3 assists μέσω όρου.
1: Κάτσε λίγο, αυτός είναι 15 χρονών, το 16.
0: Ναι, ρε, εσύ. Γεννημένος το 10.
1: Μπράβο το παλικάράκι.
0: 2-3 ύψος. Και έκανε μια ανάτηση σήμερα ο Νίκος Μπουντούρης και είπε ότι ήταν και αυτό στη λίστα μας. Τι καταλαβαίνεις εσύ.
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Γι' αυτό σε ρωτώ, τι καταλαβαίνεις εσύ.
1: Ναι, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ προφανώς.
0: Προφανώς. Πας περίπτωση.
1: Εντάξει, ταλέντο. Τώρα μιλάμε τώρα για ηλικίες μικρές. Ναι, τώρα απλά ξεχωρίζει επειδή και τα υπόλοιπα με τα παιδιά της ηλικίας του έτσι ξεχωρίζει.
0: Προφανώς. Ναι, αυτή είναι μια μεγάλη.
1: Εντάξει, τον βλέπω πάντως λίγο. Είναι.
0: Τεφραντισμένο.
1: Είναι λίγο. Εντάξει, καλώς φαίνεται.
0: Εντάξει, κάποια παιδιά ξεχωρίζουν αυτές τις ηλικίες.
1: Αυτή η ώρα ήταν χθες ότι κερδίσαν τους Σέρβους 40 πόντους. 99-59.
0: Ναι. Περίεργο,
1: τόσο καλή ομάδα έχουν.

0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και εγώ πολλή φορά τους βλέπω την εθνική μας, βλέπω αυτά.
1: Τους Ισπανούς χθες θα μπορούσαμε να τους κερδίσουμε πιο.
0: Τους Σλοβαίνους.
1: Τους Σλοβαίνους θα μπορούσαμε, ναι, να τους κερδίσουμε πιο εύκολα.
0: Θα μπορούσαμε να το χάσουμε κιόλας όμως.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Απλά τους είχαμε στο τέτοιο. Σε όλη τη διάρκεια μας ήταν μπροστά.
0: Ναι. Δύσκολα τα πράγματα πάντως.
1: Τώρα είναι 10 πόντους σήμερα.
0: Γιατί εντάξει, δεν είναι διαφορά που δεν ανατρέπεται, αλλά.
1: Τη ροκανίσαμε.
0: 13 τώρα.
1: Τώρα 13.
0: Στα 8,5 λεπτά.
1: Την είχαμε ροκανίσει, την πήγαμε 3 και φύγαμε με 6 το.
0: Πολύ άστοχη. Πολύ άστοχη εθνική.
1: Ναι. 76-63 είναι.
0: Το αιώνιο πρόβλημά μας. Δεν βρίσκουμε τρίποντο και από κοντά λίγα πράγματα, γιατί και αυτοί βλέπω ότι έχουν την ικανότητα να κόβουν σουτ. Έχουν αρκετές τάπες. 5.
1: Δεν μου λες τώρα, Ντόρση, θα πάει, πάμε τέτοιο.
0: Τι?
1: Δοκιματικά πώς το βλέπεις.
0: Δύσκολα είμαστε.
1: Με Ουκρανό και Ισπανό.
0: Δύσκολα, πολύ δύσκολα είμαστε.
1: Γιατί έτσι ψηλό αυτοκτονίζαμε
0: σχετικά. Αν χάνεις από την Πορτογαλία, τι περιμένεις.
1: Δεν πάμε στο Μούντο.
0: Το θέμα είναι ότι αν δεν πάμε στο Μούντο, δεν θα πάμε ούτε Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι είναι το σύστημα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Δύο καλοκαίρια άδεια, νεκρά.
1: Δεν έχει προκριματικά.
0: Όχι.
1: Καθόλου.
0: Όχι.
1: Αυτό
0: δεν
1: είναι
0: πάμε προ-Ολυμπιακό. Δεν πάμε ούτε προ-Ολυμπιακό.
1: Αυτό είναι είδηση πλέον.
0: Γιατί στο Ολυμπιακό πηγαίνουν οι ομάδες που παίζουν στο Μούντο μπάσκετ και κατατάσσονται σε κάποιες θέσεις. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Άσχημο είναι αυτό.
0: Τι σημαίνει αυτό, αν δεν παίξουμε ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Να το πω και να το κλείσουμε. Θα δούμε αν το κούμπο, Γιάννη τον κούμπο, στην καλύτερη περίπτωση 35 χρονών στην εθνική ομάδα των ανδρών.
1: Δεν είναι καλό αυτό, όχι.
0: Εντάξει. Τι να πάμε.
1: Δεν είναι καλό αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Εκατόν 5,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο On Air Media.

0: Media.gr. Ο Near Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φορά, εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, εδώ μαζί σας, κοντά σας και πάλι τα μικρόφωνα του Μετρόπολης, μαζί με τον Γιάννη το Λελίδη. Είπαμε, το Σεντερφοράκλα έφερε το διπλό μέσα στη Σόφια, το πήρε ο Παναθηναϊκός. Βλέπουμε και παρακολουθούμε και το Super Cup με την ΑΕΚ απέναντι στον Όφη, τον Όφη απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι ο Κυριάκος Χετρίδης στα μικρόφωνα, είναι η Μαρία Ελάμπρου στην γραμματική υποστήριξη. Στις 10 η ώρα, ενδεχομένως και λίγο πιο μπροστά, θα κάνουμε και μια απευθεία σύνδεση με τον απεσταλμένο του Μετρόπολη, τον Γιώργο του Στράτζαλη, στην Ιταλία, στην Νάπολη, για το φιλικό παιχνίδι του Άρη εναντίον της Νάπολη. Θα έχουμε απευθείας μετάδοση από εκεί. Μέχρι στιγμής, πάντως, το μάτς εδώ που παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη είναι ένα νευρικό παιχνίδι, θα έλεγα. Εντάξει, έχει την υπεροχή η ΑΕΚ, αλλά δεν είδα και κάτι το ιδιαίτερο προς το παρόν. Εν πάση περιπτώσει, Super Cup, το Παγκρίτιο. Η ΑΕΚ, από ό,τι διαβάζω τώρα και την σύνδεση, δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο, με τους ίδιους 11 που ξεκίνησε στο πρώτο μέρος. Και ο Όφη, προφανώς και ο Όφη δεν έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ, πολύ έτσι άσχημη εξέλιξη, δυσάρεστη πληροφορία, όχι ότι έγινε κάτι κακό ή κάτι περίεργο, με την έννοια να μας στεναχωρήσει όλους γιατί συνέβη κάτι κακό. Απλά είναι η πληροφορία του ότι ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε μαζί με την αποστολή για κάποιο προσωπικό πρόβλημα, που ευχόμαστε να μην είναι κάτι άσχημο, να είναι κάτι απλό και κάτι που να ξεπεραστεί πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε, μια και ο ΠΑΟΚ έχει κρατήσει μια πισινή που λέμε, έχοντας ένα εισιτήριο ακόμα στο όνομά του, μήπως και μπορέσει και ταξιδέψει ακόμα και αύριο, αν λυθεί δηλαδή το προσωπικό του πρόβλημα. Είναι λοιπόν μια πληροφορία η οποία έφερε λίγο μια δυσαρέσκεια, μια στεναχώρια, μια κατήφια στους φίλους του ΠΑΟΚ όταν το πρώτο ακούσανε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και η ζωή, πολλά μπορούν να συμβούν. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να μάθει να παίζει και χωρίς τον Κωνσταντέλια, ο Λύση θα πρέπει να έχει λύσεις και χωρίς τον Κωνσταντέλια. Άλλωστε, ένα πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει μαζί με την Ευρώπη και φυσικά και το κύπελο, δεν μπορούμε να λέμε ότι θα έχουμε 550 παιχνίδια τον Κωνσταντέλια μέσα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να παίξουμε και χωρίς τον Κωνσταντέλια, και μάλιστα να έχουμε εξίσου μια πάρα πολύ καλή, ποιοτική και δυνατή ομάδα. Σίγουρα δεν μπορείς να βρεις παίχτη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, δεν μπορείς να βρεις παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Κωνσταντέλια. Μπορείς όμως, σαν ΠΑΟΚ, να πάρεις έναν ποδοσφαιριστή ποιοτικό, με αντίστοιχα άλλα χαρίσματα, με ένα συμβόλαιο στο εκατομμύριο, ένα 100, ένα 200 το χρόνο, και να είσαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός κατά την περίπτωση που θέλεις να τον ξεκουράσεις, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να συμβεί να αρρωστήσει κάτι, οτιδήποτε. Δεν μπορεί λοιπόν να στέκεται μια ομάδα στον Κωνσταντέλια μόνο. Σίγουρα είναι οι βασικότερους και όταν παίζει δεν υπάρχει δεύτερος, αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τα πάντα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια άλλη επιλογή από το να δούμε ένα 4-3-3. Εγώ εκεί βλέπω την κατάσταση με το Λύση. Νομίζω ότι θα το πάει εκεί, ενδεχομένως να βάλει σαν τρίτο χαφ και τον Ελουσέ, τον αποκτηθής Γάλλο χαφ, αμυντικό χαφ, αριστερό εκτρέμ, έχει παίξει πάρα πολλές θέσεις, είναι πολυθεσίδης. Μπορεί λοιπόν να ξεκινήσει και με αυτόν, δηλαδή Μπατίστ και Ζαφίρη, και μπροστά από αυτούς τους δύο να είναι ο Ελουσέ σε ρόλο Κωνσταντέλια, με άλλα χαρακτηριστικά φυσικά, ή να γυρίσει τον Τάισον στη θέση του Κωνσταντέλια, να παίξει από αριστερά με τον Σορετήρε και από δεξιά με τον Ζίβκοβιτς, και να παραμείνει στο 4-2-3-1. Θα δείξει, γιατί εν πάση περιπτώσει ήταν ένα συμβάν τελευταίας στιγμής, δεν μπορούσε να το προβλέψεις, οπότε αναγκαστικά
θα πρέπει να ανακατέψει την τράπουλα ο κύριος Αλίση για να μπορέσει να δώσει λύση. Γιατί το μάτς είναι δίχως αύριο, υπό την έννοια ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι και με την πλάτη στο σκόρο ο ΠΑΟΚ θα πρέπει οπωσδήποτε να κυνηγήσει ένα γκολ ώστε να έρθει η ισορροπία στις δύο ομάδες και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει, να γίνει. Από εκεί και πέρα στο μεταγραφικό κομμάτι τώρα υπάρχουν κάποια ονόματα που ακούγονται πάντα και συνέχεια. Δεν θα σταματήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί και το ρόστερ. Να πω στους φίλους ακροατές που ακούνε, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο του Ζαΐρη μέσα στο metrosport.gr. Μπορείτε να δείτε τα πάντα από τον Γιώργο τη σημερινή μέρα και αναφορά στο πρόνο του Κωνσταντέλια, αλλά και φωτογραφίες από τις θέσεις και βίντεο με τον Γιώργο που ενημερώνει τον κόσμο και που θα κάτσει και τι ακριβώς τον περιμένει αύριο στις Βρυξέλλες. Είπαμε λοιπόν για τα μεταγραφικά, ακούγονται διάφορα ονόματα, διάφορες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που πυκνά πυκνά αναφέρονται για τον ΠΑΟΚ, όπως αυτή του Ρούμπεν Σάντσεθ. Είναι μια περίπτωση που εξετάζεται ο 25χρονος μπακ. Είναι θεωρητικά η μεταγραφική λίστα του Δικεφάλου. Πληροφορίες αναφέρουν πως η περίπτωση του Σάντσεθ έχει εξεταστεί, αλλά δεν έχει προκύψει αυτή τη στιγμή κάποια ιδιαίτερη συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ πάντα εξετάζει αρκετές επιλογές για το, έχει και άλλες επιλογές δηλαδή για το δεξιάκρο της άμυνας. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Πάντως πρέπει ό,τι να γίνει να γίνει γρήγορα, γιατί η ομάδα έχει μπει ήδη στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και δεν μπορείς να περιμένεις και πολύ. Πιάσαμε 12 Αυγούστου, σε δύο μέρες θα έρθει και το Πάσχα της Παναγιάς, δηλαδή Σάββατο που μας έρχεται. Πάει δηλαδή, έχεις φάει και το μισό Αύγουστο. Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει οπωσδήποτε να ανακοινωθούν παίκτες και μάλιστα με βάση τα δεδομένα, πέραν του ότι θέλουμε δεξιμπακ, σίγουρα καλύφθηκαν τα στόπερ με τον ερχομό του Ντρούσιτς. Τα μπακ όμως θέλουμε ένα δεξιμπακ ακόμα και προφανώς θα έρχεται σαν τρίτος κάποιος από τους μικρούς. Όσον αφορά όμως τις θέσεις των χαφ, θέλω να πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια κίνηση για 10, ούτως ώστε να υπάρχει μια αξιόπιστη και ποιοτική λύση στην περίπτωση που για τον ΑΒ λόγο, είτε για κάρτες είτε για τραυματισμό, θα απουσιάσει ο Κωνσταντέλιας. Οπότε όπως και όχι μόνο για αυτό τον λόγο και μόνο για την απουσία του Κωνσταντέλια, αλλά γιατί θα πρέπει να ξεκουραστεί κιόλας, έτσι. Να είμαστε και λίγο σοβαροί. Να μην συμβούν αυτά που συνέβησαν πέρσι με 450 παιχνίδια ο καθένας στα πόδια του και μετά να έχουμε κράμπες, να έχουμε μικρούς τραυματισμούς και όλα τα αυτά που επακολούθησαν με, ως κατά συνέπεια η ομάδα από ένα σημείο και μετά να σβήσει, να μην έχει ενέργεια, να μην έχει δύναμη στον αγωνιστικό χώρο. Τα μεγάλα της ατού να είναι σε κατάσταση ατονίας, να αγωνίζονται σαν να λέμε σβηστοί. Λοιπόν, προφανώς και τίθονται ερωτήματα, διάβασα αρκετά, προφανώς και γίνεται αναβρασμός μέσα στα social και ακούγονται από τα πιο περίεργα παράδοξα μέχρι και τα πιο ας το πούμε αληθοφανή. Κάποιος κόσμος ενδεχομένως να έχει μια άποψη το τι ακριβώς έχει γίνει. Εντάξει, έχει και ένα περίγυρο και ένα κόσμο σαν τέλειας γύρω του, προφανώς μπορεί να γνωρίζουν περισσότερα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν παραλαμβάνω, δεν είναι
ούτε θέμα μεταγραφικό, ούτε θέμα τραυματισμού, ούτε οτιδήποτε άλλο περίεργο έχω ακούσει και έχω διαβάσει σήμερα στο Facebook και στις σελίδες. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση. Είναι όντως ένα προσωπικό πρόβλημα που τον αναγκάζει, τον ανάγκασε να βρεθεί να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη. Εδώ, τελεία. Οτιδήποτε άλλο βάζετε, σαν σκέψη, σαν θεωρίες συνωμοσίας, σαν δεν ξέρω εγώ τι, δεν ισχύει. Αυτό μπορώ να σας πω μόνο. Δεν ισχύει.

Μάλιστα και το στόμα μου, γιατί μιλούσα εδώ και αρκετή ώρα πριν. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κανάλι του Μετρόπολης τρεις φρέσκες φρεσκότατες εκπομπές, τρία live που γίνανε σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πρώτο διαδοχικά είναι του Γιώργου του Πετρίδη, το Basket City, όπου έχει αναφορά για τους παίχτες που ήρθαν, που θα έρθουν, για τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για το EuroCup, για τους παίχτες που έχουν, για τις δυναμικές, για όλους και για όλα. Λοιπόν, μπορείτε πολύ άμεσα και γρήγορα να πάρετε το φροντιστήριό σας από τον Γιώργο τον Πετρίδη, να τα μάθετε όλα, και τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και τους αντιπάλους του Άρη, ποιος είναι φαβορί κατά τον Book, και ποιοι έχουν αυτή τη στιγμή ουσιαστικά το πάνω χέρι για για το μεγάλο τελικό που θα γίνει για το EuroCup. Δεν είναι, όπως γράφει κιόλας, περίπατος το EuroCup ότι πάμε σε ένα πάρκο. Όντως έτσι είναι. Μπείτε, αφιερώστε μισή ώρα, θα τα μάθετε όλα. Μισή ώρα, λίγο και λίγο παραπάνω. Θα μάθετε τα πάντα για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και του Άρη, για τις μεταγραφές, για το σχεδιασμό, για όλα όσα σας ενδιαφέρουν. Επίσης, δευτερεύοντα, ήρθε η επόμενη εκπομπή που είναι και αυτή πλέον ανεβασμένη στο κανάλι μας, στο Μετρόπολη 95 και 5. Είναι το Ηρακλής View με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Μια εκπομπή όπου και εκεί αναλύεται η όλη μεταγραφική κατάσταση και εικόνα του Ηρακλή αυτή τη στιγμή, σήμερα δηλαδή, πριν μια ώρα που τα λέγαν τα παιδιά, ποιοι ποδοσφαιριστές ήρθανε, ποιους ποδοσφαιριστές βλέπει ο Ηρακλής, πώς είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι ανάγκες, και γενικότερα όλο το ζουμί και όλο το ρεπορτάζ μέσα σε μια ώρα, μέσα από το Μετρόπολη 95 και 5, μέσα από την εκπομπή Ηρακλής View. Και τρίτη στη συνέχεια εκπομπή ήταν η εκπομπή που έκανε η αφεντομουτσουνάρα μου μαζί με τον συνεργάτη μου τον Θοδωρή τον Ιορδανίδη, η εκπομπή Sport Expert, η οποία παρουσιάστηκε live, όπου δείξαμε με δύο βίντεο τον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ επί λύση και τον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ πριν το λύση, τους τρόπους δηλαδή άμυνας, ανάπτυξης της ομάδας και τις διαφορές που έχει φέρει ο λύση με το καλημέρα την νέα σεζόν, στον νέο ΠΑΟΚ που δημιουργείται. Κάναμε και άλλα κουσκούσα, μιλήσαμε και για τον Παναθηναϊκό, για το μάτς που προχρήθηκε απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948. Αναφέραμε και για τον Μέντι Λίμπαρ και τα σύννεφα που έχει πάνω από το κεφάλι του μετά τον αποκλεισμό από το Champions League από την Αϊμέγγεν, τον τρόπο τον οποίο χειρίστηκε και αυτό στο υλικό του. Βέβαια, εδώ οι απόψεις δεν διήστανται, διότι και ο κ. Μέντι Λίμπαρ στις δηλώσεις του ούτε λίγο το πολύ είπε ότι όταν εμένα μου φέρνεις παίχτη μέσα Αυγούστου, μην περιμένεις να έχω και στρωμένη ομάδα. Όταν η ομάδα έχει ανάγκες, έχει διώξει ένα κάρο παίχτες και εγώ τους βλέπω με το σταγονόμετρο να έρχονται, δεν μπορώ να κάνω και μαγικά. Κατά κάποιο τρόπο κάτι τέτοιο άφησε να εννοηθεί και έτσι τα σενάρια και προς αποχώρηση του Μέντι Λίμπαρ στον Πειραιά πάνε και έρχονται. Θα δούμε τελικά που θα καταλήξει ο κύριος Μαρινάκης. Αυτός έχει το καρπούζι, αυτός έχει και το μαχαίρι. Το παιχνίδι εδώ, ΑΕΚ Όφη με διαιτή τον κύριο Παπαπέτρου στο 60, παραμένει στο 1-0 με τον γκολ του Γιώβιτς από το πρώτο ημίχρονο. Γίνονται διάφορα μαρκαρίσματα που βλέπω έτσι λίγο άγαρμπα, με αρκετή επικινδυνότητα που είδα τώρα πριν. Εύχομαι να μην συμβεί κάτι περίεργο και εκεί, αρχή σεζόν είναι. Προσπαθεί ο Όφη να ισορροπήσει, δείχνει στο δεύτερο ημίχρονο ότι έχει
κάνει μια προσπάθεια να ανακτήσει την κατοχή και τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ αμήνεται, παίζει με την μπάλα στην αντεπίθεση και όταν μπορεί να βρει ανοιχτούς όπως αυτή τη στιγμή την άμυνα του Όφη, δεν τα καταφέρανε, απομακρύνθηκε η μπάλα. Άρα λοιπόν παραμένει το 1-0. Επίσης ανέφερα, να το ξαναπώ και άλλη μια φορά, θα ακούσετε σε απευθείας μετάδοση από την Νάπολη τον απεσταμένο του Μετρόπολης, τον Γιώργο του Στράτζαλη, για το μεγάλο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Άρη απέναντι στην Νάπολη. Θα μπούμε λίγο πιο μετά, μετά το πρώτο διάλειμμα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τις πρώτες επαφές με τον Γιώργο, να δούμε εντεκάδες και τα pre-game που λέμε, έτσι, γιατί το παιχνίδι θα ξεκινήσει 10 η ώρα και θα μεταδοθεί από την Nova. Οπότε μετά το διάλειμμα σιγά σιγά θα δούμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Ιταλία, την Νάπολη και τον Γιώργο Στράτζαλη.

0: Ωραίο τραγουδάκια μας παίζει πάντα εδώ ο Γιάννης. Κομματάρες ωραίες, καλές, εποχής. Κομμάτια που έχουν μείνει αθάνατα. Και μας θυμίζουν έτσι και μια άλλη εποχή, την εποχή τη δική μας. Αλλά και ακούγονται ευχάριστα για τον κόσμο. Ευχαριστώ το μήνυμα των φίλων των Απόστολο που με καλησπερίζει. Καλή εκπομπή μου λέει, ποτάκι, μπαλκονάκι και η Σκεντερίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αποστόλη, να είσαι καλά, να απολαύσετε το ποτάκι σας, να χαρείτε τη δροσιά την απογευματινή. Ενώ ο πεθερός του λέει έχει να πάει γήπεδο λέει, από το Άρης Φωστήρα, 50 χρόνια λέει, αργιανός είναι. Μεγάλη υπόθεση, να το χαίρεσαι το πεθερό σου. Γνώρισα και εγώ πολύ καλός άνθρωπος. Λοιπόν, δεν ξέρω, πραγματικά η περίπτωση του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ αύριο είναι ένας γρίφος, είναι ένα μυστήριο θα έλεγα, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Πραγματικά οποιοσδήποτε άλλος προπονητής ήταν στη θέση του κυρίου Λύση αυτή τη στιγμή θα ήταν, δεν ξέρω πώς να το μεταφέρω, πώς να το μεταφράσω, θα ήταν σε μια φάση ας πούμε όχι σκεπτικισμού, αλλά να έχεις λιγότερο από 24 ώρες ουσιαστικά να μπορέσεις να αλλάξεις όλη την τακτική σου προσέγγιση το παιχνίδι εξαιτίας της απουσίας όχι ενός τυχαίου ποδοσφαιριστή, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος αποτελεί την αιχμή του δόρατος, την επίθεση και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι, κανένας προπονητής δεν θα να βρεθεί στη θέση του κυρίου Λύση σήμερα, είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να αντιμετωπίσει προπονητής. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι απλά έχουμε μία απουσία την οποία όμως τη γνωρίζουμε από το προηγούμενο παιχνίδι, όπως για παράδειγμα του Χατζηδιάκου πήρε την κάρτα. Δηλαδή δεν την ξέρεις 5 μέρες πριν και προσαρμόζεις τα πλάνα σου. Και από την άλλη δεν έχεις μία απουσία ενός ποδοσφαιριστή που είναι ας πούμε για παράδειγμα ένα δεξί μπακ που λίγο πολύ θα τη βρεις στην άκρη και εκεί. Έτσι. Θα φέρεις κάποιο αριστερό να παίξει μια φορά δεξιά που εν πάση περιπτώσει έχει μια εμπειρία. Θα. Μπακ είναι. Δεν είναι αμάν και τι. Αλλά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση με τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην επιθετική σου γραμμή, έναν αντικατάστατο ποδοσφαιριστή όταν μιλάμε για τακτική προσέγγιση του ΠΑΟΚ επιθετικά, τότε και το έχεις φυσικά να το αντιμετωπίσεις σε λιγότερο από 24 ώρες. Τότε λοιπόν είναι αυτό που λέω, ότι κανείς δεν θέλει να βρεθεί ποτέ στη θέση του Λύση. Και φυσικά κανένας φίλαθλος, από όσο φαντάζομαι, δεν θα θέλει να βρεθεί στη θέση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που πραγματικά έτσι και υπήρχαν κάμερες ή κάνας κρυφός δορυφόρος και έπιανε τις φάτσες των ποδοσφαιριστών, των φιλάθλων, τις καφετέρες, τα καφενεία, με το πρώτο άκουσμα της απουσίας του Κωνσταντέλια, θα είχαμε φοβερά σποτάκια, φοβερές φωτογραφίες. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πορτρέτα. Φοβερά πορτρέτα. Ίσως και κλάματα, μέχρι και κλάματα μπορεί να αντιμετωπίζαμε την φάση αυτή. Λοιπόν, επίσης έχω και ένα άρθρο σχετικό με την απουσία του Κωνσταντέλια στο metrosport.gr, μπορείτε και να το διαβάσετε, που αναφέρομαι σχετικά στην απουσία και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει πραγματικά να το αντιμετωπίσει η ομάδα, αλλά και όχι μόνο, και στον τρόπο τον οποίο η ομάδα έφτασε στο σημείο να μπαίνει σε περιπέτεια. Θα πρέπει να ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, θα πρέπει να ήμασταν λίγο πιο σοβαροί στον προγραμματισμό μας, και δεν θα φτάναμε στο σημείο να μην μπορούμε να αντιδράσουμε μην έχοντας μία λύση αξιόπιστη στη θέση του Κωνσταντέλια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και όπως επίσης, λίγο πολύ θα πρέπει εκεί στην ΠΑΕ να φωνάξουν κανένα παπά, να κάνει κανένα ευχέλαιο, να κάνει κανένα αγιασμό μάλλον εκεί πέρα, και τα γραφεία και τους διοικούντες των γραφείων, τους υπαλλήλους, όλο το προσωπικό, μέσα τα αποδυτήρια, τον αγωνιστικό χώρο, τα πάντα. Ισοφαρίζει ο Όφη με ένα εκπληκτικό γκολ, πάρα πολύ όμορφο γκολ σε δημιουργία και εκτέλεξη, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ ωραίο γκολ, μπράβο. Φαινότανε, σας είπα, ότι ο Όφη το κυνηγάει, το προσπαθεί, το πιέζει. Έγινε ένα συνδυασμός από αριστερά, όπως επιτίθεται, με τον, αν είδα καλά, στην πρώτη πάσα στο πλάι ήταν ο ταξιάρχης Φούντας, όπου έπαιξε το τριγωνάκι με τον σκόρερ, είναι ο Ανδρούτσος, με τον Ανδρούτσο, ο οποίος μέσα από την περιοχή πλάσαρε στο δεξί δικτάκι, δίπλα από το δοκάρι που μένει εκεί στη φωλιά, τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, και έγινε το 1-1. Πάρα πολύ όμορφο γκολ και σε δημιουργία. Όχι, δεν ήταν ο Φούντας, συγχωρέστε με. Ο Φούντας έτρεξε στους πανηγυρισμούς πρώτος. Ο Ανδρούτσος δέχτηκε την μπάλα, σας είπα, από αριστερά. Δεν πρόλαβα να δω τον παίκτη που του έβγαλε την πάσα για να κάνει το 1-1. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204. Come on!
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Quality Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων. Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πάμε πάλι μετά την διακοπή. Πάμε να μπούμε στο μισάωρο, το τελευταία 30 λεπτά πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Σίγουρα είμαστε εν αναμονή του Γιώργου του Στράτζαλη, να τον ακούσουμε στον αέρα από την Ιταλία, για να μας πει και τα pre-game που θα έχει στα χέρια του, δηλαδή εντεκάδες, κατάσταση γενικότερα, πάγκους, ό,τι νεότερο τέλος πάντων λίγο πριν τον αγώνα. Μέχρι τότε να επαναλάβω ότι ο Όφι, για όσους δεν το βλέπουν το παιχνίδι, το Super Cup ισοφάρισε στο 70 με τον Ανδρούτσο. Γιακ ξεκίνησε αυτόματα να κάνει μια επίθεση, να προσπαθήσει να ανακτήσει την μπάλα και την κατοχή. Δεν έχει βγει κάτι. Τώρα έχει κάνει και τις αλλαγές του ο προπονητής του ΕΦ. Βγήκε ο Θοδωσουλάκης, μπήκε ο Μικάν, αν πρόλαβα να δω. Καλά, βγήκε και ο Φούντας, και δεν πρόλαβα να δω ποιος μπήκε. Νομίζω ότι ήταν... Δεν πρόλαβα να δω ποιος μπήκε. Θα μας το δείξει πάλι εδώ στο... Πάντως το σκορ είναι 1-1 στο 75 αυτή τη στιγμή. Ένα παιχνίδι ανοιχτό και για τις δύο ομάδες. Πολύ καλά στεκετόφι, πάρα πολύ καλά στεκετόφι μέσα στο γήπεδο. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες με τον Θοδωρή, που κάναμε και προχθές, που κάναμε μια έτσι ανάλυση και για τον Όφι, ότι δεν θα είναι απλά μια Κυριακή να πας να παίξεις στην Κρήτη, που δεν ήταν ποτέ, αλλά πλέον αυτή τη ζώνη θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για όσους κατεβαίνουν κάτω στο Ηράκλειο να παίξουν στο Γεντικουλέ. Δεν ξέρω αν παίζουν στο Γεντικουλέ ή αλλάξαν και είναι στο Παγκρίτιο. Νομίζω ότι έχουν δηλώσει Παγκρίτιο, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί πέρσι κάποια στιγμή παίζανε στο Παγκρίτιο κάποια από τα παιχνίδια τους. Ένα επικίνδυνο φάουλ, 2-1 για τον Όφι. 2-1 για τον Όφι, φίλες και φίλοι, 2-1, ένα φάουλ έξω από την περιοχή, διαγώνια και αριστερά, από την αριστερή πλευρά των δικτύων, για να καταλάβετε από ποια πλευρά έγινε η σέντρα. Από δεξιά, όπως επιτίθεται, Όφι. Ωραία, φαλτσαριστή, ξηράφη σέντρα μέσα στην περιοχή. Σηκώθηκε ο Κοστούλας με κεφαλιά και έκανε το 1-2 για τον Όφι, φίλες και φίλοι. 1-2 σε 76. Ο κύριος Νίκολιτς στο Βυσάκι δεν κρυώνει. Διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρεται. Δεν νομίζω να υπάρξει offside, δεν υπάρχει κανένα offside, κανένα απολύτως offside, τουλάχιστον από αυτές τις φάσεις που βλέπω, ούτε φάση για foul μπορώ να πω ότι έχει γίνει κάποιο foul. Δεν υπάρχει κάποιο foul, δεν υπάρχει offside, το goal είναι κανονικό. Αν ακυρωθεί αυτό το γκολ θα είναι έγκλημα. Φαίνεται να παρεμβαίνει στη φάση, αλλά δεν ακουμπάει την μπάλα. Αλλά και να την ακουμπήσει την μπάλα, δεν ξέρω αν θα είναι offside. Είναι στο VAR check αυτή τη στιγμή ο κύριος Παπαπέτρου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα ψάξουν να δουν. Ήταν πεντακάθαρη φάση. Ένα δύσκολο λεπτό είναι στο 27ο λεπτό. Το 76 έγινε το γκολ. Διαμαρτύρονται τη ΣΑΕΚ. Γίνεται VAR check. Περιμένουμε, λέει ο κύριος Παπαπέτρου, ο Ρέλβας. Για να δω τι του λέει. Είμαστε εν αναμονή της αποφάσεως.
Πάει να δει το, πάει να δει τη φάση, παιδιά, ο κύριος Παπαπέτρου. Είναι αυτά που σας έχω πει, είναι αυτά που σας έχω πει με τους Έλληνες ηγετές και τα ΒΑΡ. Είναι αυτά εδώ τα πράγματα. Δηλαδή πάει να δει τώρα μια βουτιά παίχτη της ΑΕΚ για ενδεχόμενο φάουλ. Και πέραν τούτου πάει να δει αν κατά την κεφαλιά του Κοστούλα προς τα πίσω ακουμπάει την μπάλα ο παίχτης με το νούμερο 8, ο οποίος είναι πραγματικά σε θέση offside, αλλά δεν ακουμπάει, δεν βρίσκει την μπάλα καθόλου. Την μπάλα δεν τον βρίσκει καν. Δεν ξέρω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο πλάνο. Δεν μας έχουν δείξει πάντως κάποιο πλάνο που να βρίσκει την μπάλα ο παίχτης, ο οποίος θεωρητικά είναι offside. Όχι, δεν τη βρίσκει την μπάλα. Η μπάλα περνάει χωρίς να την βρει. Και ούτε κλείνει το οπτικό πεδίο.

0: Είναι γκολ. Είναι γκολ. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Αλλά εκεί το ΒΑΡ έψαξε να βρει και την τρίχα την τριχιά. Δηλαδή πράγματα απίστευτα. Θα δούμε. Εάν δούμε Έλληνες διαιτητές, θα βελάξουνε. Θα βελάξει ο κόσμος με τα πράγματα που θα ακούμε και θα βλέπουμε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν κανονικό κατά τον γκολ, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει φάουλ, έτσι, για το φάουλ μιλάω πάντα, για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα, όσον αφορά το offside, μετά την κεφαλιά δηλαδή του Κοστούλα στη φάση, όπου φαίνεται πεντακάθαρα ότι ο πετιθόμενος είναι offside, ναι. Έχουμε τον Γιώργο. Έχουμε τον Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κυριάκο Μητσένα και στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95,5 εδώ από το Καστέλ Ντι Σάγκρο, μια περιοχή κοντά στην Νάπολη, 2 ώρες απέχει. Είναι το προπονητικό κέντρο όπου κάνει κάθε χρόνο την καλοκαίρι της προετοιμασία η Νάπολη, στο σημερινό φιλικό τελευταίο για τους Ναπολιτάνους, τελευταίο φιλικό προετοιμασίας και για τον Άρη. Ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι. Ο Άρης που κλείνει σήμερα την προετοιμασία του, κλείνει τον κύκλο των φιλικών απέναντι σε μια ομάδα που πριν από λίγα χρόνια επέστρεψε στην κορυφή της, του Ιταλικού ποδοσφαίρου, πλέον έχει εγκατασταθεί ξανά σταθερά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Αυτή είναι η Νάπολη του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Πάμε να δούμε λίγο τις ενδεκάδες των δύο ομάδων πριν αναφέρουμε το οτιδήποτε που ενδιαφέρει για το σημερινό φιλικό. Ο Άρης με τον Διούδη κάτω από την εστία, ο Φαντιγκά δεξιά, ο Κέρκες αριστερά στην άμυνα, Φαμπιάνο και Γένσεν στα στόπερ, Ράσιτς με Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα στα δύο άκρα της επίθεσης, ο Καντεβέρε στην κορυφή και πίσω του σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Ράφα Μύρ. Μιλάμε για την εντεκάδα που θα χρησιμοποιούσε ο Μιχάλης Γρηγορίου αν ήταν και επίσημο το παιχνίδι, με βάση όπως είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή το κεντρινό μαύρο ρόστερ, και με την υποσημείωση πάντα ότι υπάρχουν και ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα. Από την άλλη, για την Νάπολη του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, Μέρετ κάτω από την εστία, με Σπινατσόλα, Ντι Λορέντζο στα δύο άκρα της άμυνας, Ραχμάνι Μαρίν στα στόπερ, Αγκουισά, Γκίλμουρ και Μακτόμινε η τριάδα στη μεσαία γραμμή, Πολιτάνο, Σάντος και Χόιλουτ η τριάδα στην επίθεση, σε αυτό το 4-3-3 για τους Παρτενοπέοι. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια ενδεκάδα αστέρων, μια βασική θεωρητικά ενδεκάδα της Νάπολη, καθώς αποτελεί το σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Άρη και η πρόβα Τζενεράλε για τους Ιταλούς, καθώς στις 22 Αυγούστου δίνουν το δικό τους παιχνίδι στην πρεμιέρα του Ιταλικού Πρωταθλήματος απέναντι στην Τζένοα. Στον πάγκο είναι ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας, όπως είναι φυσικά ο Κέβιν Ντεμπρόινε, ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ο Κεντήρα, ο Λιβέιρα, ο Λομπότκα, παίκτες οι οποίοι υπολογίζονται και αυτοί στο βασικό σχήμα του Αλέγκρι. Οπότε μιλάμε για ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ, πάρα πολύ απαιτητικό 90 λεπτό για τους κιτρινόμαυρους, και σε αντίθεση με τα προηγούμενα φιλικά, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν αναμένεται να μοιράσει ισόπωσα το χρόνο συμμετοχής. Το βλέπουμε αυτό και στο βασικό σχήμα, τους παίκτες που επέλεξε για το βασικό σχήμα της απόψινής αναμέτρησης. Μια ομάδα με τεράστια εμπειρία στον άξονα η Νάπολη, πολύ δύναμη, παίκτες υψηλής ατομικής ποιότητας, ένα προπονητή που ξέρει όσοι λίγοι να διαχειρίζονται παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Μιλάμε για τον Αλέγκρι, ο οποίος έχει κατακτήσει και Champions League, δύο τελικούς Champions League έχει στην καριέρα του ο Αλέγκρι. Οπότε πάμε σε ένα πολύ σπουδαίο 90 λεπτό, σε μια μεγάλη βραδιά και ένα μεγάλο τεστ για τον Άρη, όπου εδώ θα φανούν ξεκάθαρα οι αδυναμίες του αλλά και τα δυνατά του σημεία απέναντι στους Παρτενοπέοι. Το στάδιο Τεόφιλο Πατίνη, έτσι ονομάζεται, είναι κατάμεστο, 7.500, κάτι λιγότερο από 7.500 φίλοι της Νάπολη έχουν έρθει εδώ για την απόψινή αναμέτρηση. Ο Τεόφιλο Πατίνη, έτσι για να δώσουμε και κάποια ιστορικά στοιχεία Κυριάκο, ήταν ένας σημαντικός Ιταλός ζωγράφος από το Καστέλ Ντι Σάγκρο, εδώ γεννήθηκε. Τα έργα του έδειχναν τον πόνο και τη δύναμη του απλού λαού, γι' αυτό και η Νάπολη αλλά και η περιοχή εδώ τον τίμησαν και έδωσαν τον όνομά του στο στάδιο όπου φιλοξενεί τη σημερινή αναμέτρηση, το οποίο στάδιο χτίστηκε το 1996 και νομίζω δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από γήπεδα της Ελλάδος, ειδικά Β' Εθνικής, έτσι, καμία σχέση. Μιλάμε για ένα προπονητικό κέντρο το οποίο στην Ελλάδα μπορεί κάποιες ομάδες να το χρησιμοποιήσουν για δικό τους στάδιο, για κανονικό στάδιο. Είναι η έδρα πάντως της Νάπολη που την χρησιμοποιεί για την καλοκαιρινή της προετοιμασία και τους φιλικούς αγώνες. Έχουν προηγηθεί φιλικοί αγώνες εδώ, όπως αυτός κόντρα στην Οσασούνα, την ισπανική Οσασούνα, αλλά και την Θέλτα που ήταν το προηγούμενο φιλικό των Ιταλών, το 1-1 απέναντι στην ισπανική ομάδα. Αυτά τα πρώτα στοιχεία. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι ή να σου επιστρέψεις το μικρόφωνο και να επιστρέψουμε εδώ σε λίγο για την περιγραφή του αγώνα.
0: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν γήπεδα, Γιώργο, που για έξω στο εξωτερικό είναι βοηθητικά.
1: Όχι. Okay. Ναι, μιλάμε για προπονητικό κέντρο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και για εμάς θα ήταν super wow. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι. Και ομάδες της Super League θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν αυτό στην Ελλάδα.
0: Είναι και γεμάτο, έτσι, είναι φυσικά, όπως είπες.
1: Είναι γεμάτο, 7.220 εισιτήρια εκδόθηκαν, δόθηκαν όλα. Sold out ανακοίνωσε ούτως ή άλλως η Ιταλική ομάδα.
0: Ο Άρης γενικότερα δεν έχει κάποια προβλήματα, έτσι, να πεις ότι έχει κάποιο πρόβλημα, κάποιος παίχτης αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και τέθηκε.
1: Ο Κουαμέ αντιμετωπίζει πρόβλημα, ναι. Ο Κουαμέ αντιμετωπίζει πρόβλημα εδώ και μία εβδομάδα τουλάχιστον, θα πουσιάσει. Για ένα μήνα. Ο Νίνκ επίσης υπέστη ένα τραυματισμό στο προηγούμενο φιλικό, θα πουσιάσει και αυτός. Ο Χόγκλα είναι σε μεταβατικό στάδιο μετά την εγχείρηση που έκανε πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του Άρη. Αυτές είναι οι βασικές απουσίες που έχουν οι κυτρινόμαυροι για το σημερινό παιχνίδι. Και γενικώς για τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν, θυμίζω ότι ο Άρης στις 17 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, δίνει το πρώτο το επίσημο παιχνίδι απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας για το θεσμό του κυπέλου, και στις 22 Αυγούστου μπαίνει και αυτός στο πρωτάθλημα, στον μαραθώνιο του πρωταθλήματος που θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην Καλαμάτα στο γήπεδο της Τρίπολης.
0: Ωραία, να σε αφήσουμε να πάρεις μια ανάσα, έτσι, πριν βγεις για την αναμετάδοση στις 10 ακριβώς. Αυτός ήταν και ο Γιώργος Τράζαλης για το πρώτο pregame με τις εντεκάδες, με το πρώτο, έτσι, τα πρώτα μηνύματα, τα πρώτα νέα από την Νάπολη για το μεγάλο τελικό, για το μεγάλο φιλικό που παίζει ο Άρης με την Νάπολη. Τελικός είναι αυτό που βλέπω τώρα εδώ και έτσι μπερδεύτηκε η γλώσσα μας. Η ΑΕΚ απέναντι στον Όφιο, τελικός Cup, Super Cup, όπως το λένε, που παραμένει στο 1-2, φίλες και φίλοι. Είμαστε στο 28 λεπτό. Δεν φαίνεται πάντως δεν έχει κάνει δηλαδή κάτι ιδιαίτερο η ΑΕΚ για να μπορέσει να ισοφαρίσει. Το παλεύει βέβαια, έχει την κατοχή, ο Όφι περιμένει πίσω. Σίγουρο θα ήταν αυτό ότι θα συνέβαινε. Έχουν γίνει και απαραίτητες αλλαγές από τον κύριο Νίκολιτς αλλά και από τον προπονητή του Όφι. Έβγαλε, μου φαίνεται, τον Αϊτόρ. Έβγαλε δηλαδή, φρέσκαρε τα χαφ του και τους επιθετικούς για να μπορεί να ανταπεξέλθει την πίεση που θα ασκήσει η ΑΕΚ τα τελευταία λεπτά για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Και όντως αυτό συμβαίνει. Πλέον όλος ο Όφι σε διπλή ζώνη άμυνας, με την ΑΕΚ να μπορεί να προσπαθεί να πολιορκήσει την κατάσταση. Ήταν ένα καλό μπάσιμο από δεξιά. Λάθος η σέντρα, κακιά σέντρα από τον παίχτη της ΑΕΚ. Και πάλι τα ίδια, διώξιμο της μπάλας από τον τερματοφύλακα. Ξανά μανά πίεση. Για να δούμε μέχρι πόσο θα πάει αυτό και αν τα καταφέρει ο Όφι να κρατήσει το 1-2 και να πάρει και αυτό το τρόπαιο σε μια μαγική χρονιά για τους κριτικούς. Και εδώ ένα λάθος που πήγε να κάνει ο Μουκουντή, αλλά λίγο με τον όγκο του, λίγο με το κράτημα, καθυστέρησε τον επιτιθέμενο έτσι ώστε να βγει ο τροματοφύλακας να σώσει. Είπαμε, είναι ένα παιχνίδι που έδειχνε ότι θα το καθαρίσει άκη στην αρχή, μπήκε δυνατά, έκανε τον γκολ, αλλά όσο περνούσε η ώρα ο Όφη ανέβαζε στροφές, έκανε την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο, πήγε στο 1-1 και λίγο πριν τελειώσει το μάτς το 70 και κάτι πέτυχε και δεύτερο γκολ μετά από, από ένα στημένο, από ένα φάουλ από τη δεξιά πλευρά. Για να δούμε λίγο εδώ την κίνηση. Όχι, πάλι λάθος πάσα από το Ρώτα. Ενάτη η πάσα πάθησε να κάνει. 8 λεπτά καθυστερήσεων έχουμε το Πανκρίτιο. Για να δούμε τελικά ποιος θα στεφθεί νικητής και θα πάρει το Super Cup. Για να δούμε πόσο θα φτάσει, αν θα τα καταφέρει τελικά ο Όφη, μέχρι να κάνουμε και την σύνδεσή μας για να ακούσουμε το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Νάπολη, Άρης Νάπολη, το φιλικό, το δυνατό φιλικό της ομάδας του Άρη για τον Γρηγορίου. Τώρα πραγματικά είμαι πολύ έτσι, είμαι περίεργος, θέλω να δω πώς θα τα πάει ο Άρης, γιατί πραγματικά με βάση αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα και έτσι όπως έχει κινηθεί η ομάδα, ναι μεν σίγουρα έχει ακόμα αδυναμίες, αλλά είναι πολύ δεμένη, είναι ένα δεμένο σύνολο και νομίζω ότι θα πάρει καλό αποτέλεσμα, έτσι έχω αυτή την εντύπωση, ότι ο Άρης φέτος θα είναι πολύ πιο ουσιαστικός, να το πω, σε σχέση με πέρσι. Αυτό βλέπω. Και φυσικά υπάρχουν και παίχτες οι οποίοι στη δεύτερη τους χρονιά σίγουρα είναι πολύ πιο καλοί από ότι οι πρώτοι, γιατί έχουν πλέον μπει για τα καλά στην ντροπία, έχουν προσαρμοστεί σε όλα γύρω από την ομάδα, οπότε εύλογο είναι να έχουν και καλύτερη επίδοση σαν δεύτερη χρονιά. Το έχουμε δει άλλωστε και με πολλούς ποδοσφαιριστές σε όλες τις ομάδες, όπου η πρώτη χρονιά δεν ήταν τόσο δυνατή όσο η δεύτερη. Μία φάση πάλι εδώ για την ΑΕΚ από δεξιά, σε μία σέντρα του Κοϊτά βγήκε ο Γιώβιτς, έκανε το σούτ αλλά η μπάλα πέρασε out με το στόπερ κολλημένο πάνω του, τον Κοστούλα κολλημένο πάνω του, βγήκε μπροστά από τον Κοστούλα, έκανε το σούτ ο Γιώβιτς αλλά η μπάλα πήγε out. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, είμαι πάντως πραγματικά είμαι πολύ έτσι περίεργος και θα ήθελα να το δω λίγο το παιχνίδι. Το παιχνίδι νομίζω μεταδίδεται από την Νόβα, νομίζω από την Νόβα, ναι την Νόβα μεταδίδεται το παιχνίδι το σημερινό. Εδώ βγαίνει ένα τέτ α τέτ, ένα φοβερό τέτ α τέτ για τον Όφη και το χάνει. Χάνει απίστευτη ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι. Απίστευτη ευκαιρία, μιλάμε την ευκαιρία που έχει χάσει τώρα εδώ ο παίχτης του Όφη, δεν ξέρω αν ήταν offside βέβαια, θα εξεταζόταν η φάση όπως και να έχει, αλλά βγαίνει στην πλάτη, αποφεύγει τον τερματοφύλακα ο οποίος κάνει και ένα χαζόντε μέχρι ότι τον χτύπησε και πιάνει το γόνατό του, σουτάρει και μπροστά από την αιστεία νομίζω είναι ο Ρώτα, τελευταίος παίχτης, ο οποίος σαν τερματοφύλακας, όχι όμως με τα χέρια αλλά με τα πόδια, απλώνει το πόδι για να διώξει την μπάλα, η μπάλα όμως δεν τον βρήκε καν, βρήκε δοκάρι και βγήκε out. Και η πλάκα είναι να μπει τώρα ένα γκολ από την ΑΕΚ και να τραβάνε τα μαλλιά τους οι κριτικοί με τον γκολ που έχασε ο προηγουμένος. Δεν έχω δει φανέλα πίσω πλάτη να δω ποιος ήτανε ο ποδοσφαιριστής που έχασε αυτό το άχαστο, γι' αυτό λέμε όλα χάνονται και όλα μπαίνουν, έτσι πάει. Κίτρινη κάρτα ο Πέτρος Μάνταλος σε μαρκάρισμα επάνω στον απέναντι στον Κανελόπουλο. Και εδώ από την Κερκίδα μας δείχνει την απογοήτευση νεαρούς φίλους της ΑΕΚ. Για να δούμε, έχουν μείνει άλλα 3-4 λεπτάκια και Όφη δεν δείχνει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ούτε η ΑΕΚ έδειξε ότι είχε κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια, μέχρι να τελειώσει δεν μπορείς να πεις τίποτα. Αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής τέλος, όσο η μπάλα παίζεται στο χορτάρι και όσο υπάρχουν λεπτά, υπάρχουν και ελπίδες για την ισοφάριση. Για να δούμε. Από τις τελευταίες προσπάθειες της ΑΕΚ, πάλι όλος ο Όφη μέσα στην περιοχή, γίνεται ένα γέμισμα, μία κιόμα. Και εδώ παιδιά, είναι αυτά που λέμε, είναι οι διαιτητές που λέμε. Η μπάλα πάει out, ο τερματοφύλακας του Όφη, ενώ σκάει μπροστά του, βγαίνει, τη μαζεύει. Ο τερματοφύλακας του Όφη

0: Και άλλο κόρνερ. Και άλλο κόρνερ από το, τη βλακεία, από το λάθος του τερματοφύλακα του Όφη που πήγε, ενώ η μπάλα πήγαινε out, πήγε να την πάρει, και εδώ μπορεί να ζητήσουν και πέναλτι στην επαφή, γιατί κάνει κεφαλιά ο... Όχι, δεν εξετάζεται η φάση καθόλου. Πάμε στο κόρνερ, κεφαλιά, να το το γκολάκι, είναι αυτά που σας λέω. Να το το 2-2 από το Ζήνη, φίλες και φίλοι, από τη βλακεία του τρεματοφύλακα του Όφη να πιάσει την μπάλα, αντί να την αφήσει να φύγει out στα τελευταία λεπτά. Πραγματικά είναι, είναι για, για, για να, για να, για να το, τον ρίξει πολύ κράξιμο ο προπονητής. Μιλάμε, είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν βγήκε βέβαια, γιατί κατευθείαν οι επόπτες με την πρώτη διαμαρτυρία της ΑΕΚ δώσανε corner. Αλλά στο δεύτερο corner φυσικά τρώει τον goal. Αλλά όλα ξεκίνησαν από το πρώτο, ενώ η μπάλα πάει out, παιδιά. Η μπάλα πάει out και πάει ο τερματοφύλακας του Όφη να την μπλοκάρει, από πατώντας έξω από τη γραμμή και το σώμα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίχτες της ΑΕΚ, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, διαμαρτυρήθηκαν οι παίχτες της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, έδωσαν οι επόπτες το πρώτο κόρνερ, χτυπήθηκε, πήγε σε δεύτερο κόρνερ η ΑΕΚ, και στο δεύτερο κόρνερ έρχεται ο Ζήνη και κάνει το 2-2. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, είναι στιγμές, ελάχιστες στιγμές ηλιθιότητας μπορούν να σε στοιχήσουν ένα τελικό, να σε στοιχήσουν ένα κύπελο. Και πραγματικά πρόκειται για τεράστια ηλιθιότητα του τερματοφύλακα του Όφη, αυτό που κατάφερε να κάνει, να βάλει την ΑΕΚ χωρίς λόγο ξανά στο παιχνίδι. Πραγματικά μπράβο την ΑΕΚ, σας είπα, μέχρι το 90 φεύγα, αν δεν τελειώσει όλα παίζονται. Μπράβο στην ΑΕΚ, κατάφερε έστω και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων να ισοφαρίσει. Και τώρα βάζει, αλλάζει και τερματοφύλακα ο Νίκολιτς, βάζει το 300, βγάζει το Χριστακόπουλο, γιατί σου λέει το μάτς μπορεί να πάει στα πέναλτι. Οπότε σωστή η κίνηση. Πάμε λοιπόν, ναι.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Στο metrosport.gr να μπορεί ο κόσμος να δει, γιατί ωραία, πραγματικά ήταν μια φιέστα της Νάπολη. Ωραία, θα ωραία, τα πούμε μετά στην συνέχεια, δώσουμε
5: ωραία,
4: λίγο χρόνο.
5: Ωραία. Σε ένα λεπτό θα δούμε τον... Θα έχουμε ξανά τον Γιώργο να... Στείλει και το ρεπορτάζ που προβλέπετε από το γήπεδο για το metrosport.gr. Να είστε έτοιμοι να μπείτε.

μπορείτε να τα δείτε. Είμαστε αναμονή λοιπόν. Το παιχνίδι εδώ το τελικός έχει γίνει Grand Guignol. Είναι αυτό που σας είχα πει με νύχια και με δόνια. Όχι Έλληνες προδιαιτητές, όχι Έλληνες βαρ, όχι Έλληνες. Μακριά από τους Έλληνες. Μακριά από τους Έλληνες, μια φάση η οποία αμφιλεγόμενη, αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή, αν είναι κόρνερ ή δεν είναι κόρνερ. Την έδωσε κόρνερ φυσικά, γιατί ο ισχυρός πάντα κερδίζει, και από αυτό το κόρνερ, την εξέλιξη αυτή, προήρθε και το γκολ της ισοφάρισης της ΑΕΚ. Και όποιος μου πει ότι λέμε πολλά πράγματα, έτσι είναι, όπως το ίδιο πράγμα έγινε και με τον ΠΑΟΚ, με την στραβοκεφαλιά του, τη βλακία του Ζαφίρη στραβοκεφαλιά, κόρνερ και τον γκολ του Όφη που έφερε το μάτς Τούμπα.

0: Εν αναμονή του Γιώργου Στράτζαλη από την Νάπολη, από το βοηθητικό γήπεδο της, το βοηθητικό κέντρο, τέλος πάντων, το προπονητικό κέντρο της Νάπολης, όπου έχουν ένα εκπληκτικό γήπεδο όπως ανέφερε πριν ο Γιώργος. Θα το ζήλευαν πάρα πολλές ομάδες στην Ελλάδα. Θα ήταν φυσικά, δεν το συζητάμε, είπε, για ομάδες Super League 2, είναι super. Είναι δηλαδή βίλα, εξοχικό. Έτσι είναι. Έχουν πάντα καλύτερα γήπεδα και καλύτερα βοηθητικά και γενικότερα είναι πολύ καλύτεροι στις υποδομές. Χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία, αλλά και πιο χαμηλού επίπεδου, Βέλγιο κτλ. Για να δούμε τι θα δούμε με τον Γιώργο. Εν αναμονή λοιπόν της μετάδοσης του μεγάλου παιχνιδιού, του μεγάλου από σημασίας από άποψης δυναμικότητας, έτσι, αντιπάλου που θα αντιμετωπίσουν οι κεντρονόμαυροι σήμερα, οι οποίοι έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα στα φιλικά που έχουν κάνει, με καλό ποδόσφαιρο, με παίχτες οι οποίοι ξεχωρίζουν, όπως για παράδειγμα είναι ο Γκαρέ, ο Ράσιτς, είναι παίκτες πραγματικά που φέτος θα κάνουν πάλι την διαφορά για τον Άρη. Ο τελικός λοιπόν πήγε στα πέναλτι από μια, θα μου επιτρέψετε να πω προσωπική άποψη, μια λάθος απόφαση των διαιτητών να δώσουν corner ενώ η μπάλα ήταν εντός γηπέδου, την είχε μπλοκάρει κανονικά. Απ' την άλλη, αν πεις ότι δεν ήταν εντός γηπέδου, ήταν μεγάλη βλακεία του τερματοφύλακα του Όφη, βάζοντας την ΑΕΚ μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, πρώτο πέναλτι από την πλευρά της ΑΕΚ με τον Γιώβιτς.
1: Γεια σου Ίσκε, μεγάλε.
0: Γεια σου Στεφανάρα.
1: Να του σηκώσει τώρα να πούμε κανένα σόφι, κανένα σούπερ κάπ και δεν ξέρω πού να κρυφτώ μετά.
0: Μιλάμε. Άμα το βλέπει, δεν ξέρω αν το έβλεπε.
1: Το έβλεπα μέχρι το 1-1 μετά ήμουν στον δρόμο.
0: Του δίνει.
1: Ναι.
0: Πάμε στο Γιώργο, Γιώργαρο. Γιώργαρο. Έλα Γιώργο.
2: Πάμε.
0: Έλα, πάμε, ναι.
1: Καψούρα Γιώργο, λοιπόν, καλημέρα.
2: Εντάξει, νομίζω από. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάτσε, βιάζει για να πει καλημέρα, Σιρήφη.
0: Στεφανάρα.
2: Περίμενε.
1: Αφού είναι μπροστάρι, ούρο, ράσι.
0: Πρωινό τύπο είναι, πρωινό τύπο.
1: Έλα, φεύγω, πάει.
0: Έλα, φύγε.
2: Λοιπόν, έχουμε σέντρα στο φιλικό. Εντάξει, αποκαταστάθηκε λίγο. Όχι, δεν θα πέσει. Εντάξει, είχαμε και ένα θέμα εδώ με τον πάγκο που στήριζα τα λάπτοπ και όλα αυτά. Έπεσε. Εντάξει, τα βρήκαμε όλα. Οκ, γίνονται, συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει. Πάμε 11 ξανά.
2: Δώσε με ένα λεπτό λίγο, κύριε.
0: Ναι.
2: Δώσε με ένα λεπτάκι.

0: Έλα, Γιώργο. Έλα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Εντάξει, πιστεύω ότι τα λύσαμε όλα. Λοιπόν, εδώ στο Τεόφιλο Ματίνι, το προπονητικό κέντρο της Νάπολη, να δούμε μια προσπάθεια τώρα των Απολιτάνων με το Χόιλουντ. Ο Χόιλουντ θα περάσει με στην περιοχή, θα κάνει το σούτι Μπαλάο. Την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Νάπολη, πολύ νωρίς στο παιχνίδι, στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η προσπάθεια της Νάπολης, ένα ουσιαστικά κενό, μια αδράνεια των αμυντικών του Άρη. Άφησα τον Δανό από πλάγια θέση, σούταρε πάνω από την εστία του Σοκράτη Διούδη. Να επαναλάβουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας από την Νάπολη. Μερέτ κάτω από την εστία, Αντιλορέντζο, Ραχμάνι, Μαρίν, Σπινατσόλα στην άμυνα, Γκουισάγκη, Λιμούρ και Μακτομινέη, τριάδα στη μεσαία γραμμή. Πολιτάνο, Σάντος και ο Χόιλουντ σε 4-3-3 η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Νωρίτερα πριν από τη σέντρα είχαμε ένα φαντασμαγορικό σόου με την Νάπολη να παρουσιάζει τους ποδοσφαιριστές στο νέο ρόστερ της ομάδας, τον Αλέγκρι, ο οποίος συστήθηκε και στο κοινό της Νάπολη, απίθυνε έναν πρώτο χαιρετισμό, γιατί θυμίζω ότι το σημερινό φιλικό απέναντι στον Άρη είναι και η τελική πρόβα των Ναπολιτάνων εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος της Σέρια. Το αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Άρη, φυσικά είναι το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την μεγάλη βραδιά, πέρα από εμπορικούς λόγους και για αγωνιστικούς λόγους, είναι μεγάλη βραδιά για τους παίκτες του Άρη, το σημερινό φιλικό που καλούνται να δείξουν τη δυναμική τους απέναντι σε έναν πολύ πιο δυνατό αντίπαλο. Το κοιτούσα πριν, Κυριάκο, και δεν το πίστευα. Μπορείς να κάνεις αν θέλεις λίγο τις πράξεις. Ναι, με βάση το Transfermarkt, το ρόστερ της Νάπολη το φετινό κοστίζει 447,65 εκατομμύρια ευρώ. Του Άρη την ίδια στιγμή 28,55 εκατομμύρια. Αυτή είναι η χρηματιστηριακή αξία, για να το θέσω πιο σωστά, των δύο ομάδων, της Νάπολη και του Άρη. 447 εκατομμύρια κόντρα σε 28 εκατομμύρια, τεράστια διαφορά. Προφανώς μιλάμε για μια υπερδύναμη, μια από τις υπερδυνάμεις του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ειδικά τα τελευταία χρόνια που επέστρεψαν δυναμικά.
0: 16 φορές το μπάτζετ του Άρη.
1: Εντάξει. Να δούμε. Μια προσπάθεια τώρα της Νάπολη να επιτεθεί. Κόπηκε ο Ράσιτς, αρχηγός του Άρη, και στο σημερινό φιλικό. Να δώσω και την εντεκάδα του Άρη. Να δούμε όμως πρώτα μια προσπάθεια να επιτεθεί η ομάδα του Γρηγορίου. Υπάρχει φάουλα από τον Γκίλμουρ, τον Σκοτσέζο, μαζί με τον Μακτόμινι, δύο χαφ του Άρη. Φάουλ πάνω στον Καντεβέρε. Διούδης κάτω από την εστία. Κέρκεζ αριστερά, Φαντιγκά δεξιά. Φαμπιάνο και Γένσεν θα στόπερ, ο Ράσιτς με τον Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, ο Καντεβέρε στην επίθεση, ο Ράφα Μύρ στο 10 πίσω από τον επιθετικό του Άρη, Γκαρέ δεξιά, Γιαννιώτας αριστερά. Και το επαναλαμβάνω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, αν ο Άρης έπαιζε επίσημο παιχνίδι σήμερα, με βάση το πώς έχει διαμορφωθεί, έχει σχηματοποιηθεί αυτή τη στιγμή το ρόστερ και με τα κενά που υπάρχουν, αυτή θα ήταν η εντεκάδα που θα παρουσίαζε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Οπότε μιλάμε για μια πρόβα generale, μια αποτύπωση του βασικού κορμού και των απαιτήσεων που έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων πλέον των Κιτρινόμαυρων, αρχικά για το κύπελο απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, και στις 22 Αυγούστου Άρης θα πάει εκτός έδρα στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, η Νάπολη τώρα με την κατοχή της μπάλας. Από την αριστερή πλευρά με τον Σπινατσόλα να γυρίζει την μπάλα στα στόπερ. Μαρίν και Ραχμάνι θα αφήσει στον Ντιλορέντζο. Ο Ντιλορέντζο στη μεσαία γραμμή. Ραχμάνι, ο οποίος ανέβηκε, προωθήθηκε. Ο Κέρκες θα κλέψει, θα γυρίσει πίσω την μπάλα στο Γένσεν. Και αυτός για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κρατάει την κατοχή την μπάλα σε μια μακρινή μεταβίβαση. Ο Γιαννιώτας θα κατεβάσει από τα αριστερά. Γιαννιώτας θα συγκλίνει από τα αριστερά. Θα παίξει με το Ράσιτς πίσω από την μπάλα η Νάπολη. Με τον Φαμπιάνο να έχει την κατοχή της μπάλας. Φαντιγκά κρατάει την μπάλα στη δεξιά πλευρά. Έχει ανέβει κοντά στην περιοχή του Μερέτ της Νάπολη. Μπασίρου θα γυρίσει πίσω και αυτό στον Φαμπιάνο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το προσεγγίσει ο Άρης το σημερινό παιχνίδι. Προφανώς είμαστε ακόμα στην αρχή και όπως έλεγα και νωρίτερα, σήμερα θα φανούν και οι χτυπητές, αν θέλετε, αδυναμίες που δεν είδαμε σε προηγούμενα φιλικά, καθώς μιλάμε για ένα παιχνίδι, ένα φιλικό ψηλού επίπεδου, υψηλών απαιτήσεων, αυξημένων απαιτήσεων. Λάθος από τους παίκτες του Άρη, η κατοχή της μπάλας για την Νάπολη από τα αριστερά εκτελέστηκε. Ο Μερέτ έχει κατοχή, ο Αλεξέα Μερέτ θα παίξει με τον Αμίρ Ραχμάνι. Ο Κουσαβάρος θα παίξει με τον Τιλορέντζο την μπάλα, 33χρονος Ιταλός από τους παίκτες που αποτελούν έτσι σημείο αναφοράς των Απολιτάνων, από τις σημαίες Τρινάπολη. Αρχική φυσιογνωμία θα χαρακτήριζα τον Ντιλορέντζο, σημείο αναφοράς και στη δεξιά πλευρά. Να δούμε αυτή την προσπάθεια της Νάπολη, ωραία συνεργασία έξω από την περιοχή, ο Άλισον, το σούτ, την μπάλα out. Είναι κόρνερ, βρήκε στα σώματα, είναι κόρνερ τελικά. Ο Διούδης δίνει κατευθύνσεις στους αμυντικούς, στους παίκτες που αμύθηκαν σε αυτή την προσπάθεια του Άλισον, βρήκε το χώρο, τον άφησαν οι παίκτες του Άρη να βρει το χώρο να κάνει το σουτ με το δεξί. Η μπάλα είναι κορνέρ, έλεγα, για τον Τζιοβάνι Τιλορέντζο. Μια αρχική φυσιογνωμία που ο ίδιος είχε δηλώσει πρόσφατα ότι βλέπει την Νάπολη ως το σπίτι του και θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του εδώ. Γι' αυτό και αγαπήθηκε και έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από τους Παρτενοπέοι. Λοιπόν, Μακτόμινεϊ, ο Γκίλμουρ θα γεμίσει στο πίσω δοκάρι εκεί που ήταν ο Σπινατσόλα για τον Σάντος. Ο Σάντος γεμίζει, ο Γένσεν απομακρύνει, ο Καντεβέρε θα απομακρύνει, όχι σωστά, θέλει πιο καθαρό μυαλό από τους παίκτες του Άρη. Φεύγει μπάλα μακριά σε ένα χώρο που είναι ο Σπινατσόλα. Σπινατσόλα κρατάει μπάλα αριστερά. Ο Γκαρέ δεν μπόρεσε. Σπινατσόλα και πάλι. Ωραία ενέργεια από τον Ιταλό. Κρατάει. Έχει τον Γκαρέ πάνω του. Κλείστηκε και πάλι ο Σάντος. Ο Γκαρέ θα κάνει το φάουλ σε πλάγια θέση κοντά στην περιοχή του Σοκράτη Διούδη. Εδώ στο Τεόφιλο Πατίνη ζωντανά. Η φιλική αναμέτρηση του Άρη με την Νάπολη. Μετρόπολης 95,5 σε ένα γήπεδο που είναι κατάμεστο. 7,5 περίπου χιλιάδες φίλοι της Νάπολη έχουν έρθει εδώ για την σημερινή φιέστα, την παρουσίαση ουσιαστικά της ομάδας της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, καλός προπονητής της Νάπολη, η οποία πέρυσι τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Σέρια με 76 βαθμούς με 4 πρωταθλήματα Ιταλίας. Φάουλ για την Νάπολη, εκτελείται στο πίσω δοκάρι. Πρώτη κεφαλιά, δεν διώχνουν καλά οι παίκτες του Άρη. Σε δεύτερο χρόνο ο Γιαννιώτας θέλει να βγάλει την μπάλα από την περιοχή και να φύγει στην κόντρα. Υπάρχει υπόδειξη φάουλ, ο Ιταλός δίνει το φάουλ, κατοχή για τον Άρη από το φάουλ που κέρδισε ο Γιαννιώτας. 0-0 Νάπολη Άρης στο 11ο λεπτό, συμπληρωμένα 11 λεπτά. Μπαίνουμε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Είχαμε τα δύο σουτ, δύο ατομικές προσπάθειες από τον Χόιλουντ και τον Άλισον Σάντος. Δύο προσπάθειες, τελικές προσπάθειες εκτός εστίας. Διούδης γεμίζει, ο Καντεβέ. Δεν έχει ο Άρης ακόμη την ισορροπία στο παιχνίδι του, τη συνοχή στο παιχνίδι του. Ο Σάντος θα βγάλει τη σέντρα για τον Χόιλου. Την μπάλα περνάει από όλους. Out, κατοχή για τον Άρη. Εκτός αγωνιστικού χώρου, κατοχή για τον Άρη. Όρθιος ο Μιχάλης Γρηγορίου δίνει κατευθύνσεις στον Καντεβέρε. Κάποιες οδηγίες προς τον Καντεβέρε. Ο Κέρκες κατεβάζει από τα αριστερά στο χώρο του κέντρου. Ράσιτς παράλληλα θα παίξει με τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο ανοίγει ο Φαντιγκά, προτιμά τον Γκαρέ, διαγώνια στα δεξιά. Ο Γκαρέ κρατάει, έχει πάνω τον Σπινατσόλα, πίσω στο Φαντιγκά, αυτός για τον Μπασίρου. Θυμίζω ότι ο Άρης σήμερα ήρθε σε συμφωνία με τη Watford για τον Πετρίς. Μια ακόμη μεταγραφική ενίσχυση στη δεξιά του πλευρά με τον Πετρίς, παίκτη της Γουότφορντ. Να δούμε την προσπάθεια τώρα του Άρη με τον Γκαρέ. Γκαρέ κρατάει ο Αργεντινός. Ωραία ενέργεια. Θα βγάλει την σέντρα με στόχο τον Γιανιώτα. Βγάζουν την άμυνα οι παίκτες της Νάπολη με τον Γκίλμουρ. Βγάζει την μπάλα από την περιοχή της λοιπόν η Νάπολη σε μια πρώτη καλή ανάπτυξη των κυτρινόμαυρων, σε μια πρώτη καλή προσπάθεια να πατήσει με προϋποθέσεις την περιοχή. Μπασίρου που θα βρει ξανά συμπαίκτη τον Πετρίς, αυτό που έλεγα νωρίτερα, συμφωνία για 4 χρόνια και μεταγραφή ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με την Μπαϊάρης αυτή του Πετρίς. Ράτσιτς. Μπασίρου κρατάει, θα παίξει με τον Φαμπιάνο παράλληλα την μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή, στην αμυντική του γραμμή ο Άρης με τον Μπασίρου. Γιανιώτα, σκίνηση του Γιανιώτα. Μύρ κρατάει, βιάστηκε ο Μύρ, θα βρει όμως τον Καντεβέρε. Ράσιτς και ο Φαντιγκά που ανεβαίνει. Ωραία και γρήγορα έπαιξε ο Άρης την μπάλα. Φαντιγκά γυρίζει σέντρα. Δεν ήταν καθόλου καλή η σέντρα του Φαντιγκά. Ο Ράσιτς δεν πρόλαβε. Πρόλαβε τελικά ο Ράσιτς. Όχι. Ο επόπτης λέει ότι έχει βγει η μπάλα πλάγιο για την Νάπολη. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται με, τον, με την Νάπολη να έχει κατοχή μπάλα στη δεξιά της πλευρά, το πλάγιο. Περιμένουμε να εκτελεστεί το πλάγιο, εκτέλεσε ο Ντι Λορέντσο. Επίσης ένας παίκτης που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην Νάπολη τα τελευταία χρόνια. Ο Σάντος κόπηκε ωραία από τον Φαντιγκά. Φαντιγκά κουβαλάει την μπάλα. Θα φτάσει στη μεσαία γραμμή. Στο μεσαίο τρίτο. Φαντιγκά. Γυρίζει. Θα παίξει με τον Γκαρέ και τώρα Μπασίρου. Χαμηλό τέμπο. Κρατάει ο Άρης. Κυκλοφορεί την μπάλα με τον Γένσεν και τώρα τον Κέρκες. Ο Κέρκες κατεβαίνει να λειτουργήσει υποστηρικτικά. Ο Μύρ προτιμά το Γένσεν. Ο Κέρκες αυτός το Φαμπιάνο. Μπασίρου κινείται ανάμεσα από τους δύο στόπερ. Φαντιγκά. Φαμπιάνο πίσω στον Διούδη. Τώρα ανεβάζει την πίεση της η Νάπολη. Ο Χόιλουντ αναγκάζει το Διούδη να γεμίσει. Και πάλι κατοχή στους Ναπολιτάνους με τον Μερέτ. Άλεξ Μερέτ έχει την κατοχή ο τερματοφύλακας, 29χρονος τερματοφύλακας της Νάπολη. Ο Γκίλμουργη κατεβαίνει και παίρνει μπάλα με τον Ντι Λορέντζο. Ντι Λορέντζο και πάλι ο Μπίλι Γκίλμουρ για τον Μακτόμινι. Ραχμάνι. Για τον Μαρίν και πάλι ο Ραχμάνι. Ραχμάνι και Μαρίν συνεργάζονται, ο Άρης στη μεσαία γραμμή με Γκαρέ, με Μύρ και Μπασίρου. Καντεβέρε ασκούν πίεση, κλείνουν διαδρόμους στους παίκτες της Νάπολη με το Μαρίνα γεμίζει, ψάχνει τον Σάντος. Ανάγκασαν εδώ η κυτρινόμαυρη την Νάπολη να πάει σε μεγάλη μεταβίβαση και πάλι όμως ο Άρης, η Νάπολη με την κατοχή της μπάλας πίσω από την μπάλα. Η Νάπολη, ωραία προσπάθεια από τον Πολιτάνο, η πάσα
2: παλιά που έγινε από τον Πολιτάνο.
1: Μπάλα είναι out. Κατοχή για τον Άρη.
3: Σε σχέση με πολλούς.
1: Κατοχή για τον Άρη με τον Γένσεν να είναι στην μπάλα.
2: Στο ελεύθερο για τον Διούδη.
1: Διούδη θα γεμίσει. Ο Καντεβέρε έχει το μακ, τον,
3: το ίδιο λέγαμε και για τον Κωστίνα και τον Σάρα.
1: Το μηνέ πάνω του. Κατοχή μπάλας με τον Σάντος για την Νάπολη από τα αριστερά. Κτόμινι. Κατοχή για τον Άρη από τα δεξιά. Κατοχή της μπάλας για τον Άρη από τα δεξιά με το Φαντιγκά στην εκτέλεση. Ράσιτς γεμίζει. κατοχή για την Νάπολη. Μπάλα πίσω στον Μερέτ. Ένα χαμηλό τέμπο μέχρι στιγμή στο φιλικό. Με τον Ραχμάνη στον Ντι Λορέντζο. Αυτός θα γυρίσει. Η Λορέντζο γύρισε. Προσπάθεια της Νάπολη από τα δεξιά. Ο Κέρκες κλείνει τον διάδρομο. Διαγώνια ο Γκίλμουρ κοντά στην περιοχή. Και τώρα ο Σπινατσόλα για τον Μακτόμινεϊ. Μακτόμινεϊ κρατάει. Γκίλμουρ. Ο Γκίλμουρ έχει την κατοχή της μπάλας. Γκίλμουρ κρατάει. Θα παίξει με το Ραχμάνη. Το σούτ του Ραχμάνη και γκολ. 1-0 η Νάπολη. Με τον Ραχμάνη. Ο οποίος έφτασε μέχρι την μεγάλη περιοχή, στα όρια της μεγάλης περιοχής. Ένα δυνατό δεξί σουτ, μια βολίδα του Ραχμάνη. Ο Κοσοβάρος δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης. 1-0 η Νάπολη στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ λοιπόν με τον Ραχμάνη. Δεν αντέδρασε σωστά ο Σωκράτης Διούδης, δεν αντέδρασε σωστά και η άμυνα του Άρη. 1-0 λοιπόν οι Ναπολιτάνοι. Κακή αντίδραση από τους παίκτες του Άρη. 1-0 λοιπόν η Νάπολη. Δέκατο ένατο λεπτό. 1-0 λοιπόν για την Νάπολη με τον Ραχμάνη, τον κεντρικό αμυντικό της Νάπολη. Κακή αντίδραση και από τον Σωκράτη Διούδη και από τους αμυντικούς.
2: Γιέρκες, Γιαννιώτας, πιέζεται, δεν μπορεί. Κάτι στην μπάλα. Ο Κλάι για την Νάπολη τα δεξιά που σώσε πάνω του Βουβάρη. Στην όγκον θα πω εγώ, πέτρεψέ μου. Μπορούσε ο Άρης να έχει εξηγεί καλύτερα αυτή τη φάση. Χαμήλωσε πολύ, αλλά θα μπορούσε να πιέσει.
1: Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Μπασίρου να κλέβει. Ο Χόιλουτ θα πάρει. Σάντος.
0: Γιώργο τελικά.
1: Σάντος κατέβασε.
0: Τελικά το δέχτηκε τον γκολ ο Άρης, αν και από άκουγα δεν είχε και τόσο μεγάλη, δεν είχε πιεστεί έτσι μέχρι και το σημείο.
1: Όχι, δεν είχε πίεση ένα έτσι 20 λεπτό σε χαμηλό τέμπο, καλύτερη και με περισσότερη ώρα κατοχή μπάλας. Η Νάπολη φαίνεται διαφορά ποιότητας, Κυριάκο, αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή και στον τρόπο που επιτίθεται η Νάπολη και ατομικά έχει τρομερή ποιότητα. Προφανώς δεν μπορεί να συγκριθεί αυτή τη στιγμή με τους κυτρινόμαυρους. Ο Ραχμάνη, ο κεντρικός της αμυντικός, ο οποίος προωθήθηκε, είχαμε λάθος αδράνεια των αμυντικών και του Σωκράτη Διούδη στον γκολ που δέχτηκε ο Άρης. 1-0 η Νάπολη. Ο Άρης είχε 2-3 εκλάμψεις που προσπάθησε να βγει με προποθέσεις στην επίθεση. Εντάξει, 1-0. Προφανώς ούτως ή άλλως το αποτέλεσμα σε αυτά τα παιχνίδια είναι το τελευταίο πράγμα που μπορεί να μετρήσει, ειδικά για τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές. Έτσι,
0: έτσι
1: δεν το συζητάμε. Αυτά τα συμπεράσματα που θα βγάλει ο προπονητής και γενικότερα η ομάδα είναι αυτά που μετρούν εν όψη και της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Είναι να δει και την πίεση και πόσο αντέχει η ομάδα του σε πίεση όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο.
1: Έτσι, γι' αυτό είπα ότι κόντρα σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο σήμερα όπως είναι η Νάπολη, ο Άρης θα μετρήσει δυνάμεις, αλλά θα μετρήσει και πολλές αδυναμίες, ναι, τις οποίες έχει και θα τις βγάλει σε μεγαλύτερο βαθμό προφανώς από όσο τις έβγαλε κόντρα, για παράδειγμα, στην Αταλάντα Under 23, στη Μόντσα, στον Παθρακικό, στον Πασεραϊκό, τα προηγούμενα φιλικά. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικού επίπεδου φιλικό το σημερινό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Άγκησα. Έκοψε ο Άρης με τον Γένσεν να βγάζει μια παλιά. Μεγάλη μετάβαση για τον Καντεβέρε. Απομάκρυναν οι Ιταλοί η μπάλα στον Μαρίν. Αυτή είναι η εμπειρία, η ψυχραιμία, το καθαρό μυαλό, αν θέλεις, που έχουν. Είναι Απολιτάνοι, φαίνεται, σε κάτι τέτοιες λεπτομέρειες, όπως τώρα ο τρόπος που γύρισε ο Ντι Λορέντζο την μπάλα πίσω στους στόπερ του. Λοιπόν, Μακτόμινεϊ, ο Σκοτσέζος κρατάει την μπάλα. Σάντος για τον Μαρίν. Μαρίν για τον Τιλορέντζο. Τιλορέντζο, ο Πολιτάνο, ο Κέρκες δεν το έδωσε τη δυνατότητα να βγει στην επίθεση, να πατήσει το επιθετικό τρίτο. Πίσω στο Ραχμάνι, 1-0 από το 19, θυμίζω, η Νάπολη με τον γκολ του Αμίρ Ραχμάνι. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ράσιτς να παίρνει μπάλα. Ο Ράσιτς, ο οποίος δείχνει να έχει ένα πρόβλημα, ένα χτύπημα που είχε ο Σέρβος. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται. Διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή, στον Ιταλό διαιτητή. 23 λεπτό, 1-0 προηγείται η Νάπολη από το 19. Φαντιγκά κρατάει. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Γένσεν, αυτός στον Κέρκες. Ο Κέρκες βιάστηκε εδώ. Ο Κέρκες γενικώς, υπάρχουν στιγμές όπου οι παίκτες του Άρη κάνουν βεβαιασμένες κινήσεις, χάνουν εύκολα την κάτοχη της μπάλας. Δεν έχει βγει μέχρι στιγμής το παιχνίδι που θέλει να παίξει. Προφανώς παίζει ρόλο και η ποιότητα, έτσι, των δύο ομάδων. Το δύο ομάδων με τον Φαντιγκά και τον Καρένα έχει κατοχή. Ο Μύρανιγκ δεξιά, ο Ράσιτ. Ράτσιτ πίσω στον Φαμπιάνο. Ανοίγει ο Γένσεν και θα πάρει μπάλα. Γένσεν για τον Φαμπιάνο. 1-0 Νάπολη Άρης σε αυτό το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για τις δύο ομάδες εδώ στο Καστέλ ντι Σάγκρο, στον Ιταλικό Νότο. Μακτόμινεϊ έκλεψαν οι Ιταλοί με τον Σάντος. Χάνει εύκολα την κατοχή μπάλας ο Άρης. Κερδισμένο πλάγιο βέβαια για τους κυτρινόμαυρους από τη δεξιά πλευρά. 1-0 λοιπόν για την Νάπολη με αυτό το καταπληκτικό σούτ από τον Ραχμάνι, ο οποίος έμεινε ολομόναχος εκτός περιοχής, δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στο Διούδη. Κακή αντίδραση για την αμυντική λειτουργία του Άρη Κέρκες. Ο Μπασίρου χαμήλωσε, δεν πήρε μπάλα. Γιαννιώτας. Ντιλορέντζο έκλεψε εύκολα. Ο Γκίλμορ για τον Πολιτάνο. Πολιτάνο μπαίνει στην περιοχή. Ωραία τριπλάρη το Γένσεν. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος χαμήλωσε πάρα πολύ γρήγορα και πήρε μπάλα από τον Πολιτάνο. Ήταν εδώ μια γρήγορη μετάβαση με προϋποθέσεις για την Νάπολη. Κατέβηκε όμως, χαμήλωσε ο Γιαννιώτας γρήγορα και έδωσε την λύση. Ματέο Πολιτάνο, ένας παίκτης με εμπειρία, ειδικά στο ένας εναντίον ενός, το είδαμε απέναντι στον Γένσεν. Ένας δημιουργικός ποδοσφαιριστής από την δεξιά πλευρά της Νάπολη και με πολύ σημαντικές συνεργασίες στην επίθεση. Είναι από τα σημεία αναφοράς και αυτός ο Ματέο Πολιτάνο για την φετινή Νάπολη. Ράσιτς. Ράσιτς κρατάει για τον Κέρκες. Κέρκες από τα αριστερά. Πίσω από την μπάλα οι παίκτες της Νάπολη δίνουν κατοχή.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Come on.
4: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή για τους κυτρινόμαυρους στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολιτάνο. Πολιτάνο κρατάει την μπάλα. κλέβει ο Κέρκερς φάουλ. Ο Ιταλός διαιτητής δεν συμφωνεί με αυτή την απόφαση. Ο Κέρκερς, ο οποίος θα δεχτεί και τις παρατηρήσεις. Τρομερή κάθετη πάσα του Φαμπιάνο στον Καντεβέρε, το πλασέ του Καντεβέρε. Η απόκρουση από τον Μερέτ. Σε δεύτερο χρόνο ο Ράσιτς με το κεφάλι προσπάθησε να απειλήσει και πάλι όμως νικήθηκε από τον Ιταλό τερματοφύλακα. Παραμένει το 1-0. Η πρώτη μεγάλη στιγμή του Άρη εδώ στο Καστέλ Ντι Σάγκρο, στο Τεόφιλο Πατίνι. 1-0 προηγεί την Νάπολη από το 19. Δύο εξαιρετικές επεμβάσεις από τον Μερέτ. Αρχικά στο σούτ του Καντεβέρε, στη συνέχεια στην κεφαλιά του Ράσιτς. Προφανώς θα πρέπει να πιστώσουμε στο Φαμπιάνο και αυτήν την πολύ καλή κάθετη, την έξυπνη κάθετη στον Καντεβέρε. Η μισή και παραπάνω προσπάθεια που βγήκε στην επίθεση ήταν από την έξυπνη πάσα του Φαμπιάνο προς τον επιθετικό του Άρη.
0: Έφτασε πολύ κοντά στην σοφάριση, Γιώργο, έτσι. Ήταν καλή η φάση από ό,τι ακούω.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή στιγμή για τον Άρη. Διπλή προσπάθεια με Καντεβέρε και Ράσιτς. Κόρνερ για την Νάπολη. Εκτελείται μέσα στην περιοχή. Ο Κέρκες θα απομακρύνει. Όπως σε πλάγιο. Πλάγιο από την δεξιά της πλευρά. Τώρα η Νάπολη στο 21 το λεπτό. Πλησιάζουμε την μισή ώρα αγώνα. Μισή ώρα αγώνα εδώ στο Καστέλ Ντι Σάγκρο. Προηγείται 1-0 η Νάπολη με τον γκολ του Ραχμάνη στο 19. Είχε προειδοποιήσει η Νάπολη με τον Χόιλουντ και τον Σάντος στην τρίτη ευκαιρία που βρήκε με το σούτ του Ραχμάνη. Πήρε προβάδισμα. Νωρίτερα μεγάλη στιγμή και για τον Άρη, αρχικά στο πλασέ του Καντεβέρε, στη συνέχεια με την κεφαλιά του Ράσιτς. Δύο σωτήριες επεμβάσεις από τον Μερέτ. Καντεβέρε κρατάει. Ο Μύρο, ο οποίος δεν έχει βοηθήσει καθόλου μέχρι στιγμής στο παιχνίδι του Άρη επιθετικά, δείχνει εκτός ρυθμού αυτή τη στιγμή. Ο Ισπανός δεν έχει πάρει προσπάθειες επάνω του, δεν έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής. Προφανώς περιμένει περισσότερα από τον Μυρ ο Άρης. Φαμπιάνο θα γεμίσει για τον Καντεβέρε. Αυτός ωραία κατεβάζει. Καντεβέρε για τον Γιαννιώτα έξω από την περιοχή. Γιαννιώτας είναι κλεισμένος. Φάουλ. Κερδίζει το βάουλ από τον Πολιτάνο σε πολύ καλό σημείο έξω από την περιοχή της Νάπολη. Θα στηθεί η μπάλα σε πολύ καλό σημείο. Μπορεί να δημιουργήσει εδώ Άρης προϋποθέσεις για να ισοφαρίσει με Γκαρέ και Ράσιτς την μπάλα. Με τον Ράσιτς και τον Γκαρέ στην μπάλα, αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Γιαννιώτας, 31ο λεπτό. Ραντανή μετάδοση από το Τρόπολης 95,5, αυτό το φιλικό του Άρη με την Νάπολη. Σπουδαίο φιλικό. Ένα 1-0 προηγούνται οι Ναπολιτάνοι με τον Ραχμάνη από το 19. Ράσιτς και Γκαρέ στην μπάλα για αυτό το φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση. Παίρνει λίγα μέτρα, λίγα βήματα πίσω και οι δύο, και ο Ράσιτς και ο Γκαρέ. Ο Ράσιτς με το δεξί. Ο Ράσιτς εκτελεί γκολ! Εκπληκτικό γκολ, εκπληκτική εκτέλεση από τον Ράσιτς. Σε ακόμη ένα φιλικό ο Σέρβος βρίσκει δίχτυα. Αυτή τη φορά το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο. Έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Μερέτ. Καμία απολύτως αντίδραση, κανένα απολύτως περιθώριο. 1-1 ο Άρης. Εντυπωσιακό γκολ από το Ράσιτς. 1-1 ισοφαρίζει ο Άρης με τον αρχηγό του, με τον Ούρος Ράσιτς, στο 32ο λεπτό. Τρομερή εκτέλεση από τον Σέρβο. Ο Άρης, ο οποίος το έλεγα και νωρίτερα, δεν πήρε κάτι δημιουργικά από τον Μυρ, λίγα πράγματα από τον Γκαρέ, αλλά έχει τον αρχηγό του, έχει το Ράσιτς, ο οποίος σε ακόμη ένα φιλικό βάζει την σφραγίδα του, αυτή τη φορά με καταπληκτικό γκολ στο παραθυράκι της εστίας της Νάπολη.
0: Τα έχει αυτά τα χτυπήματα ο Ράσιτς. Γιώργο, μας το έχει αποδείξει. Είναι από μικρό, μεσαία, από μεγάλη απόσταση. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι πολύ καλός παίχτης, πολύ καλός τεχνίτης.
1: Έχει το σουτ, έχει το σουτ, αλλά έχει και την τεχνική στις στιγμένες φάσεις.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Μπράβο, μπράβο.
1: Ο Άρης, ο οποίος έχει ανεβάσει στροφές, έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Πολιτάνο πίσω στον Μερέτ. Ο Ραχμάνης στο 19 το 1-0. Στο 31 ο Ράσιτς ισοφάρισε με καταπληκτικό γκολ. Μπασίρου και αυτός δεν έχει δώσει πράγματα στη μεσαία γραμμή. Λίγα πράγματα μέχρι στιγμής. Γένσεν. Μπασίρου. Ράτσιτς. Γένσεν και Φαμπιάνο. Κρατάει μπάλα. Φαμπιάνο. Ο Γένσεν ανεβαίνει, ο Κέρκες από τα αριστερά. Ο Γένσεν προτίμησε τον Μπασίρου στον άξονα. Ο Γκαρέ. Γκαρέ κράτησε, κλείστηκε. Φαντιγκά. Με το Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Μπασίρου. Κάθετα στο Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Γένσεν. Γένσεν κρατάει. Γουισά είναι κοντά του. Θα παίξει παράλληλα με τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο δίπλα του στον Γκαρέ. Στα δεξιά, Γκαρέ κάνει κίνηση, Φαντιγκά θα πάρει μπάλα. Φαντιγκά συγκλίνει στον άξονα. Φαντιγκά, ωραία προσπάθεια έξω από την περιοχή. Θα κλέψει ο Γκίλμορ και τώρα θέλει να βγει γρήγορα στη μετάβαση η Νάπολη και πάρει ο Γκίλμορ. Κρατάει ο Σκοτσέζος για το Σάντος. Γρήγορη επιθετική ενέργεια από τους Ναπολιτάνους. Ο Σάντος όμως καθυστέρησε. Οργανώθηκε ο Άρης αμυντικά. Μακτόμινεϊ. Σπινατσόλα. Και Σάντος. Μακτόμινεϊ. Για τον Σπινατσόλα. Ωραία. Βρήκε την τρύπα. Πέρασε την μπάλα. Γύρισε ο Διούδης με τη γρόθια. Ο Γιαννιώτα σε δεύτερο χρόνο απομακρύνει την μπάλα μακριά από την περιοχή. 1-1 Νάπολη Άρης. 35 λεπτό είμαστε στο Τεόφιλο Πατίνη, εδώ στον Ιταλικό Νότο. Να δούμε Αγκισά. Αγκισά κρατάει, θα κοπεί από τον Γένσεν. Γιαννιώτας. Πολιτάνο. Το σούτ από τον Μακτόμινεϊ στα σώματα. Ο Καντεβέρε πήγε να παίξει με τον Γιαννιώτα γρήγορα την μπάλα. Έκλεψε όμως ο Ραχμάνη, ο οποίος κατεβαίνει στην επίθεση πολλές φορές. Πολιτάνο έβαλε το μπλοκ, το φράγμα. Ο Κέρκες φάουλ πάνω στον Πολιτάνο και στημένη μπάλα για τους γηπεδούχους. Σε πλάγια θέση, πλάγια δεξιά, παράλληλα με την γραμμή της μεγάλης περιοχής του Σοκράτη Διούδη, ο οποίος θα στήσει το τείχος του. Ζητάει ακόμα ένα παίκτη. Είναι μόνο ο Γιαννιώτας για την ώρα. Ναι, ζήτησε ακόμα ένα παίκτη στο τείχος. Πηγαίνει και ο Κέρκες, ο Γκαρέ, συγγνώμη, Γκαρέ και Γιαννιώτας στο τείχος για αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η Νάπολη από πλάγια θέση παράλληλα με την γραμμή της μεγάλης περιοχής του Άρη. Σάντος και Πολιτάνο στην μπάλα. 36 λεπτό, Νάπολη Άρης 1-1. Στο πέμπτο και τελευταίο φιλικό για τις δύο ομάδες, φιλικό προετοιμασίας. Πολιτάνο στο τείχος, το σουτ που γίνεται, η μπάλα από τον Γκίλμορ θα περάσει, θα φύγει out με το δεξίο Σκοτσέζος. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Διούδη, δεν ανησύχησε εδώ η άμυνα του Άρη, εστία του Σοκράτη Διούδη. Νάπολη Άρης 1-1. Με την Ιταλική ομάδα να πιέζει μετά την ισοφάριση, κυρίως με πλαγιοκοπήσεις, με το Σάντος, τον Πολιτάνο. Ξανά ο Άρης με τον Γκαρέ, τον Καντεβέρε, Μπασίρου, ωραία, απέφυγε το Μακτόμινεϊ. Ράσιτς γυρίζει για τον Γιαννιώτα, κακό το γύρισμα, ήταν δυνατή πάσα. Σωστή σκέψη, κακή η πάσα, ήταν δυνατή για τον Γιαννιώτα, δεν μπόρεσε να προλάβει να κατεβάσει. Αγκισά για τον Πολιτάνο. Πολιτάνο για τον Ντιλορέντζο. Ντιλορέντζο κατεβέρε. Έβαλε την κόντρα, έκοψε και έκλεψε για τον Άρη. Ράτσιτς, Κέρκες και πάλι ο Ράτσιτς. Συνεργάζονται οι δύο Σέρβοι με τον Γιαννιώτα να έχει την κατοχή. Αλλά αυτά Ράτσιτς κρατάει, θα παίξει με το Φαμπιάνο.
3: Γίνει αυτό όμως φίλε, δεν πρέπει να είσαι Ράτσιτς. Δεν πρέπει να είσαι τεχνής.
1: Φαμπιάνο, διαγώνια τώρα, μια διαγώνια πάσα για το Φαντιγκά δεξιά. Φαντιγκά, Γκαρέ, πίσω και πάλι στον Φαμπιάνο. Γκαρέ, Φαντιγκά. Για τον Μπασίρου. Μπασίρου για τον Γένσεν. Ο Γένσεν και πάλι για τον Μπασίρου. Πίσω από την μπάλα η Νάπολη. Κυκλοφορεί ο Άρης αλλά δεν βρίσκει χώρους. Με τον Φαμπιάνο να παίζει με τον Γκαρέ. Η πάσα του Γκαρέ για τον Μυρ δεν πέρασε. Έκοψαν. Ναπολιτάνη 38 λεπτό. Με τον Πολιτάνο. Ραχμάνη.
2: Μετά το πετύχει να κάνει και αυτό που πρέπει και στι υπόλοιπε θέσει.
1: Ραχμάνη για τον Μακτόμινε.
2: Ντιλορέντζο.
1: Ντιλορέντζο κρατάει κατοχή. Πίσω στον Ραχμάνη, ο Κοσοβάρος και σκόρερ στον γκολ τη Νάπολη το 1-0. Στο 19 ισοφάρισε ο Άρης Μεράτσι στο 31. Θέλει προσοχή Μακτόμινε. Μακτόμινε θα χάσει από τον Γκαρέ. Έκοψε πολύ ωραία. Ο Γκαρέ με υπερπροσπάθεια και επιμονή ο Γκαρέ έκοψε και ο Άρης στη συνέχεια κερδίζει και το φάουλ.
2: Έξυπνο το φάουλ, έξυπνο το πήρε.
3: Μόνο με φάουλ το σταματάμε για σένα.
2: Ο Άρης ο οποίος σε αυτά τα 40 λεπτά που παίζουμε στο Τεόφιλο Πανέ.
1: Ένα Νάπολη Άρης, 40 λεπτό σχεδόν. Πλησιάζουμε το 40 λεπτό στο 31 το είμαστε. Με τον Ραχμάνη να έχει κατοχή. Ραχμάνη για τον Μερέτ. Μερέτ. Γκίλμορ. Γκίλμορ κρατάει. Αγκισά. Ωραία με τον Γκίλμορ. Ανεβαίνει και ο Μακτόμινεϊ στον άξονα. Ζητάει. Θα πάρει μπάλα ο Σάντος. Πιο αριστερά. Ανεβαίνει και ο Σπινατσόλα. Σάντος. Με αντίπαλο τον Γκαρέ. Ο Πολιτάνο για τον Αγκισά μέσα στην περιοχή. Δεν πέρασε το γύρισμα. Έκοψαν οι παίκτες του Άρη με τον Μπασίρου, τον Καντεβέρε. Δεν μπόρεσε να φύγει, να αποφύγει το Ραχμάνι. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Πολιτάνο. Πολιτάνο κλεισμένος από δύο. Αγκισά και πάλι ο Πολιτάνο. Ο Γένσεν κάπως άτσα, αλλά θα απομακρύνει πλάγιο για την Νάπολη. Πλάγιο για την Νάπολη από τα δεξιά. Με τον Ντιλορέντζο στην εκτέλεση, Αγκισά κατεβάζει κοντά στο κόρνερ στη δεξιά πλευρά της η Νάπολη. Ραχμάνη, Νάπολη Άρης 1-1. Ραχμάνη και Ράτσιτς στα γκολ. Σπινατσόλα για τον Μακτόμινε. Ο Χόιλουτ θα γυρίσει. Ο Μπασίρ θα απομακρύνει. Μαρίν, Σάντος από τα αριστερά, από τους πιο δραστήριους παίκτες της Νάπολη ο Σάντος. Σε αυτό το πρώτο ημιχρονό Φαμπιάνο απομάκρυνε στο πρώτο δοκάρι. Ραχμάνη. Αγκισά. Πολύ ωραία έκοψε ο Κέρκες. Και πολύ καλή αμυντική ενέργεια του Κέρκες για άλλη μια φορά στο παιχνίδι.
2: Πολιτάνο
1: η σέντρα και κεφαλιά από το Χόλου την ball out. Η μπάλα έφυγε out. Ο Δανός πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Η κεφαλιά του έφυγε out. Ο Χόλου προφανώς ένας επιθετικός επίπεδου Champions League. Αποκτήθηκε από τη Manchester United, τη μεταγραφή του έγινε μόνιμη το καλοκαίρι. Την προηγούμενη σεζόν είχε 16 γκολ σε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Νάπολη. Από τα βασικά σημεία αναφοράς της Νάπολης στην επίθεσή της, ο Ράσμους Χόιλουντ, το διεθνής δανός επιθετικός. Φαμπιάνο γεμίζει, ο Καντεβέρε κατέβασε όχι καλά. Κατοχή για την Νάπολη. Γκίλμορ. Σπινατσόλα. Το παίρνει επάνω το Σπινατσόλα. Ο Χόιλουντ. Σπινατσόλα το πλασέι μπαλάουτ. Έστρωσε ο Χόιλουτ, πλάσαρο Σπινατσόλα, η μπάλα έφυγε out. Ανέβασε τροφές η Νάπολη μετά τον γκολ της ισοφάρισης. Ψάχνει να πάρει και πάλι προβάδισμα. Και αυτή τη φορά όμως η προσπάθεια του Σπινατσόλα ήταν στο 43ο λεπτό που δείχνει το χρονόμετρο. Έφυγε out. 1-1. Είπαμε και νωρίτερα από τους παίκτες που ακόμη δεν έχουν δώσει, δεν έχουν προσφέρει κάτι στο παιχνίδι. Επιθετικά είναι ο Μυρ. Λίγα πράγματα από τον Καρέ. Έχει κάποιες ατομικές ενέργειες. Αμυντικά πάντως είναι καλός, γυρίζει γρήγορα. Ο Μπασίρου επίσης λίγα πράγματα. Απέναντι σε μια Νάπολη που έχει φυσικά την ποιότητα, έχει τις εντάσεις, αλλά ο Άρης μέχρι στιγμής έχει την ισορροπία και διαχειρίζεται το παιχνίδι. Βρήκε και τον γκολ της σοφάρισης προστατική φάση με τον Ράσιτς, τον αρχηγό του. Διοδής
6: Γένσεν. Στα τρία τέταρτα η Νάπολη, ο Γένσεν είναι ένα κακό γενίσμα εκεί όπου είναι ο Ράφα Μάρι.
1: Ο Μερέτ, ο Άλεξ Μερέτ, ο τερματοφύλακας της Νάπολη, έχει την κατοχή. Ο Ραχμάνη ανεβαίνει, ο Καντεβέρι ανεβαίνει και ο Γκαρέ για να πιέσει. Χόιλουντ, έχει τον Γένσεν επάνω του. Η πάσα του Χόιλουντ, το Φαντιγκά προλαβαίνει το Σάντος. Θα χάσει όμως ο Φαντιγκά, λάθος από το Φαντιγκά. Έκλεψε ο Σάντος το γύρισμα. Γκολ για την Νάπολη με τον Σκοτ Μακτόμινεϊ να κάνει το 2-1 στο 44ο λεπτό. Είναι αυτό που λέγαμε, η διαφορά ποιότητας και ατομικά και ομαδικά φάνηκε σε αυτή τη φάση. Προφανώς όμως όλα ξεκίνησαν και από το λάθος του Φαντιγκά. Ενώ προλαβαίνει στο σπριν τον Σάντος, παίρνει την μπάλα, αντί να τη διώξει σε πλάγιο, προσπάθησε να κάνει μια τρίπλα στον Βραζιλιάνο, ο οποίος το έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, έσπασε στον Σκοτ Μακτόμινεϊ. Αυτός φυσικά δεν μπορούσε να στοχίσει από εκείνη τη θέση. Ο Σκοτσέζος διεθνής χαφ κάνει το 2-1. Γκολ για την Νάπολη με τον Σκοτ Μακτόμινεϊ λίγο πριν από το ημίχρονο. Αποθεώνεται φυσικά ο Σκοτ Μακτόμινεϊ.
0: Πάντως Γιώργο, άμα δεν γίνονταν το λάθος, δεν άκουγα ότι... Ναι, εντάξει, μπορεί να πίεσε η Νάπολη, αλλά δεν έβρισκε λύσεις, έτσι.
1: Εντάξει, πίεζε η Νάπολη, προσπαθούσε με κάποια σούτ να απειλήσει, να πάρει ξανά προβάδισμα, αλλά είναι αυτές οι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά και δείχνουν και τη διαφορά ποιότητας, αν θέλεις, γιατί ο Φαντιγκάου και είναι, έχει να αντιμετωπίσει σήμερα τον Σπινατσόλα και τον Σάντος, δεν το συζητάμε, έχει πολλή δουλειά, αλλά πήγε να κάνει το κάτι εξειδικευμένο αντί να διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Αφού ήταν ο Σάντος κοντά του, τον πίεσε, έχασε την μπάλα, δεν ήθελε πολύ η Νάπολη για να γεμίσει την περιοχή του Διούδη. Το γύρισμα της μπάλας στο Μακτόμινεϊ, ο Σκοτσέζος δεν μπορούσε να στοχίσει από εκείνη τη φάση. Γκολ για την Νάπολη, 2-1. Προηγείται η ιταλική ομάδα κόντρα στον Άρη, ο οποίος ισοφάρισε με το Ράσιτς με ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Βρήκε γκολ ισοφάρισης, διαχειρίστηκε σε κάποιες φάσεις του ημιχρόνου την ένταση και την ποιότητα που έχει η Νάπολη. Είχε κάποια καλά στοιχεία και μεσοεπιθετικά, αμυντικά, αν εξαιρέσουμε το κενό που άφησε στον γκολ του Ραχμάνη, το λάθος του Φαντιγκά και κάποιες έτσι προσπάθειες που φάνηκε ότι ο Σπινατσόλα για παράδειγμα ή ο Πολιτάνο είναι ένα επίπεδο πάνω από τους παίκτες του Άρη, διαχειρίστηκε καλά αυτό το πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Μιχάλη Γρηγοριού. Οι δύο ομάδες πήγαν στα ποδητήρια. Ας πάρουμε και εμείς λίγες ανάσες, Κυριάκο, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95,5. Θα τα πούμε σε περίπου ένα τέταρτο ξανά.
0: Okay. Αυτά είναι τα πράγματα όταν γίνονται εύκολα λάθη. Το εύκολο λάθος στήχησε και το γκολ που έβαλε την Νάπολη ξανά μπροστά. Με βάση την αναμετάδοση που ακούω εγώ από τον Γιώργο, ο Άρης προσπάθησε να, και μετά την ισοφάριση που έκανε, προσπάθησε να κρατήσει λίγο το ρυθμό του αγώνα. Δεν υπήρξε κάποια φάση Μάρς. Νομίζω το γκολ, αν δεν γίνονταν αυτό το εύκολο λάθος, ενδεχομένως να πήγαιναν οι ομάδες στα αποδυτήρια και με το 1-1. Με το πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο εκτέλεση φάουλ του Ράσιτς, ο οποίος τα έχει αυτά τα χτυπήματα, έχει την τεχνική, έχει τα δυνατά πόδια, το σουτ, μας το έχει αποδείξει και από πέρσι και φέτος είναι ένα πολυβόλο, σκοράρει ανελιπώς, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και σίγουρα θα αποτελεί τον κινητήρο μοχλό των κιτρίνων. Τώρα θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, θα γίνουν και προφανώς και στη διάρκεια κάποιες αλλαγές, κάποιες διορθωτικές κινήσεις από τον κύριο Γρηγορίου για να δει και αυτός με τη σειρά του και άλλους ποδοσφαιριστές και πώς ανταποκρίνονται κάτω από πίεση. Το ίδιο φυσικά μπορεί να γίνει και με την Νάπολη. Να επαναλάβουμε ότι ο Όφη τελικά πήρε το Super Cup επικρατώντας τα πέναλτι της ΑΕΚ με 5-4 σε ένα μάτς Grand Quignol, σε ένα μάτς το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ με ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ σε μια κόντρα επίθεση από το Γιώβιτς έξω από την περιοχή. Σουφάρισε ο Ανδρούτσος και έβαλε τον Όφη μπροστά ο Κοστούλας με γυριστή κεφαλιά από φάουλ έξω από την περιοχή. Και στο 96-97 από το τελευταίο κόρνερ θα λέγαμε που κέρδισε η ΑΕΚ, τελευταία φάση, ισοφάρισε και έστειλε το τελικό στα πέναλτι. Δεν υπήρξε, ήταν απόφαση να μην υπάρξει παράταση σε αυτό το σημείο και για τις μέρες που διανύουμε και για την αποπροετοιμασία οι ομάδες. Οπότε πήγε κατευθείαν στα πέναλτι όπου επικράτησε ο Όφη με 5-4. Η κριτική σε πελάγη ευτυχίας σε μια φανταστική χρονιά για αυτούς. Δύο τρόπαια, ένα στον Βόλο απέναντι στον ΠΑΟΚ, πάλι με ανατροπή και εκεί με 2-1, και ένα εδώ στο πέναλτι που φυσικά χρειάστηκε να κάνει ανατροπή για να ισοφαριστεί η ομάδα του Ηρακλείου, ο Όφη, η ομάδα της Κρήτης, με τους φιλάθλους να πλέουν σε πελαγή ευτυχίας. Αυτά είναι όμορφα στιγμιότυπα, είναι όμορφα πράγματα να βλέπουμε ομάδες που δεν είναι στην κλασική διεκδίκηση τροπέων όπως η Big Four που λέμε για παράδειγμα, έτσι οι τέσσερις μεγάλες ομάδες που τα τελευταία χρόνια μοιράζονται τίτλους και επιτυχίες. Είναι πολύ θετικό να βλέπουμε όλες οι ομάδες ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες ή πάντα μικρές είναι, πάντα σε εισαγωγικά, έτσι, γιατί ο καθένας την ομάδα θεωρεί πολύ μεγάλη, να κατακτούν τίτλους. Αυτό είναι υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία σημαίνει ότι σε ένα πρωτάθλημα μπορεί να πάρει ένα τίτλο ή να κερδίσει και ο αδύναμος. Και μπράβο στον Όφη. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο στο πρώτο ημίχρονο, τον Γιώργο Στράζαλη, μας έδωσε όλα τα παρελειπόμενα και φυσικά την αναμετάδοση live από το προπονητικό κέντρο που έχει ένα εκπληκτικό γήπεδο, όπως είπε ο Γιώργος, της Νάπολη. Το σκορ έκλεισε με 2-1 υπέρ της Νάπολη. Πάμε λοιπόν για ένα διάλειμμα γιατί τα χρωστάμε κιόλας.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
9: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό

0: δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι κομματάρε βάζετε, Γιάννη? Τι κομματάρα είναι αυτή? Πολύ μου αρέσει το τραγούδι. Τράβεση, μεγάλο κομμάτι, πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαλύματα που χρωστούσαμε και λόγω της μετάδοσης. Ακούτε πάντα Ράδιο Μετρόπολης 95 και 5, Κυριάκος Κεντερίδης στο μικρόφωνο, Γιάννης Δελίδης στην κονσόλα του ήχου. Η Μαρία Ιμπούτου είναι η γραμματιακή μας. Έφυγε η Μαρία, 11 η ώρα. Αλλά λέω, Γιάννη, σιγά μην κάτσει. Μέχρι τις 10 έχουμε γραμματεία. Λοιπόν, έχουμε ήδη σε σύνδεση, είχαμε τον
1: α... 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.gr.

Ελληνοφρένια.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.